θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει.

0: σένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα φώτα σου κλειστά και φίλους στην οθόνη. Και να ξεχάσω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Δαδίνη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
4: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Across the Universe, μέσα από το σύμπαν σας ερχόμαστε, μέσα από τις συμπαντικές συχνότητες σας ερχόμαστε και σήμερα εδώ στη ζωή
1: σας. Η κατάκτηση του διαστήματος την είδαμε σήμερα, Νίκο.
0: Κατάκτησαμε το διαστήμα, όχι,
1: με
0: δεν
1: το την Γαλάκτικα, ταξιδεύουμε με τον Γαλάκτικα.
0: Όχι, άλλο είδαμε. Ακούσαμε
1: με Beatles, το Enterprise.
0: Ακούσαμε Beatles βέβαια, όπως κατάλαβες, και Across the Universe. Και ακούσαμε βέβαια John Lennon και Paul McCartney. Και γιατί? Γιατί σήμερα ο Paul έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Paul.
1: Πόσο κλείνει ο Πολ?
0: 84, φίλε. Έγινε 42 γεννημένος.
1: Ρε, μέχρι προχθές το θυμάμαι που παίζαμε στη γειτονιά μπάλα.
0: Μπάλα παίζατε.
1: Βάζαμε δύο πέτρες δεξιά και αριστερά. Αν νόμιζα
0: παίζατε κιθάρες. Κοντραερώσαν
1: στις στην αρχή αυτός, μετά την παράτησε την μπάλα και έκανε τέτοιο. Να το κουνούπι, δες το, με περιτριγύρι.
0: Τόση ώρα. Κάντο απ' έξω. Δεν νομίζω, Μπάμπη, είναι δύσκολο το σημείο. Τίποτα α, δεν το πιστεύω. Τίποτα δεν. Το φαγές. Το φαγές, ρε μπαγάσα.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν μου λες, Μπάμπη, όμως έτσι εύκολα μπορείς να φας και τους λαγοκέφαλους. Θες, έβλεπα κάτι ψαράδες που φτιάχνουν με τις μπετονιές και πόσο το ευχαριστιόμουν. Λέω, έτσι είστε άτιμα, ερπετά!
1: Ερπετά. Χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις, θα παρεξηγηθούμε.
0: Λοιπόν.
1: Για τα ψάρια.
0: Και λαγοκέφαλους σήμερα, στα έξι είδη τους. Και πολλά άλλα έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και πολλά άλλα. Θα έχουμε ιχθυολόγο, καθηγητή, να μας πει τα πάντα, να μάθουμε τα πάντα.
1: Λοιπόν, για τους λαγοκέφαλους.
0: Για τους λαγοκέφαλους και για τους χαζοκέφαλους.
1: Για τους χοντροκέφαλους πρέπει να
0: κάτι
1: πούμε πράγματα.
0: Ναι, χοντροκέφαλοι είναι και λαγοκέφαλοι, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Κάτι μου έπεσε τώρα μυγάκι μέσα στον καφέ, διστάζω να πιω.
1: Όχι, μωρέ, έχεις την αίσθηση ότι...
0: Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό εκεί που επιπλέει?
1: Πρέπει να τα ρίξουμε εδώ το τέτοιο. Νομίζω ότι είναι η χλαπάτσα του θερμαϊκού.
0: Όχι ρε, που στέφτας μέχρι τον καφέ μου.
1: Περίμενε λίγο να ρίξουμε φως εδώ. Στα ακριβή αίτια. Δεν βλέπω κάτι, φίλε.
0: Δεν βλέπεις, καμιά φυσαλίδα είναι που κολυμπάει.
1: Για δες.
0: Ναι, εντάξει, θα το... δεν πειράζει, λίγη πρωτεΐνη.
1: Κοίταξε, πήγε το μυαλό σου επειδή πέτυχα εγώ το κουνούπι εδώ και δημιούργησες ιστορίες. Νίκο, θέλω να είσαι πιο...
0: Πιο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη?
0: Σήμερα είναι Πέμπτη, μάλλον έχουμε λαλήσει, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε.
0: Μάλλον έχουμε λαλήσει.
1: Ξέρεις, Νίκο,
0: η αϊπνία δεν βοηθάει.
1: Αυτό θα σου πω, να σου πω κάτι, κάτσε και με νευριάζει και το Μουντιάλ. Δηλαδή θα σου το πω, δηλαδή, άρχισε να με εκνευρίζει το Μουντιάλ.
0: Για πες μας χθες τι πέρασες.
1: Κάποιος
0: σε παρότρινε να δεις έναν αγώνα.
1: Κοίταξε, αν έχεις κάποιους δίπλα σου, σου τριβιλίζουν το μυαλό κάθε μέρα. Μπουρ, εκ δεξιών σου. Τρεις ώρες κάθε πρωί και σου λένε έλα πήγαινε δες έστω και το πρώτο ημίχρονο σαν τον Νίκο χθες. Λέει τι ώρες αγώνας θα είναι αύριο.
0: Κροατία.
1: Να τον δούμε, λέει, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο.
0: Τέσσερις γκολάρες είδες, βρε αχάριστε.
1: Αυτές τις τέσσερις γκολάρες, φίλε, που είδα, μου στέρισαν.
0: Τέσσερις υπνάρες.
1: Μπράβο. Και βλέπεις ότι ερχόμαστε εδώ σήμερα και λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Σερνόμαστε.
1: Μου τη πάει το Μουντιάλ, το λέω δηλαδή από σήμερα και πέρα. Θα αρχίσω να το κράσω γιατί δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να δούμε δύο αγώνες, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να δούμε δύο αγώνες, να καθίσουμε και να τους ευχαριστηθούμε. Να βάλουμε ένα ποτό, να βάλουμε μια
0: πίρα. Δεν μπορούμε να πιούμε μια ρακή. Σήμερα, ας πούμε, εμένα το βραδάκι με έχουν καλέσει για μια ρακή σε ένα κριτικό σύλλογο. Πώς θα είμαι εγώ αύριο, Μπάμπη?
1: Κουρούμπελο. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν λες από μέσα σου, όχι ρε, θα πάω. Γιατί πρέπει να ζήσω και δύο στιγμές. Δεν γίνεται
0: γιατί
1: απλά να
0: κοινωνικά
1: τρέχει.
0: Γιατί όντα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Δεν είναι δυνατόν να τρέχει μόνο το ημερολόγιο, να αλλάζουν οι ημέρες, να έχουμε το βλέμμα μας το Σαββατοκύριακο, αν έρθει, εάν δεν κάνουμε εκπομπή και δεν έχουμε και τα άλλα, τα έξτρα, όπως έχω εγώ αυτή την εβδομάδα στην περίμετρο, για να πάρουμε μια ανάσα. Και μόλις την παίρνεις τη μισή ανάσα να σου πάλι Δευτέρα, είναι πάλι τα ίδια.
0: Βέβαια. Σελώσανε το γαϊδούρι και βάρα.
1: Αυτό είναι.
0: Πόσο
1: όχι
0: θα αντέξει,
1: τα γαϊδούρια, ρε, τα γαϊδούρια.
0: Πόσο θα αντέξει ρε, και το γαϊδούρι, ρε. άνθρωπος είναι και αυτός.
1: Να ανεβοκατεβαίνει στα φυρά και στην Ία, από κάτω από το λιμανάκι. Σκαλί. Φτάνει. Γαϊδουράκος είναι και αυτός. Θέλει και μια ανάσα. Θέλει. Καλοκαίρι, οι άλλοι ζουν δίπλα, πάνε διακοπές και τα λοιπά. Και ο γαϊδαράκος φορτωμένος να ανεβοκατεβαίνει τα πέτρινα εκείνα μονοπάτια για τη Σαντορίνη, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Από κάτω που κατεβαίναν και ανεβαίναν.
0: Μπάμπη, πώς πέρασε την ημέρα? Πολύ υγρασία χθες. Πολύ νερό.
1: Φίλε, το είχαμε πει.
0: Έβρεχε.
1: Το είχαμε πει και επίσημα και ανεπίσημα. Ότι χθες θα έχει βροχή. Όπως είχαμε πει χθες ότι σήμερα θα έχει μια ηλιόλουστη μέρα. Και άμα βγεις έξω είναι χάρμα οφθαλμών, φίλες και φίλοι. Καμία σχέση με το χθεσινό σήμερα. Βγαίνεις και τιτιβίζουν τα πουλάκια δίπλα. και το καλοκαίρι έρχεται και σ' αγκαλιάζει και σου δίνει και δύο φιλιά στο μέτωπο και σου λέει καλημέρα άνθρωπε, καλημέρα. Μια καλοκαιρινή μέρα έτσι όπως την αξίζεις ξεκινά και σήμερα.
0: Μια καλοκαιρινή μέρα, η 18η σήμερα του Ιουνίου, φίλες και φίλοι. Εσείς είστε συντονισμένοι όπως κάθε μέρα στον 102, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε Μπάμπη και Νίκο και ακούτε βέβαια και με τη βοήθεια της Σοφίας Σακαλή, η οποία ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλά ακουγόμαστε, Σοφία? Εντάξει. Καλό, κοίτα εδώ πέρα σε εμάς. Τι πράγμα σου έχει πάρει το βλέμμα και το λογισμό σου?
1: Καλά που έβλεπε, καλά που έβλεπε.
0: Τι βλέπει εκεί?
1: Καλά που έβλεπε για να αλλάξει και ο κανάλι, φίλε, γιατί πολύ ποδόσφαιρο παίζει.
0: Α, ποδόσφαιρο βλέπαμε.
1: Χάρη στη Σοφία, καταλάβαμε ότι έχει κάποιο θέμα στο Earth News,
0: Earth
1: το οποίο
0: News
1: το χάνουμε.
0: Ναι. Ή έβλεπε τίποτα άλλο? Δεν πιστεύω να βλέπεις τίποτα άλλο. Έτσι.
1: Και τη Σοφία τη σκέφτομαι και λέω κάθε πρωί εδώ, ρε παιδί μου, κάθε πρωί εδώ.
0: Σοφία 5 και 5 πήρε το λεωφορείο.
1: Κάθε πρωί εδώ. Μπράβο, ρε Σοφία, είσαι ένας πραγματικός ήρωας της ζωής.
0: Είσαι ήρωας της καθημερινότητας.
1: Αλήθεια όμως, εγώ το λέω και το εννοώ.
0: Τι γίνεται το κορίτσι, εντάξει, Σοφία? Η Σοφία τέλειωσε μόλις τη Δευτέρα γυμνασίου. Θα έχουμε κάνα τουρνά τώρα κολυμβητικό, εδώ κοντά.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Το άλλο σουκού, μάλιστα. Το άλλο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Ιουνίου. Λοιπόν,
1: εσείς τελειώσατε με τις εξετάσεις, Νίκο?
0: Φυσικά τελειώσαμε, αφού προχθές κάναμε και την αποφύτηση. Τώρα ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε κατασκήνωση.
1: Άντε ρε.
0: Έχει κάνει εκεί μια βαλίτσα. Πώς θα γυρίσει αυτή η βαλίτσα?
1: Θα πάει ως επιβλέπον, πώς τη λένε,
0: θα πάει ως στελεχάκι. Θα πάει ως
1: ομαδάρχησα.
0: Στα 15. Στελεχάκι. Θα βοηθάει εκεί. Θα είναι υποστέλεχος.
1: Σε ποια κατασκήνωση?
0: Σε μια εκεί στη Χαλκιδική, κάτω νότιο-ανατολικά. Θα μην κάνουμε διαφήμιση.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Πότε πρόλαβε το παιδί να τελειώσει τις εξετάσεις? Πότε πάει? Μπαμ, να εργαστεί, μπαμ, να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Μπράβο.
0: Άσε, τι να προσφέρει. Πάει να περάσει καλά με τις φιλενάδες.
1: Γιατί άσχημα, λοιπόν, και ταυτόχρονα είναι και στέλεχος σε μια κατασκήνωση.
0: 6-9-30-078-228, φίλες και φίλοι. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε, γράφουμε τώρα. Έχουμε βγάλει εδώ αναφορά.
1: Στον επίσημο άρθρο. Έχει να πει το λίπη, σωστά. Τι γελάς, τον είπες, για πες.
0: 6-9-30-078-228. Έχω αρχίσει να το μαθαίνω και απόξω, Μπάμπη. Το έχω μάθει το μάθημά μου.
1: Και απ' έξω και ανακατωτά.
0: Το έχω μάθει το μάθημά μου, κύριε Μπάμπη.
1: Είναι σημαντικό, φίλε, παίρνουμε τα μαθήματα που χρειάζεται να μας εξελίξουν.
0: Τι είναι αυτό που βλέπεις?
1: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Μήπως είναι στο ελληνικό,
1: είναι
0: τίποτα, κατασκευές.
1: Τέρνα είναι η εταιρεία εκεί, κατασκευαστική.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να.
1: Τι είναι? Είναι ο πύργος αυτός που εκνευρίζει και εσένα.
0: Βαβέλ. Εκνευρίζει και όλη εκεί πέρα η οικοδομική δραστηριότητα.
1: Κανένα. Κάποια.
0: Έχουν γίνει ωραιότατες παραλίες, ευκάλυπτη σχήνα, πευκάκια, έχουν γίνει μπετό. Πώς το έλεγε ο Νίκος ο Γκάτσος?
1: Τώρα μιλάς για την Αττική.
0: Για την Αττική, ναι.
1: Α, τώρα έγινε το μπετό.
0: Δεν και προϋπήρχε. Και τώρα. Δεν δηλαδή προϋπήρχε. Δεν πρέπει να. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε μυαλό.
1: Αρχές του 2027 η κατάσταση των πρώτων κατοικιών.
0: Ξέρεις, η κατοικία των Θεών, έλεγε παλιά ένα. Αστερίξ, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
1: Φυσικά.
0: Και μιλούσε πολύ καλά για τις μέρες που θα έρχονταν.
1: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, Νίκο, εάν οι λόγοι που είσαι απέναντι σε αυτό το έργο έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είσαι μια ρομαντική ψυχή και πάντοτε στρέφεις το βλέμμα πίσω εκεί τη δεκαετία του 60 και του 70 που ήταν αλλιώς τα πράγματα, αν από εκεί ξεκινάει η κριτική σου σε αυτό το έργο, ή αν από την άλλη είναι ταξική η προσπάθεια να προσεγγίσει αυτό το θέμα. Δηλαδή λες, εκεί μωρέ θα ζήσουν οι πλούσιοι και οι οικονομημένοι, άρα να το. Οπ, να το σοπίδω.
0: Κοίταξε, ωραίες, Μπάμπη.
1: Έρχεται η πρόοδος.
0: Μπάμπη, η πρόοδος δεν έρχεται μέσα από 200
1: σπίτια,
0: μέτρα.
1: Σπίτια.
0: 200
1: για τους πλούσιους. Μια χαρά. Χρειαζόμαστε, το έχω ξαναπεί.
0: Τι χρειαζόμαστε?
1: Οι ελληνικές πόλεις, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θέλουν τέτοιου είδους κατοικίες για να δώσουν μια ανάσα στο στεγαστικό.
0: Δεν ποιο μπορεί... στεγαστικό θα δώσουμε, καλή ανάσταση?
1: Ανάσταση, πόσες οικογένειες εδώ θα μείνουνε?
0: Αυτοί οι οικογένειες, εκεί θα μείνουνε μύριδες.
1: Α, είδες, άρα είναι ταξική, είδες, εγώ σου κάνω τώρα ψυχανάλυση.
0: Όχι, βρε,
1: το πρόβλημά σου είναι ότι εκεί
0: δεν
1: μπορούμε
0: ταξικό.
1: Να ζήσουμε ποτέ, Μπάμπι εγώ μου, και σύνικο, γι' αυτό, Μπάμπι αυτό μου. Είναι το πρόβλημά
0: καθόλου,
1: σου.
0: Καθόλου.
1: Τέσσερις φορές είπες ότι θα μείνουν οι εμμύριδες εκεί.
0: Εγώ και να μου λέγανε να μείνω.
1: Ναι, δεν θα μείνεις.
0: Φυσικά δεν θα μείνα.
1: Μάρτης
0: μου ο Θεός δεν θα μείνα.
1: Νίκο, μην κάνεις το σταυρό σου λέγοντας τέτοια
0: πράγματα. Μάρτης μου ο Θεός. Ξέρεις,
1: Μπάμπη, να μένεις εκεί πάνω, να βλέπεις όλη την Αθήνα, να μένει δίπλα σου ο ποδοσφαιριστής, ο μπασκετμπολίστας του Άρη. Α, ο δίπλα να είναι ο Σπανούλης και δίπλα να είναι και ο άλλος.
0: Ναι, καλά.
1: Ούτε και δεν θα πήγαινε.
0: Ούτε ο Σπανούλης έχει δυνατότητα να πάρει εκεί.
1: Σε άσε, να αγοράσει. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Πάνε, ρώτα του συμβόλου.

0: Εντυπωσιάζεται ίσως κάποιοι, ένα μέρος του κόσμου εντυπωσιάζονται με διαστρεβλωμένα στοιχεία. Αν μελετήσουμε αναλύσεις αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και άλλων ειδών μηχανικών,
1: ναι,
0: αυτού του είδους τα κτίρια χρειάζονται υποδομές που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε, και υποδομές ενεργειακές και υποδομές ασφάλειας. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με κάθετη δόμηση η οποία σώζει άλλες τριγύρω περιοχές. Οι οριζόντιες υποδομές που χρειάζονται σε επίπεδο ασφάλειας, ενεργειακής κάλυψης και μην τα απαριθμίσω,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: τεράστιες και απλώνονται οριζόντια. Προφανέστατα δηλαδή δεν μπορεί άλλο ένα τέτοιο είδους κτίριο να πάει και να στηθεί, ας πούμε, στα 500 μέτρα από εκεί.
1: Άλλα 100 λοιπόν, να στήσουν. Καλά, ρε. Σε Ντουμπάι που βλέπουμε, σε Ηνωμένες Πολιτείες που
0: αυτό,
1: βλέπουμε.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Σε μεγαλοπόλεις πώς γίνεται
0: να σου
1: και
0: πω κάτι,
1: εκεί. Μπάμπι όλα
0: μου,
1: δύσκολα μπάμπι στην Ελλάδα.
0: Μπάμπι μου.
1: Ναι.
0: Ούτε στο Ντουμπάι, ούτε, ναι, στο Ντουμπάι μ' αρέσουν,
1: ναι,
0: οι πολιτικοί.
1: Ναι, άλλο τι σου αρέσει εσένα, ναι, φίλε. Και άλλο τι είναι μια επιλογή.
0: Είναι και αισθητική. Μα εμένα ρωτάς όμως.
1: Ναι, αλλά βάλε μια νοτελεία να κάνουμε κουβέντα. Σ' άφησε εδώ και τρία λεπτά να μην παραπονιέσαι.
0: Λοιπόν, θα πω μια κουβέντα.
1: Μία.
0: Ότι στο Ντουμπάι ήταν, ναι, και στις περιοχές όπως το Ντουμπάι, σε διάφορα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
0: Να πάμε μετά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα σου πω κάτι. Όταν διανυκτέρευσα μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.
1: Αν νόμιζα στο Ντουμπάι και θα γινόταν εδώ τώρα. Πανηγύρι, να ξέρεις.
0: Πέμπτη ή έκτη λεωφόρο που ήταν εκεί πέρα το ξενοδοχείο που μέναμε, πραγματικά είχα κλείσει τις κουρτίνες. Δεν μου έλεγε τίποτα η Νέα Υόρκη. Τριγύρω με τεράστια μεταλλικά κτίρια. Πραγματικά μου πιάναν την ψυχή. Εγώ δηλαδή, το έχω ξαναπεί, το έχω πει και σε φίλους αυτό, στην Αμερική θα μου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδέψω προς μεσοδυτικές πολιτείες. Δηλαδή, μου αρέσει η ενδοχώρα. Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αυτή είναι δική σου άποψη.
0: Αυτή είναι δική μου
1: και
0: άποψη.
1: Εμένα θα μου άρεσε να ζω σε έναν ουρανοξύστη, αλήθεια, το λέω, στη Νέα Υόρκη και να έχω, ή να εργάζομαι σε έναν ουρανοξύστη και να έχω αυτή την θέα των άλλων. Ναι, απέναντι και τα λοιπά. Αυτή μου δημιουργεί μια απίστευτη αίσθηση. Ότι
0: και
1: ζω ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, ότι δεν πατάω στη γη.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχει και ένα, εκτός από το πολιτισμικό, το ιστορικό περιβάλλον, υπάρχει και ένα περιβάλλον, ένα μάλλον ιστορικό περιβάλλον, οικολογικό, το οποίο ακολουθεί την ιστορία μιας χώρας.
1: Α, μιλάμε για την Αθήνα τώρα και για την, ναι, Αττική και είτε, έχει σχέση όλο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Η Τσιμεντούπολη, ναι, η Αθήνα, η Τσιμεντούπολη με οικολογία. Ναι, τώρα τι χάλασε,
0: άκουσα,
1: ο πύργος. Ο πύργος του ελληνικού χάλασε την οικολογική
0: ταυτότητα. Όχι μόνο ο πύργος του ελληνικού. Όχι μόνο ο πύργος του ελληνικού. Ο πύργος του ελληνικού στέκεται ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή του Σαρονικού.
1: Ναι.
0: Όπου είναι συνδεδεμένη αυτή η ακτογραμμή με ένα σωρό ιστορικά γεγονότα και με ένα σωρό ιστορικά κτηριακά τοπόσημα.
1: Τα ιστορικά γεγονότα και τα
0: δεν
1: λοιπά.
0: Είναι όπως στο Ντουμπάι που έγινε στη μέση πουθενά, σε μια έρημο.
1: Ναι.
0: Χτίσανε επειδή ήτανε ταυτισμένο με τον νεοπλουτισμό σε αυτά τα ημιράτα αυτού του είδους η δόμηση. Ξεφύγαμε.
1: Ξεφύγαμε, γιατί είπες να πω μια κουβέντα.
0: Χαλάλη
1: σου. Το θέμα είναι, φίλε μου, ότι μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ναι, κατά την προσωπική μου άποψη, να χτίσουμε άλλους 10 τέτοιους ουρανοξύστες στην Αθήνα,
0: ναι,
1: αργότερα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι
0: μακάρι
1: όπως τιμωχνόμαστε,
0: να μην έχουμε τη,
1: και μακάρι οι τιμές να ήταν τέτοιες που να μπορούσε και ένας κανονικός άνθρωπος σαν και εμάς να μπορεί να κατοικήσει εκεί, σε αυτά τα διαμερίσματα που σου δίνουν τη δυνατότητα να βλέπεις όλη την Αθήνα, να βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου.
0: Μακάρι να μην είχαμε τη δυνατότητα. Εσύ λες μακάρι να είχαμε, εγώ μακάρι να μην είχαμε.
1: Γιατί πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, ρε φίλε. Πρέπει να συμφωνούμε σε όλα.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει άλλη η δόμηση και άλλη η δομή των. Και πρόσεξε, ξέρεις τις ιδέες μου. Ξέρεις τις ιδέες μου και ιδεολογικά, ξέρεις που στέκομαι.
1: Μερικές φορές με εντυπωσιάζεις.
0: Ναι, ακριβώς εντυπωσιάζω, γιατί κάποια πράγματα.
1: Τα πισωγυρίσματά σου, Νικόλα.
0: Όχι, δεν είναι πισωγύρισμα.
1: Τα μπρος πίσω, τα δεξιά-αριστερά.
0: Κάποια πράγματα.
1: Πρέπει να περπατάς με σταθερά βήματα σε μία κατεύθυνση.
0: Κάποια πράγματα, μία συγκεκριμένη ιδεολογία, μία συγκεκριμένη προσέγγιση των πολιτικών πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα συμφωνείς σε όλα με ό,τι επιβάλλει. Και κανονικά δεν πρέπει να επιβάλλει τίποτα, ναι, μια ιδεολογική προσέγγιση. Τίποτα δεν πρέπει να επιβάλλεται.
1: Προφανώς τον ουρανοξύστη, άμα μας αρέσει όχι να μείνουμε εκεί, δεν το επιβάλλει καμία, εντάξει, ιδεολογία.
0: Όχι, ναι, αλλά την κατασκευή του. Μπάμπι μου, λέγαμε χθες.
1: Κατασκευή,
0: χθες,
1: Νίκο, είναι το μέλλον, είναι το αύριο. Μην την αρνείστε, όχι, δεν μπορούμε, όχι, να ζήσουμε, όχι, στο 60.
0: Υπερκατασκευή.
1: Σε όλα, εδώ, σε αυτόν τον περίεργο τόπο που κατοικούμε, όλα τα οποία θεωρούνται δεδομένα ανά τον κόσμο, εδώ τα έχουμε υποαίρεση. Πρέπει
0: είναι,
1: να τα εξετάσουμε.
0: Γιατί είναι δεδομένα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δεδομένα.
0: Να κάνουμε τότε έναν, ναι, ουρανό.

0: Ξύστηκε στη Σαντορίνη, στη Μύκονο.
1: Τώρα, είναι άλλο εκείνο
0: γιατί
1: και είναι άλλο.
0: Είναι άλλο.
1: Γιατί στην είναι άλλο Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Άκου να σου πω, γιατί ναι. Ο Σαλονικός δεν είναι αυτό που περιγράφει, Νίκο μου, να πάρουμε τη βαρκούλα με τη βουλιουκλάκη και να βγούμε να κάνουμε να ψαρέψουμε κτλ. Το παρουσιάζει, λες και είναι ο Σαλονικός. Λες και είναι ο Σαλονικός, ας πούμε, η Σαντορίνη, η κόκκινη ή η άλλη παραλία. Και θα προκαλέσουμε κανένα οικολογικό έγκλημα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αθήνα είναι μια τσιμεντούπολη, έχει κορεστεί σε επίπεδο κτηριακών υποδομών.
0: Δεν και πρέπει να την κορέσουμε παραπάνω.
1: Θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες μιας πόλης. Που δεν σημαίνει ότι την καταστρέφουμε δίνοντας σε αυτή την προοπτική την καινούργια. Ουρανοξύστες έχει όλο τον κόσμο. Και οι πιο προηγουμένες χώρες, Νίκο, στις πιο προηγουμένες χώρες, αυτή την επιλογή την έχουν κάνει πριν από 50 και 100 χρόνια.
0: Δεν γίνεται για στεγαστικά πρόβλημα. Είναι assets, είναι επενδύσεις.
1: Έτσι ξεκινούν, φίλε. Οι πρώτοι θα μείνουν έτσι, είναι σαν τα κινητά.
0: Είναι για κάποιες εταιρείες να ανεβαίνουν οι μετοχές τους στο
1: χρηματιστήριο. Το πρώτο κινητό, Νίκο, το χρυσοπληρώναμε και τώρα βλέπεις ότι δεν το
0: χρυσοπληρώνουμε.
1: Στον πρώτο
0: δεν έχει να κάνει με κοινωνικές ανάγκες. Έχει να κάνει με επενδύσεις ιδιωτών. Δεν έχει να κάνει με κοινωνικές ανάγκες.
1: Ναι, εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της πρόοδου, Νίκο, και για μένα είναι πρόοδος. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.
0: Για μένα είναι πισωγύρισμα αυτό.
1: Πισωγύρισμα,
0: ναι.
1: Έχεις κανένα τραγουδάκι να ομονοήσουμε σε κάτι?
0: Θα έχουμε τραγουδάκι. Ναι. Απλά να πούμε το εξής, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτή η πρωτοβουλία που λέγαμε χθες του κινηματογράφου Απόλλωνα για το συνεργείο που κάηκε έχει τρομακτική απήχηση.
1: Το τρομακτική ποιο είναι? Ότι και το κηλικείο που θα λειτουργεί μέσα θα δώσει τα χρήματα?
0: Όχι. Έχει πάρα πολύ κυκλοφορήσει, έχει πάρα πολλές κοινοποιήσεις, έχει πάρα πολύ υποστήριξη και αποδοχή από τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι. Ναι. Ο βαθμός αλληλεγγύης, αυτό και μόνο.
1: Θα συμφωνήσω ότι το να εμφανιζόμαστε αλληλέγγυοι στον συνάνθρωπό μας σε μια εποχή που έχουμε αγριέψει και κοιτάμε τον από δίπλα για να πάρουμε τηλέφωνο να κάνουμε μια καταγγελία στην αστυνομία, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και χαίρομαι που το ανέδειξε η επιχείρηση κινηματογραφική, που δείχνει ότι έχει ανθρωπιά πέρα από το να μαζέψουμε εισιτήρια κλπ. Γιατί αν δεν το προέβαλε η συγκεκριμένη επιχείρηση που έχει το συνεργείο, ποιος θα. Να έβγαινε ο άνθρωπος με το συνεργείο και να έλεγε σας παρακαλώ κάντε έναν έρανο. Δεν επρόκειτο να τον ακούει κανένας.
1: Ναι.
0: Μεσολάβησαν οι άλλοι και μεσολάβησαν σωτήρια. Λοιπόν, πάμε, μια που μιλήσαμε για πολλά εξωτικά μέρη, έτσι, μεταξύ αυτών και το Ντουμπάι, αν και εγώ θα το προτιμούσα με τις καμήλες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά σου, αυτό είναι. Ότι...
0: Αφού αγαπώ τον ορίζοντα της ερήμου.
1: Όχι, φίλε. Αγαπάς το παρελθόν. Αγαπάς μια εικόνα του 50, του 60 και του 70, που σε
0: δεν
1: πολλά,
0: αγαπώ
1: σε πολλά,
0: το δυστοπικό μέρος.
1: Σε πολλά σημεία, μπορώ να σου πω ότι και εμένα με εγωιτεύει, αλλά φίλε, ζεις το 2026. Σε λίγο λοιπόν θα αρχίσουμε να πετάμε. Τα οχήματά μας δεν θα είναι μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δεν θα λέμε μποτιλιάρισμα στην Αγγελάκη, θα λέμε μποτιλιάρισμα στον ουρανό.
0: Αυτό είσαι flyover. Να πετάμε.
1: Βλέπεις, φυσικά. Με την πρόοδο, φίλε, με την εξέλιξη.
0: Λοιπόν, πάμε. Ναι, αλλά εντάξει, ο γιος του ανέμου όμως είναι όμορφος.
1: Α, ωραίο τραγούδι είναι ο γιος του ανέμου.
0: Καλοκαιρινό τραγούδι. Έλεγα, ήθελα να βάλω.
1: Βαγγέλης Γερμανός.
0: Ήθελα να βάλω, αλλά δεν το έχουμε στο αρχείο μας. Στα μέρη του Μπαλί. Με αφορμή έτσι σκεφτόμουν κάτι για τον Μπαλί. Είχα δει μια ανάρτηση κάποιου, τι ωραία που περνάει στον Μπαλί. Αλλά δεν το έχουμε στο αρχείο. Οπότε λέω το δεύτερο έτσι καλοκαιρινό του. Θα ακούσουμε και άλλα του Βαγγέλη.
1: Ο γιος του ανέμου.
0: Ακριβώς.
1: Ο γιος
0: του ανέμου. Το πιάσες πολύ καλά. Πάμε, κυρία Σοφία, αφού το πιάσε καλά, πάμε να το απολαύσουμε όλοι μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, όπως καθημερινά συμβαίνει από 6 μέχρι τις 9 το πρωί, και ο Νίκος και ο Μπάμπης και η Σοφία. Και όλοι εσείς, η πολύ όμορφη παρέα, η πρωινή την οποία τη φτιάχνουμε με κόπο και με πόνο ψυχής. Και με αγάπη.
1: Με αϊπνία πες τώρα. Άστα το όλα τα άλλα.
0: Αυτό περιέγραφα. Όλα αυτά είναι η αϊπνία.
1: Με αϊπνία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και τώρα στη διάρκεια του διαλύματος τι έλεγε. Τι βρίσιμο έριχνε στο Μουντιάλ και στις ώρες που παίζουν. Και λέει, το λέω, χειρότερο Μουντιάλ λέει τη ζωή
0: μου. Πάω, θα φτάσω στο σημείο όπως έχω μια φίλη που λέει είμαι υπέρ της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή θα αρχίσω και εγώ, θα λαλήσω και θα αρχίσω να λέω τέτοια.
1: Τέτοια
0: να καταργηθούν τα Μουντιάλ σε χώρες που δεν βολεύουν να τα παρακολουθούν.
1: Να γκρεμίσουμε τους ουρανοξύστες, έτσι, μπράβο.
0: Όχι, να φτιάξουμε κι άλλους.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: και να συνδέονται
1: λέγαμε και κάτι
0: με...
1: άλλο. Ναι, ναι. Εσύ βλέπεις πολύ πόλεμο των άστρων. Λοιπόν, λέγαμε και κάτι άλλο. Πιάσαμε κάποια θέματα. Λοιπόν, σε ενδοοικογενειακές τριβές. Και φυσικά πολύ περισσότερο και όταν χωρίζουν οι οικογένειες και χωρίζει ο μπαμπάς με τη μαμά ή η μαμά με τον μπαμπά, μην βάζουμε ποτέ τα παιδιά στη μέση. Μην βάζουμε ποτέ τα παιδιά στη μέση. Δεν είναι ο πολιορκητικός κρυός μας τα παιδιά για να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε. Έτσι, για τα παιδιά στο κάτω-κάτω γίνονται όλα. Τέλος πάντων, είχαμε μία συζήτηση με αφορμή κάποιες υποθέσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μας σήμερα θα ξεκινήσω με τις καλημέρες μας από τη φίλη μας τη Βούλα, η οποία χθες μας έδωσε και εκείνη πληροφορίες για τον καιρό. Χθες όλοι οι ακροατές μας, όλοι οι φίλοι μας μας δίνανε και όπως κατάλαβα προς τα ανατολικά έγινε ο κακός χαμός. Γιατί το αντιληφθήκαμε αυτό και λόγω κάποιων έτσι μικροζημιών που είχαμε στα μπαλκόνια το απόγευμα. Έριξε
0: ναι,
1: κυρίως
0: στα ανατολικά κυρίως. Βέβαια, επειδή έχουμε ανθρώπους παντού,
1: έχουμε,
0: οι οποίοι μας δίνουν το
1: ρεπορτάζ μας.
0: Και ο Κώστας, αν θυμάσαι, μας έστειλε την καλημέρα χθες από τη βροχερή Πενιγρίτα. Και είδες μετά τι έγινε στην Ιγρίτα.
1: Τι έγινε, δεν
0: πλημμύρισε όλο το κέντρο
1: είχαμε
0: και τα λοιπά. Είχε μια καταιγίδα μεσημεριανό απόγευμα. Όχι, μετά έγινε. Μεσημεριανό απογευματινή.
1: Ναι.
0: Όπου η Νιγρίτα από το κέντρο της και τα λοιπά έγινε αυτό που λέμε λίμνη, ποτάμι και τα λοιπά. Γεια σου ρε Κώστα. Και θυμήθηκα τον Κώστα που έλεγε από το πρωί παιδιά καλημέρα από τη βροχερή Νιγρίτα. Μετά έριξε καρέκλες.
1: Θες και στη Θεσσαλονίκη έβρεχε πολλές ώρες. Και σταματούσε μετά έριξε πάλι πλίτσι πλίτσι. Είτε δυνατά είτε σιγά έριχνε.
0: Να σου δείξω τώρα στην Νιγρίτα πλημμύρες για να δεις ότι είχε πολύ πράγμα. Σήμερα φίλες και φίλοι ξαναγυρνάμε
1: σήμερα άλλο κόσμο.
0: Ναι. Ακριβώς. Πλημμύρες, εδώ να σου τις δείξω να τις δεις.
1: Δεν μου λες συνάντησες καθόλου εκεί πέρα στα κοντέινερ τον Χρυσόστομο. Ανταλλάξατε καμιά άποψη.
0: Δες.
1: Ωρε φίλε, λίμνη έγινε, λάσπη.
0: Ναι, πραγματικά, δες τι μάζεψε.
1: Πάθαν καταστροφή οι άνθρωποι, ρε, γιατί βλέπω λασπόνερα παντού.
0: Μα δες και τα αυτοκίνητα, δηλαδή μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων είχε νερό. Έριξε πολύ πράγμα. Κοίταξε με τον. Κάναμε μια σύσκεψη με τον Χρυσόστομο εκεί στην αυλή τη R3.
1: Μου
0: λέει
1: Μπάμπη,
0: πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα και τα λοιπά. Ανταλλάξαμε απόψεις.
1: Σιγάρε, θα μου φύγει ο καφές. Μην τα λες αυτά εδώ.
0: Τι, τα λέω στο ραδιόφωνο. Και αν είναι τα πράγματα διαφορετικά, προκαλώ τον Χρυσόστομο τον Παραντά να πάρει και να με διαψεύσει. Γιατί την ακούει την εκπομπή. Ας πάρει και να διαψεύσει ότι έρχεται και μου λέει Μπάμπη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Βοήθησε με και του λέω κανένα δύο πράγματα μετεωρολογικά.
1: Φώτισε με λίγο. Φώτισε μου τις σκοτεινές πλευρές της μετεωρολογίας.
0: Κοίταξε. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον εκλεκτό συνάδελφο ότι σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη και για την Κεντρική Μακεδονία δεν θα έχουμε ζητήματα και θέματα. Και για την Παρασκευή που, αν θυμάσαι, λέγανε
1: Τετάρτη,
0: Πέμπτη
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και για την Παρασκευή δεν θα έχουμε ζητήματα.
1: Πες το, μπράβο.
0: Εάν έχει κάποιες, λέει, καταιγίδες. Αυτές κλασικές μεσημεριανό απογευματινές, ναι. Τα γύρω ορεινά.
1: Α, γιατί για μένα εδώ πέρα επιμένει,
0: ναι,
1: αλλά
0: επιμένει,
1: ναι,
0: φιλάς, έχει, ναι. Οι άνθρωποι εδώ καθίσαμε, μπράβο. Συνέδριο κάναμε, η μερίδα ήταν
1: πάντως,
0: για το πώς θα πάει
1: πάντως,
0: ο καιρός στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες δύο μέρες.
1: Είναι ότι από Κυριακή και Δευτέρα θα είναι έτσι, ενώ θα έχουμε ένα σχετικά ήπιο δροσερό Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον και το Σάββατο, μετά γίνεται απολύτως καλοκαιρινό,
0: ναι,
1: το σκηνικό, ναι, με
0: 33, ναι,
1: με άνοδο και της ελάχιστης, γιατί άλλο να είναι ελάχιστη στους 17 και άλλο στους 22 που βλέπω
0: φυσικά,
1: το Τετάρτη.
0: Φυσικά, φίλε,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Θα έχουμε ζέστες. Ναι, αλλά αυτές οι ζέστες όταν γυρνάμε στη δουλειά, δεν μου λες, μια που αναφερθήκαμε τόσο αναλυτικά, νομίζω ότι καλό είναι να διεκπαιρεώσουμε και τον καιρό. Τον έχω ήδη εγώ εδώ μπροστά μου.
0: Ο καιρός, φίλε, δεν είναι διεκπαίρεση. Ο καιρός είναι.
1: Είναι αγάπη. Απόλαυση.
0: Είναι.
1: Είναι μαγεία. Είναι τέχνη.
0: Είναι τέχνη. Για τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, θα το πω για άλλη,
1: τέχνη,
0: μια, για άλλη μια φορά.
1: Και άμα πεινάσει, πιάστηνε.
0: Και όποιο θέλει, ακούει. Ο υπόλοιπο κόσμο το πετάει. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, γενικά έθριο καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεσημέρι προ το απόγευμα, κάποιε νεφώσει που μπορεί να προκαλέσουν τοπικέ βροχέ ή όμβρου και μεμονωμένε καταιγίδε, κυρίω στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τι βραδινέ ώρε. Εγώ σα το λέω ότι σήμερα θα είμαστε κουκλεντέδε. Η άνεμη μεταβλητή διευθύνσεων 2 και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 και 31 βαθμού Κελσίου. Βλέπει τη Λέα τη Χριστάρα ότι σήμερα φοράει ζακετούλα το πρωί.
1: Γιατί έχει δροσιά και χθε είχε.
0: Δροσιά έχει, αλλά δεν έχει κρύο. Το λέω,
1: ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: θυμάσαι ότι εχθές ήρθα με το πατίνι με μπουφάν, γιατί έβρεχε κιόλας.
1: Ναι,
0: σήμερα ήρθα κοντομάνικος. Έχει μια πρωινή δροσούλα, αλλά αυτή που την ευχαριστιέσαι, δεν είναι ότι
1: δεν μου λες δηλαδή πάνω στο πατίνι δεν έβαλες τίποτα.
0: Όχι, αφού με βλέπεις έτσι ήρθα.
1: Εντάξει, έχει μια δροσιά, ειδικά όταν κινείσαι με τις ταχύτητες.
0: Ταχύτητες φωτός.
1: Τις μεγάλες που αναπτύσσεις εσύ με το πατίνι. Λοιπόν, λίγο χαλάκι παρακαλώ.

0: Με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν η τηλεόραση, κάθε μορφής τηλεόραση και εκπομπές, πιάνουν αυτό το ύφος των κουτσομπολίστικων εντύπων και συνεχίζουν την υπερανάλυση κάποιων τραγικών καταστάσεων. Η υπερανάλυση από ένα βαθμό και επάνω δεν εξυπηρετεί την ενημέρωση, εξυπηρετεί άλλα ένστικτα.
1: Φίλες και φίλοι. Να σου πω όμως, Νίκο μου, εάν μιλάμε για την περίπτωση του σεισμοκτόνου,
0: θέλω να πω
1: ότι κάποιες περιπτώσεις από την άλλη θα πει κάποιος ότι πρέπει να τις αναδεικνύουμε, να τις φωτίζουμε, να τις ξαναλέμε, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που συμβαίνουν πράγματα, προάγγελοι καταστάσεις που ακολουθούν και υπάρχει ένας φόβος ή μια τακτική, άντε να μην το πούμε, άντε μωρά, κάνω λίγο υπομονή.
0: Υπάρχει και η αντίστροφη λογική, ναι, που το λένε οι ψυχολόγοι, ναι, ότι όταν υπεραναδεικνύεις κάποια πράγματα και τα υπεραναδεικνύουμε τα τελευταία 20 χρόνια ή 30 η τηλεόραση, ναι, αυτά συμβαίνουν περισσότερο. Τέλος πάντων, υπάρχει και μια υποβόσκουσα μερικές φορές υποσυνείδητη πλήση εγκεφάλου που οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υποτίθεται ότι υπηρετεί η ενημέρωση. Τέλος πάντων, πάμε τώρα, είχαμε πιάσει τον καιρό να μην βγαίνω σε άλλες ατραπούς και σου χαλάω εδώ και την τέτοια.
1: Όχι φίλε, εγώ είπα λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη.
0: Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία πάμε για τους φίλους μας τους Θεταλούς, έτσι.
1: Για το Δημήτρη δηλαδή, το Μπιρνάρα που αυτή την ώρα μας ακούει συνήθως κατευθυνόμενος για τη δουλειά του εκεί στο Παλαμά. Κάνει τη διαδρομή Παλαμά-Λάρισα.
0: Και για τον βαφτισιμιό μου εκεί πέρα μεταξύ Τρίκαλα και Μουζάκη και τους χαιρετισμούς μου σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, στη Θεσσαλία λοιπόν σήμερα τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ένα μικρό ενδεχόμενο. Θερμοκρασία από 17 ως 31 βαθμούς, τοπικά 32 και 33. Τι ξέρεις τώρα, άμα έχει βρέξει κιόλας και σε τέτοια έτσι λίγο κλειστές περιοχές, ναι, και καμπίσχες με την υγρασία, χαμός γίνεται.
1: Κολλάει το μπλουζάκι στο κορμί.
0: Χθες είχε υγρασία και παραλιακά εκεί πέρα, έτσι που έκανα λίγο τη μισάωρη βολτίτσα μου.
1: Εγώ φίλε με αυτά
0: μετά
1: έχω τελειώσει.
0: Μετά φύσηξε και έβγαλε και μία, θα έλεγα, δροσιά έως και κρύο μπροστά στην θάλασσα εκεί στην περιοχή του Μεγάρου προς το βράδυ κατά τις 9. Έβγαλε κρυούτσικο.
1: Ίσως από την υγρασία, Νίκο, να το νιώθεις, γιατί εγώ στο ξαναλέω, εμείς στα βορειοδυτικά πάνω, mm-hmm, που έχουμε τελειώσει με τις υγρασίες, mm-hmm, ζώντας εδώ στο κέντρο, σου είπα ότι είχαμε το μηχάνημα για την υγρασία στο σπίτι και πετούσαμε τρεις φορές τουλάχιστον το κουβαδάκι να γεμίζει με νερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι λιμένα πάνω, δεν έχει υγρασία σε σχέση με εδώ. Μια χαρά. Δροσούλα τόσο
0: πάνω,
1: όσο.
0: Μπάμπη, πάνω στην περιοχή Πεύκα, Εξοχή κλπ. Έχει εξαιρετικό κλίμα.
1: Δεν είναι
0: τυχαίο ότι εκεί έγιναν τα πρώτα σανατόρια και μάλιστα εκεί είχαν διαπιστώσει το πόσο καλό κλίμα έχει κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα συμμαχικά στρατεύματα, ειδικά οι Γάλλοι, κάποιοι Γάλλοι γιατροί, γιατί ήταν πολύ στρατός εδώ, και όταν είχαμε τραυματίες ή αρρώστους από
1: τους
0: στρατιώτες, είχαν ειδικό κέντρο και έτσι έπιασε η υποδομή και ξεκίνησε.
1: Νίκο, πάλι φύγαμε από τον καιρό, ναι, αλλά δεν πειράζει, έχει να κάνει και με τον καιρό. Τον ακούω τον Νίκο πολλές φορές παραπονιέται. Λέει, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, δεν είχα καλό ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν είχα καλό ύπνο στη βογή. Έχει να κάνει και με αυτό, με την υγρασία και με τη ζέστη. Θέλω να σου πω ότι μετακομίζοντας από το κέντρο τα τελευταία 2-2,5 χρόνια που νοικιάζω εκεί στα Πεύκα, η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω τον ύπνο, με ξεκουράζει. Όταν κοιμάσαι, σε ξεκουράζει.
0: Μπαμπή, θα με πάρεις κανένα λέω, βράδυ μαζί σου πάνω
1: θα
0: σε, να.
1: Δεν θα
0: φεύγει.
1: Θα σε πάρω, αλλά δεν θα φεύγει. Θα κατσικωθεί εκεί. Oh. Γιατί θα πει, τι ωραία που είναι εδώ, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει, θα υπενοικίασε εδώ,
1: δηλαδή,
0: θα σε πληρώνω.
1: Ξυπνούσα εδώ στο κέντρο και ήμουνα μουσκεμα. Μουσκεμα. Κολούσα πάνω μου οι μπλούζες και. Δεν θα έλεγα τα νυχτικά. Να μην δημιουργήσω εικόνες.
0: Δημιουργείς τώρα εικόνες με τα t-shirt τα οποία έχουν κολλήσει σαν τον.
1: Στο γραμμωμένο κορμί.
0: Ναι. Λεωφορείων ο Πόθος.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, Πόθε. Λοιπόν, στην Μακεδονία τώρα και τη Θράκη, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Πιο χαλαρά από πλευρά ζέστη θα είναι στη Δυτική Μακεδονία, που θα έχουμε 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερα. Τώρα, πάμε αύριο Παρασκευή που έλεγες, δίνει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας δίνει αύριο.
1: Ναι, εγώ σου είπα ότι...
0: Εγώ πάντως για Ουρανούπολη, για Ουρανούπολη που είδα για αύριο,
1: ναι, ναι,
0: επειδή θα κατευθυνθώ λίγο προς την περιοχή και νοτιοανατολικά που είναι η κατασκήνωση της Μικρής, δίνει λιακάδα για αύριο.
1: Μα σου είπα ότι δίνει... και ο Χρυσόστομος αυτό λέει, ο Παρανός, δηλαδή ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα αν αυτά υπάρξουν, που συμβαίνει αυτή την εποχή, κάτι μεσημέρια κτλ. Κάτι μεμονωμένες καταιγίδες, θα είναι λύση στα γύρω ορεινά.
0: Ναι, τώρα εντάξει, δηλαδή, άμα ρίξει καμιά βροχούλα στο Χορτιάτη, στο Χολομόντα ή.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ενδιαφέρει εκείνους τους φίλους μας που μένουν εκεί και οι οποίοι έχουν συνηθίσει από αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, για το Σάββατο προβλέπεται γενικά πολύ καλός καιρός. Πάλι λίγες εξαιρεσούλες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
1: Άκου λίγο. Επειδή θες να είσαι τυπικούρας και πολύ καλά κάνεις, αλλά θολώνεις την εικόνα, το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, θα είναι καλοκαιρινό. Θα πάτε για μπάνιο. Αυτές τις πιθανότητες να έχει μια βροχή, τις λέει ο Νίκος, σου λέει μη βρέξει και στο τέλος μας πούνε ότι το είπαμε.
0: Μη μας πούνε.
1: Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πιθανότητα όλο τον Ιούλιο, τον Ιούνιο συγγνώμη, συνήθως για τις μεσημεριανές μπόρες. Δεν σημαίνει όμως ότι θα συμβούν, υπάρχει πιθανότητα.
0: Πάντως το είπαμε, από Κυριακή θα έχουμε και περισσότερα διαστήματα, θα είναι σχεδόν όλα τα διαστήματα ηλιοφάνεια, θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας και θα πάμε έτσι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον. Τώρα για μετά βλέπουμε. Έχουμε τον Αργύρη νομίζω.
1: Ο Αργύρης, ο οποίος ταξιδεύει και αυτός για την Λάρισα. Σήμερα λέει και αύριο θα μαζέψουμε φακές εκεί. Προφανώς είναι
0: για την εκπομπή,
1: για την εκπομπή από το χωράφι στο ράφι. Θα ρωτήσω λίγο ποιοι σας ακούνε και θα σας πω, όλα θα τα μάθω. Όλα θα τα μάθω.
0: Κάνε μια έρευνα. Κάνε μια έρευνα. Έτσι.
1: Γεια σου, ρε Αργύρη.
0: Και άμα η έρευνα βγει, βγάλει καλά νούμερα, ξέρεις, θα σε κεράσουμε κιόλας εμείς εδώ πέρα. Τα καφεδάκια μας, τα τέτοια μας.
1: Αυτό τον άδολο, τον αγνό συνεργάτη και φίλο τον Αργύρη.
0: Τώρα,
1: ξέρεις,
0: τώρα που τα λες αυτά περί άδολου και αγνού,
1: ναι,
0: του έχουν φύγει καφέδες από τα γέλια του.
1: Του Αργύρη. Δες όμως και την εικόνα στο Earth News της παραλίας, της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης.
0: Ο καλός μας κάμεραμαν.
1: Που ξυπνά και δίνει την αίσθηση εκεί στους Αθηναίους συναδέλφους το πώς είναι να ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Να τους βλέπεις, τους έχουν λίγο τα σάλια. Λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια πανέμορφη πόλη παρά τα προβλήματα που έχει.
0: Εντάξει, βέβαια δεν θα ήταν τόσο πανέμορφη αν δεν είχε αυτό το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές δεν το προσέχουμε. Λοιπόν, φύγαμε, ξεφύγαμε, δεν έχουμε πει τίτλους ειδήσεων και έχει πολλά να κάνει ο Ντόναλτ και σήμερα.
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας και επανερχόμαστε με τίτλους ειδήσεων. Αφού πούμε και την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη που μας έστειλε. Όσο πάει,
1: Μάκη,
0: ξυπνάει
1: ξέρω, και μπράβο, και εγώ αυτό θα έλεγα. Τι έγινε, Μάκη, αϊπνείς, Μάκη μου, αϊπνείς.
0: Πια δεν μπορεί να αποχωριστεί ούτε 10 λεπτά αυτή την εκπομπή. Πάμε, Mary's Prayer, ακούμε αμέσως τώρα.

0: Εντάξει, Μάκης Μουδιώτης, Νίκο, φίλες και φίλοι, με κάλεσε για να μου πει ένα ανέκδοτο. Ενώ συνήθως στέλνει ένα με μήνυμα κάποια έτσι αστιάκια, αυτό ήταν δυνατό. Και μου λέει, σε παίρνω, λέει, τώρα λέει στη διάρκεια του διαλύματος, μήπως και προλάβω, λέει, να σου το πω. Και θα το πω και εγώ πώς μου το είπε.
1: Τσέκα τσέκα.
0: Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο μία λουκανόπιτα, μία τυρόπιτα, μία σπανακόπιτα και μία κουρού. Και τους κάνει, τους σταματάει για έλεγχο η τροχέα. Ποιος οδηγούσε? Ποιος οδηγούσε, φίλες και φίλοι?
1: Η κουρού.
0: Νίκο, η κουρού. Γιατί όμως, Νίκο? Γιατί οι άλλες ήταν πίτα.
1: Άκου. Άκου τι λέει.
0: Άκου τι λέει. Πολύ καλά.
1: Η κουρού δεν είναι πίτα, δηλαδή.
0: Όχι, φίλε, οι άλλες ήταν πίτα.
1: Είναι
0: και οδηγούσε η κουρού, ξεκάθαρα. Θέλω να δω τις αντιδράσεις του Δημήτρη. Το άκουσε, Δημήτρη, το ανέκδοτο? Ναι. Το άκουσε. Λοιπόν, του άρεσε.
1: Στο μεταξύ, μας στέλνει χαιρετίσματα και η φίλη μας η Χρυσούλα από τα Φάρσαλα. Βλέπεις και στον Παλαμακαρδίτσας και στα Φάρσαλα και στη Λάρισα.
0: Λέει, μας αγαπά, μας αγαπούν οι Θεσσαλοί.
1: Μας αγαπά ο κάμπος, μας αγαπούν τα βουνά. Μας αγαπά η θάλασσα, μας αγαπάνε τα πτηνά.
0: Άμα συνεχίσει έτσι, θα μας κλείσουν, θα αλλάξουν σταθμό.
1: Λοιπόν,
0: είπαμε, πολύ αγάπη,
1: πάμε τώρα στο πτηνό που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έπαθε πλάκα εκεί πέρα από τις Βερσαλίες. Σε μια ευνηδιαστική πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού, του αρέσουν αυτά τα μεγαλεία. Στο παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε απόψε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Υπογράφηκε.
0: Ναι,
1: το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, λέει, σε ανάρτησή του, που συνόδευε και βίντεο κλπ. Θέλει να έχει, γιατί είχε υπογραφεί και συνθήκη των Βερσαλιών, θέλει να λέει, ας πούμε, ότι υπέγραψα κι εγώ το 2026 μετά Χριστόν τη συνθήκη, τη δεύτερη συνθήκη των Βερσαλιών.
0: Ανάλογη επιβεβαίωση πάντως ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει στέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Βέβαια, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου και δέχεται πολύ μεγάλη κριτική ο Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Εάν οι όροι είναι αυτοί που έχουν διαρρεύσει, δείχνουν ξεκάθαρα ότι μιλάμε για μια ήττα ξεκάθαρη του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ.
1: Τουλάχιστον για αυτά που επιζητούσε.
0: Μπράβο. Υπάρχει ένα, αφήνουν ένα ενδεχόμενο, μήπως, ρε παιδάκι μου, δεν είναι ακριβώς έτσι το κείμενο, υπάρχουν διορθώσεις. Πάντως, εάν είναι αυτό, φαίνεται πως οι Ιρανοί είναι αυτοί που έχουν κερδίσει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών.
0: Απαντώντας νωρίτερα σε κριτικές για το επίσημο δείπνο από το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο παλάτι των Βερσαλιών, μετά τη σύνοδο των G7 στο Εβιάν, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωνε ότι οι Βερσαλίες είναι διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς.
1: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή επικύρωση στην Ελβετία την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Βέβαια, διαφορετικά είναι να υπογράφουν εξ αποστάσεως, σημαίνει, αυτό δείχνει ψυχολογικά ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ τους. Και διαφορετικά είναι να έρχονται αντιπροσωπείες,
0: πρόσωπο με πρόσωπο,
1: και να υπογράφουν δίπλα.
0: Να κοιταχτούν.
1: Καταρχάς να δώσουν χειραψία. Ότι ναι. Να επισφραγίζεται από μία χειραψία. Άρα, η συμφωνία.
0: Είσαι. Στην προηγούμενη σου ζωή, Νίκο, νομίζω ότι ζούσες γύρω στο 1912-13. Να ξέρεις.
1: Έπρεπε να είμαι διπλωματικός, δηλαδή, ακόλουθος του Βενιζέλου.
0: Αυτό, δηλαδή η χειραψία σου λέει, δώσανε τα χέρια.
1: Δεν θα άφηνα με τίποτε, δεν θα άφηνα με τίποτα στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάνης,
0: ναι,
1: να δώσουμε πίσω την Ανατολική Μακεδονία.
0: Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό, δώσαν τα χέρια σου λέει, άρα δεν χρειάζεται καν υπογραφές. Δώσανε τα χέρια. Λοιπόν, είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ. Σε διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου.
1: Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαϊκαΐ, ανακοίνωσε την ένταξη μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών προβλέψης συμφωνίου. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων.
0: Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, αυτό που, στο οποίο αναφερόμουν, το οποίο περιλαμβάνει, λέει, την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.
1: Νάτα.
0: Εδώ μου αρέσει, δηλαδή.
1: Θα πληρώσει και 300 δισεκατομμύρια.
0: Θα σε ξαναφτιάξω όμως, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο.
1: Άρα, κοίταξε, αυτό εδώ υποδηλώνει μια σιωπηρή αποδοχή της αμερικανικής πλευράς και του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τον πόλεμο και στον ίδιο πέφτει και η ευθύνη αν καλείται να πληρώσει και τις αποζημιώσεις σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ψήφο, ας έρθουμε λίγο στα δικά μας που έχει να κάνει και με τα ενεργειακά. Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σε αυτό το πλαίσιο το 3-1 Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα υπό την υποπτία των Αμερικανών που τρελαίνει τους Τούρκους, τους κάνει Τούρκους.
1: Ναι, με την υποστήριξη των Αμερικανών, αν θέλουμε να το...
0: Υπό την ομπρέλα τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το σχολιάζαμε πριν αρχίσουμε την εκπομπή και το οποίο φαίνεται να λειτουργεί.
0: Το πόσο κάνει. Ναι, άσχετα αυτά που λέει ο Βασίλης ο Πεκλάτης και τον περιμένω και σήμερα.
1: Τον περιμένω στην γωνία δηλαδή.
0: Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Την παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο συζητούσαμε με τον Μπάμπη νωρίτερα είναι ότι μπήκαμε χθες στην εφαρμογή και εγώ μπήκα και μου έκανε έκπληξη το πόσο εύκολη στη χρήση ήταν, διότι συνήθως αυτά είναι που φοβάσαι, ειδικά άμα δεν έχεις μεγάλη σχέση και οικειότητα με τις εφαρμογές τις ηλεκτρονικές και με τα σύγχρονα μέσα. Είναι πολύ εύκολη, είναι εύχρηστη, ξεκάθαρα
0: και
1: βλέπετε
0: δίνει, Νίκο,
1: στα προϊόντα που
0: στο
1: θέλετε
0: ίδιο προϊόν, ρε παιδάκι,
1: πριν βγείτε για σούπερ μάρκετ, γιατί συνήθως όλοι έχουμε τριγύρω μας, εντάξει, εκτός από τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν δυστυχώς αυτό το όπλο, αλλά οι περισσότεροι έχουμε κάποιο από τα σούπερ μάρκετ, τα συστημικά ή τα εξωσυστημικά,
0: ναι.
1: Κοντά στη γειτονιά μας, ναι.
0: Εννοείς τις μεγάλες αλυσίδες.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, τις μεγάλες, αλλά συμμετέχουν και οι μικρότερες σε αυτή
0: τη. Τι μας δείχνει η εφαρμογή, ότι αυτό το προϊόν ήθελε να πάρει σήμερα ο Νίκος, θέλει να πάρει
1: το
0: τάδε καφέ. Μας το
1: δείχνει με άφησα τιμή.
0: Τον τάδε καφέ.
1: Από που ξεκινά και μέχρι που φτάνει η τιμή.
0: Και σου λέει ότι θες να πάρεις τον τάδε, ρε παιδάκι μου, τη μάρκα. Ωραία. Δες ότι στον τάδε σούπερ μάρκετ το έχει τέτοια τιμή, στον άλλο το έχει τόσο, στον άλλο τόσο. Και μπορείς εσύ να ξέρεις σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το βρεις πιο φτηνά. Και όταν μιλάμε για αποκλήσεις τιμών. Φίλες και φίλοι, δεν μιλάμε για 10 και για 20 λεπτά.
1: Όχι,
0: μιλάμε και για 1 και για 1,5 ευρώ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εγώ έχω σκουπίσει σε σούπερ μάρκετ 5 και 6 συσκευασίες γιατί τις βρήκα σε προσφορά, κερδίζοντας 10 ευρώ μόνο από τις 5 συσκευασίες. Γιατί ήταν 2,5 ευρώ κάτω από τις υπόλοιπες.
1: Και βέβαια, όχι μόνο μεταξύ του ίδιου προϊόντος. Έχεις τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, εμένα μου αρέσουν για την μηχανή του εσπρέσο, μου αρέσουν 2-3, άντε 4 μάρκες. Βλέπεις τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Ποια έχει και την καλύτερη προσφορά. Οπότε
0: μπράβο,
1: θα επιλέξεις έτσι και ανάμεσα σε μάρκες. Και βλέπεις φυσικά και μια συγκεκριμένη μάρκα σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι. Οπότε θα δεις, θα συνδυάσεις ποιο είναι το κοντινότερό σου και θα πας ανάλογα έτσι.
0: Γιατί φίλες και φίλοι, στη μάχη κατά της ακριβίας η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα ήθελε η κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε πει 150 φορές. Είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Αλλά κάθε εργαλείο το οποίο προστίθεται σε αυτή τη μάχη που δίνουμε εμείς και όχι η κυβέρνηση με την ακρίβεια είναι σημαντικό. Η εξοικονόμηση που μπορούμε να έχουμε γνωρίζοντας ότι ρε παιδάκι μου δεν θα πάω σε αυτό, θα πάω λίγο παρακάτω γιατί σήμερα θα το βρω σε προσφορά, είναι τέτοια που σου δίνει την αίσθηση ότι κέρδισες αυτή τη δωροπιταγή που σου δίνουν. Αν μαζεύεις 200 πόντους, δεν λένε πάρε 6 ευρώ. Σαν να κερδίσεις 6 ευρώ κάθε φορά.
1: Λοιπόν.
0: Είναι μεγάλες οι αποκλήσεις, βαράνε στο κεφάλι.
1: Πάμε, Μπάμπη μου, κλείνουμε τίτλους, γιατί από ό,τι είδα είναι 6:57 και έρχεται η Ελένη Ιατρού με το κανονικό δελτίο. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις.
0: Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα σε εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε.
1: Στο εξωτερικό, νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα.
0: Και τώρα και θα πω φαρμακόγλωσσα. Να, είσαι μια φαρμακόγλωσσα.
1: Να, το είδα και εγώ, Μπάμπη μου.
0: Όχι, φίλε.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Είσαι φαρμάκι, μην πέσει το μάτι σου κάπου.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Υποέλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι, τους έφαγε τους ανθρώπους με τη μύρλα. Καλά λένε, η γλωσσοφαγιά είναι άσχημο πράγμα.
1: Βλέπεις τι ανασφάλεια έχεις σε αυτά εδώ τα δημιουργήματα.
0: Γκυρ, όπως έλεγε η γενιά μου για τον
1: παππού. Το κτίριο εκκαινώθηκε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας. Ταινία θρίλερ θα το κάνουμε.
0: Τους έφαγε, είπε το Ντουμπάι, ουρανοξύστης, τους έκαψε τους ανθρώπους. Να στείλουμε την καλημέρα πριν βγούμε και στην Ευαγγελία
1: μας. Και βέβαια στην Ευαγγελία δυο καλημέρες.
0: Φίλοι μου, καλή μου φίλη καλημέρα. Ωραίο το σημερινό ανέκδοτο του Μάκη του Μουδιώτη, βλέπεις Μάκη.
1: Αφού το ενέκρινε.
0: Και το δυναμικό, λέει, των ακροατών από τη Θεσσαλία γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Το μπλοκ των Θεταλών δυναμώνει καθημερινά.
1: Βέβαια.
0: Και σας ευχαριστούμε
1: γιατί
0: πάρα
1: άλλωστε,
0: πολύ.
1: Γιατί άλλωστε Θεσσαλονίκη σημαίνει Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, ή επί των Θεσσαλών ή των Θεσσαλών.
0: Έλα,
1: όπως θέλετε το εκλαμβάνετε.
0: Κλείστονα, να φύγουμε, κλείστονα.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλία.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλειστή παραμένει από χθες το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Η γέφυρα είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την νέου συντήρησή της. Ουρές χιλιομέτρων και ώρες ταλαιπωρίας όμως θες από διερχόμενους οδηγούς που έκαναν έως και μία ώρα για να φτάσουν από τα διόδια των Μαλγάρων έως την έξοδο για Βέρεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του, Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες βράδυ το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε κείμενο της συμφωνίας στις Βερσαλίες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρθεί αμέσως, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ειδική μνήμα υπάρχει στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας, που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει, όπως και το κάζους Μπέλη, αλλά και τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 11χρονου παιδιού σημειώθηκε χθες στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδί κινούνταν με ποδήλατο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει, πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή για να μπει σε βενζινάδικο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο επέβαινε το 3χρονο παιδί της. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί κατοίκους σε Πηλαία και Τούμπα. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, υποστηρίζουν, και μέχρι τώρα έχουν συγκεντρώσει 200 υπογραφές ζητώντας λύση. Το Μάρτιο, μητέρα και κόρη κατήγγειλαν πως δέχθηκαν επίθεση από την Αγέλη των αδέσποτων ζώων. Επίθεση σε πυροσβέστες που κλήθηκαν για φωτιά σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο, καταγγέλουν δασοκομάντος. Ρευματοκλοπές εντοπίστηκαν στα Σπάτα με αποτέλεσμα να γίνουν 10 συλλήψεις και ξύλωμα καλωδίων 300 μέτρων από ρευματοκλοπές. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, Γκάνα Παναμάς έκλεισε ο αγώνας με σκορ 1-0, το Αγγλία-Κροατία με σκορ 4-2, Πορτογαλία-Κόγκο 1-1. Στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, αρχικά θα είναι έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή καταιγίδες και κυρίως στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων εντάσεως 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-32 βαθμούς και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό σας δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
10: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
12: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
13: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
11: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
14: Η πόλη ξύπνησε.
15: Η πόλη ξύπνησε.
14: Η πόλη ξύπνησε.
15: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
14: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
16: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Λόγω καλοκαιριού έχουμε και πολύ καλιφορνέζικο χαρακτήρα στα τραγούδια μας στις τελευταίες μέρες.
1: Να ήταν μόνο καλιφορνέζικο, ρε φίλε, το σκηνικό, αφού έχουμε μια ποικιλία σε είδη.
0: Έχουμε ποικιλία, έχουμε και βιοποικιλότητα, αλλά αυτή μάλλον τίνει να καταστραφεί από κάποια είδη τα οποία είναι πιο ισχυρά, πιο αδιφάγα
1: ή να αλλοιωθεί.
0: Δεν ξέρω, θα μας τα πει για ποιο πράγμα μιλάμε φυσικά, για το πράγμα το οποίο όλοι συζητάμε τον τελευταίο καιρό και για το οποίο βλέπουμε ένα σωρό βιντεάκια, μάλιστα εμένα τις τελευταίες μέρες στο Facebook άρχισε να μου βγάζει
1: να μπει και ο κόσμος.
0: Βιντεάκια ψαρέματος, ξέρεις, από κουβέντα σε κουβέντα βιντεάκια ψαρέματος.
1: Για τους λαγοκέφαλους μιλάμε.
0: Οι περίφημοι λαγοκέφαλοι και όλη η κατάσταση που φαίνεται να αλλάζει και στη Μεσόγειο και στις δικές μας τις ήπιες της θάλασσας.
1: Που κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε ευτυχώς, ρε παιδάκι μου, εμείς δεν έχουμε περίεργα είδη εδώ για να ανησυχούμε.
0: Ακριβώς. Ούτε πυράγχας, ούτε καρχαρίες, ούτε. Αλλά νομίζω με τα πυράγχας κάπως προσομοιάζουν αυτοί.
1: Χθες δεν έβλεπε στο άλλο βίντεο, ας τους λαγοκέφαλους έξω. 5 φάλαινες φυσιτήρες στο Ιόνιο βορείως της Λευκάδας και.
0: Τι κάνανε εκεί, σαν πάρτι ήταν.
1: Ήταν φοβερό.
0: Δεν ξέρω, πιαν τα ποτάκια τους εκεί.
1: Δηλαδή, αν αυτό το ανέβαζε ένας φίλος πριν από 5 χρόνια, θα λέγαμε έλα τώρα. Μας δουλεύει τώρα, δεν μπορεί να είναι.
0: Έκανε Photoshop.
1: Στο Ιόνιο, 5 φάλαινες φυσιτήρες.
0: Τεράστιες. Περισσότερα θα μας πει αμέσως τώρα και θα μας τα πει από τον Βόλο ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος.
1: Και εκεί φτάσανε οι λαγοκέφαλοι. Γιατί χαμός λέει.
0: Δεν ξέρω. Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Καλή σας μέρα από την πόλη που ξύπνησε, από τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου και τον Νίκο Λαδιανό, κύριε Κλαουδάτε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ άμεση αποδοχή. Λοιπόν, επειδή και εγώ και ο Μπάμπης είμαστε καλοκαιράκιδες και επειδή νομίζω και ο Μπάμπης, αλλά σίγουρα εγώ, η γυναίκα μου με λέει, με προσωνομάζει πολλές φορές Φίκη, δεν μπορώ να ζήσω μακριά από τη θάλασσα. Φέτος τι γίνεται και στα επόμενα χρόνια μας, να τα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε, θα πρέπει να φοβόμαστε τα δάχτυλά μας, τα χέρια μας και τα πόδια μας, μη μας τα φάει κανένας λαγοκέφαλος, κύριε Κλαουδάτε?
2: Λοιπόν, καλά κάνετε και δεν μπορεί να ζήσετε μακριά από τη θάλασσα, ούτε κι εγώ, και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι, απλά πρέπει σταδιακά να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα, διότι μετά το άνοιγμα της διόρυγας του Σουέζ και τα έργα που έχουν γίνει σταδιακά με τα χρόνια της εκβάθυνσης, της διαπλάτυνσης, έχουν εισέλθει ένας μεγάλος αριθμός λεσεψιανών ειδών, ξενικών ειδών τροπικής προέλευσης μέσω από την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει και τα 1000 είδη.
0: Και τα χίλια είδη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ένα από αυτά είναι ο λαγοκέφαλος.
2: Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν πολλά είδη λαγοκέφαλου, δεν είναι ένα.
0: Ναι. Αλλά 6 νομίζω.
1: Μου αρέσει πάντως, συγγνώμη κύριε καθηγητά. Το θέμα είναι ότι είχα την αίσθηση ότι μόνο το γεγονός ότι έχουν γίνει πιο ζεστές οι θάλασσές μας τα έχουν φέρει εδώ.
0: Είναι
1: πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την εκβάθυνση.

0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι λόγω κόστους και άλλων πολιτικών. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι κυρίως είναι το κόστος. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι, έτσι, και μέσω των υδατοκαλλιεργειών έχουν εισαχθεί ξενικά είδη και από ερασιτέχνες με ενιδρία και από διάφορα. Έχουν γίνει, υπάρχουν πολλοί τρόποι μετάδοση.
2: Και έρχονται αλλά... αυτά τα ξενικά είδη και επιβάλλονται στα προηγούμενα είδη τα οποία προϋπάρχουν.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι. Κυρίως τώρα μιλάμε, το πρόβλημα είναι κυρίως η διόρυγα του Σουέζ, η οποία από τη στιγμή που άνοιξε και σταδιακά με την θέρμανση των υδάτων, ιδίως εδώ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχουν βρει ένα γόνιμο έδαφος, πολλά είδη έχουν καταφέρει να εγκατασταθούν. Είναι πολύ ανταγωνιστικά, χώρο κατακτητικά όπως τα λέμε, εκτοπίζουν τα ενδυμικά είδη, τα είδη δηλαδή τα προϋπάρχοντα εδώ.
2: Είναι σαν τάγρια να διώξουν τα ημέρα, λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ έχω αντιληφθεί, έχω αντιληφθεί από αυτά που έχω διαβάσει, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, κύριε Κλαουδάτε, ότι ειδικά ο λαγοκέφαλος, επειδή είναι τζιζ, επειδή δεν τρώγεται, επειδή είναι υπερτοξικός, τα άλλα είδη προφανώς βάσει ενστίκτου δεν το πλησιάζουν, δεν τον τρώνε, έχει λίγους, πολύ λίγους θηρευτές και γι' αυτό έχει τη δυνατότητα, πολλαπλασιάζεται και πάρα πολύ εύκολα και γι' αυτό κυριαρχεί.
1: Είναι γεγονός ότι εδώ οι θηρευτές του λαγοκέφαλου είναι πολύ, πολύ λίγοι σε σχέση με τα νερά από τα οποία προέρχεται. Οπότε αυτός είναι ένας κύριος λόγος, είναι και πολύ ανταγωνιστικό και κατακτητικό το είδος. Βρίσκει άφθονη τροφή. Οι συνθήκες, οι περιβαλλοντικές, όλο ένα και τον ευνοούν περισσότερο. Άρα έχει μια ευκαιρία να εξαπλωθεί και έχει εξαπλωθεί και σε αριθμούς αλλά και σε περιοχές προηγουμένως δεν τον βλέπαμε.
2: Όπως... θυμάμαι ότι τα προηγούμενα χρόνια το βλέπαμε κυρίως στις ακτές της Κρήτης είχαν θέμα.
0: Πού έχει τώρα παρατηρηθεί που φτάσει, τώρα, ναι.
2: Που... δηλαδή που έχουν που εντοπίσει
0: επιστημονικά που τον έχουμε εντοπίσει.
1: Το θέμα δεν είναι που έχει εμφανιστεί μόνο, αλλά που έχει εγκατασταθεί. Αναφέρατε, προαναφέρατε νωρίτερα τον παγασιτικό. Ο παγασιτικός, είμαστε τυχεροί στον παγασιτικό γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες, είναι ένας κόλπος ημίκλειστος. Πρόσφατα η ερευνητική μου ομάδα κάναμε μία μελέτη και είδαμε ότι κάναμε μια πρόβλεψη μάλλον, ένα μοντέλο ότι για την επόμενη πενταετία τουλάχιστον δεν φαίνεται, ενώ έχει εμφανιστεί στον παγασιτικό τόσο το λεοντόψαρο όσο και ο λαγοκέφαλος, οι συνθήκες δεν τα ευνοούν αυτά τα δύο είδη να εγκατασταθούν.
0: Να ενδυμίσει δηλαδή που λέμε, έτσι.
1: Ναι, δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα τουλάχιστον.
2: Πού όμως, σε ποιες άλλες, εσείς θα είστε τυχεροί.
0: Πολύ ωραίο αυτό με τον παγασιτικό, ναι. Γιατί θα έρθω στις αρχές Ιουλίου. Πολύ ωραία.
2: Άρα γλίτωσε ο Νίκος. Ποιοι δεν θα γλιτώσουν, σε ποιες περιοχές έχει εγκατασταθεί και πρέπει να έχουμε το νου μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βασικά έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και πιο βόρεια. Τώρα πόσο βόρεια έχει φτάσει, νομίζω ότι. Έχει αρχίσει να κατακλείσει σταδιακά το Αιγαίο και το Ιόνιο βέβαια, έτσι. Το θέμα δεν είναι το ότι η ύπαρξη του λαγοκέφαλου και δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτό. Το πρόβλημα είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτό. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί ουσιαστικά το μεγαλύτερο ζωντανό πείραμα παγκοσμίως. Είναι ένα ζωντανό εργαστήριο, γιατί είχαμε μια σταθερή κατάσταση για χιλιάδες χρόνια και τώρα ξαφνικά αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση αλλάζει άρδιν με την είσοδο όλων αυτών των ξενικών ειδών. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, τι μελετάμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε μεγάλες αλλαγές στο οικοσύστημα και καλούμαστε βασικά να διαχειριστούμε μια νέα κατάσταση.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κλαουδάτε, κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα πολύ. Ο λαγοκέφαλος υπήρχε, ας πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως μας είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Ή πιο νότια, σε άλλες θάλασσες του Ινδικού ωκεανού. Στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει και πάρα πολλά θέρετρα που γνωρίζουμε και από την πλευρά της Αιγύπτου, Σάρμα, Ελσέιχ και διάφορα άλλα ωραία νησάκια εξωτικά. Έχω περάσει με το αεροπλάνο πηγαίνοντας για Τζιμπουτί από πάνω, έτσι, τα έχω δει. Εκεί δεν κολυμπούσανε. Δηλαδή, δεν.
1: Προφανώς κολυμπούσαν, κολυμπάνε και θα κολυμπάνε.
0: Γιατί δεν μαθαίναμε ότι είναι τόσο. Ότι επιτίθεται και σε ανθρώπους, ας πούμε. Και τα παλιότερα χρόνια.
1: Στην Αυστραλία έχει τα πιο δηλητηριώδη είδη και οι άνθρωποι κολυμπάνε. Έχει μεγάλα σκυλόψαρα και οι άνθρωποι κολυμπάνε. Κανονικά δεν
0: υπάρχει. Ναι, αλλά
2: δεν
0: μας
2: καθησυχάζει ο κύριος καθηγητής, η αλήθεια είναι.
1: Το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ότι, όπως είπατε, στις περιοχές που αναφέρατε, έχει αρκετούς φυσικούς εχθρούς. Οπότε αυτοί οι φυσικοί εχθροί κρατάνε τον αριθμό τους σε λογικά επίπεδα. Εδώ τώρα το πρόβλημα είναι ότι, έχοντας εισέλθει σε ένα νέο περιβάλλον,

0: οποίο δεν έχει ιδιαίτερους φυσικούς εχθρούς, βρίσκει πεδίο για ανάπτυξη και για αναπαραγωγή. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς για να μειώσουμε τον αριθμό τους.
1: Όταν λέτε να κάνουμε, δηλαδή
2: να
1: δοθούν, ας πούμε, κίνητρα στους ψαράδες να κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους,
2: όπως έγινε στην Κύπρο.
0: Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, για μια πρώτη λύση, για να μπορέσουμε λίγο να κρατήσουμε το οικοσύστημα σε μια, ας πούμε, ισορροπία, θα μπορούσε να γίνει μια επικήρυξη, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο και στην Τουρκία, έτσι ώστε και να αυξηθεί το εισόδημα των ψαράδων, να βοηθήσουμε και τους ψαράδες, οι οποίοι υποφέρουν κυρίως στην Νότια Ελλάδα από καταστροφή των αλευτικών τους εργαλείων από το λαγοκέφαλο, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε τον αριθμό τους σε πιο χαμηλά επίπεδα.
2: Ποια μεγαλύτερα ψάρια είναι αυτά τα οποία τρών το λαγοκέφαλο και τα οποία, ναι, τα οποία θα ίσως θα έπρεπε αντίστοιχα, όπως να επικηρύξουμε το λαγοκέφαλο, αντίστοιχα να διακόψουμε όσο γίνεται την αλία αυτών των ειδών ή τέλος πάντων τη θανάτωσή τους, έτσι ώστε να υπάρχουν ως φυσικοί θηρευτές του λαγοκέφαλου?
0: Οι ερωτήσεις που ρωτάτε είναι του ενός εκατομμυρίου, έτσι. Από μελέτες που κάνουμε, έχουμε βρει σε στομάχια διαφόρων ειδών μικρά άτομα λαγοκέφαλου. Ο λαγοκέφαλος μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 1 μέτρο και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Οπότε για ποιους θηρευτές μιλάμε?
2: Δελφίνια, φώκες, ξέρω εγώ.
0: Έχουν βρεθεί σε μικρά μεγέθη, μπορεί να καταναλωθούν από κάποιους. Μην ξεχνάτε ότι ο λαγοκέφαλος περιέχει αυτή την θερμοανθεκτική τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, η οποία είναι νευροτοξίνη. Και λίγα, δεν είναι μια τοξίνη η οποία καταναλώνεται από όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς. Οπότε έχει ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας.
1: Κύριε Κλαουδάτε, και προσεγγίζει και ρηχά νερά, για να εφανερώσουμε τον μεγάλο μας φόβο, ότι μην πλατσουρίζουμε εμείς και ξαφνικά νιώσουμε κανένα τσίπημα, ή πηγαίνει μόνο σε πιο βαθιά νερά το ψάρι?
0: Έχει θεαθεί και σε πιο ρηχά νερά, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Γενικά δεν είναι, όπως είναι ένα ψάρι το οποίο είναι, δεν είναι πολύ παράκτιο, αλλά το βρίσκει, δηλαδή μπορεί να το αλλιεύσεις και από την...
2: Το έχουμε δει να κολυμπάει και στους 20 πόντους. Από εκεί πέρα μας λέγατε για τα ψάρια, τέλος πάντων για τους θηρευτές του. Από ποια άλλα ψάρια μπορεί να καταναλωθεί? Κάτι έχω ακούσει για τις αργάνες. Δεν ξέρω τώρα τι
0: είναι. Είναι πολύ περιορισμένα και οι πληροφορίες. Τώρα, άμα σας πω πληροφορίες οι οποίες δεν στέκουν, γιατί είναι μια. Φανταστείτε ότι αυτές οι μελέτες είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Πρέπει να ανοιχθούν, να αλλοιωθούν ψάρια. Γίνεται άνοιγμα του στομαχικού περιεχομένου και γίνεται αναγνώριση. Οπότε αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στα νερά από τα οποία προέρχεται υπάρχουν εκεί φυσικοί εχθροί, οι οποίοι υπάρχει το οικοσύστημα εκεί βρίσκεται σε μια ισορροπία και υπάρχει μια ισορροπία στον αριθμό.
2: Ωραία, κύριε Κλαουδάτε, μισό λεπτό. Για το λαγοκέφαλο συζητάμε στις ελληνικές θάλασσες. Μάλιστα, θυμάμαι ότι έτσι και στη Μυτιλίνη το είχε εμφανιστεί πριν κάποια χρόνια, για περίπου μια δεκαετία. Η πολιτεία ζήτησε από εσάς, από τα αρμόδια τμήματα τα πανεπιστημιακά, να δώσουν κάποιες προτάσεις? Γιατί 10 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα, όταν οι πληθυσμοί ήταν πολύ μικρότεροι, έτσι ώστε να μην φτάσουμε εδώ σήμερα?
0: Όχι, κοιτάξτε, γίνεται μια έρευνα στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, από διάφορα ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε εμπλακεί σε διάφορες έρευνες με ξενικά είδη. Ξέρω ότι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, έχει εμπλακεί σε προγράμματα ερευνητικά για το λαγοκέφαλο και για ξενικά είδη. Οπότε υπάρχει μια ερευνητική προσπάθεια που γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι ειδικά ο λαγοκέφαλος είναι μια εξίσωση για δυνατούς λύτες. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς και το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στην θερμοανθεκτική νευροτοξίνη, στην τετραδοτοξίνη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί το λεοντόψαρο, το οποίο μπορούμε να το καταναλώσουμε, ο γερμανός, η κουρκούνα, τις οποίες, οι αγριόσαλπες που λέμε, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην αλία, μπορούμε να τις καταναλώσουμε, και κάποια άλλα ξενικά είδη, όπως είναι μπαρμπούνια της ερυθράς θάλασσας, μπορούμε να τα καταναλώσουμε, είναι ευκαιρία για την αλία,
1: Οπότε... Και μάλιστα υπήρχαν και πρωτοβουλίες, αν μου επιτρέπετε, στην περίμετρο το είχαμε δείξει, αυτά τα είδη τα οποία είναι ξενικά αλλά μπορούν να καταναλωθούν, να μπουν στο τραπέζι μας προκειμένου να μειωθεί έτσι κι αλλιώς και ο πληθυσμός τους.
0: Έχουν αλλά ήδη μπει στο τραπέζι μας, έχουν ήδη μπει.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Ωραία.
1: Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με το λαγοκέφαλο.
0: Λαγοκέφαλος γίνεται μια προσπάθεια.
2: Να χρησιμοποιηθεί για άλευρα ζωικά.
0: Να χρησιμοποιηθεί για άλευρα, ναι. Το οποίο όμως το δύσκολο κομμάτι είναι η τετραδοτοξίνη, η οποία είναι θερμοανθεκτική. Δηλαδή δεν διασπάται, συγγνώμη, με την θερμότητα.
2: Μια τελευταία κουβέντα, ναι. Κύριε Κλαουδάτε, μια που σας έχουμε εδώ, πριν πάμε στους Beach Boys για να κλείσουμε την κουβέντα μας, για τον παγασιτικό που αναφέραμε, ο οποίος δέχτηκε αρκετό φορτίο τα προηγούμενα χρόνια με όλες τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Είμαστε σε καλό επίπεδο τώρα?
0: Το οικοσύστημα πριν από την καταστροφή βρισκόταν σε μια οικολογική πίεση. Έτσι,
2: μάλιστα.
0: Καλώς, γιατί είναι η φύση του κόλπου τέτοια, δηλαδή είναι, ναι, σχετικά ρηχός. Φτάνει τα 100-110 μέτρα.
2: Και κλειστός.
0: Είναι η μη κλειστός κόλπος. Οπότε είναι πολύ ευαίσθητος σε οποιαδήποτε ανθρωπογενή παρέμβαση. Άρα είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
1: Και μια διαρκή προσπάθεια προφανώς.
0: Οικολογικά είναι λίγο διαταραγμένος, όμως η κατάσταση έχει επανέλθει στα προ-Ντάνιελ και...
2: Μπράβο.
0: Τα πιο προπλημμυρικών φαινομένων καταστάσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ στον παρασιτικό είναι αυτή τη στιγμή, γενικά μάλλον, είναι η μεταφορά τους με ρεύματα, μέδουσες από το Βόρειο Βουϊκό. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές δηλαδή μέδουσες οι οποίες προέρχονται κυρίως από το Βόρειο Βοϊκό, με ρεύματα που υπάρχουν, ναι, στην περιοχή, εισέρχονται στον παραστικό και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα που έχουμε κάθε καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να κλείσω μόνο με ένα πράγμα. Γενικά δεν πρέπει ο κόσμος να αποθαρρυνθεί για τη θάλασσα, ούτε να φοβηθεί. Έτσι, απλά πρέπει να έχουμε λίγο, να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε εγρήγορση. Και θα προσαρμοστούμε σιγά.
2: Άμα πρέπει να είμαστε επαγρύπνης και μέσα στη θάλασσα.
0: Εντάξει. Τι να
2: λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κλαουδάτο. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια για τραγούδι. Πάμε κατευθείαν σε τίτλους. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κλαουδάτο. Τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπεγραφή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφή σήμερα ο Πρωθυπουργός για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Ρευματοκλοπές με 300 μέτρα καλώδια εντοπίστηκαν στα Σπάτα, 10 οι συλλήψεις. Παράσυρση 11χρονου με ποδήλατο από γιοταχή χθες στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Καταδικάστηκε 57χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος, εγκατέλειψε τροχαίο με παιδί και κρύφτηκε σε ρεματιά στη Θεσσαλονίκη. Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί κατοίκους σε Πηλαία και Τούμπα. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Σήμερα θα γίνει η αυτοψία στην κλειστή από χθες γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Στο Μουντιάλ 2026 η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά με σκορ 1-0, το Αγγλία-Κροατία έληξε με σκορ 4-2, το Πορτογαλία-Κονγκό με σκορ 1-1.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον 102 είμαστε συντονισμένοι. Δεν ξέρω ποιοι είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τον κύριο Κλαουδάτο νωρίτερα. Αυτό που κατάλαβα εγώ, Νίκο, είναι ότι ήρθε ο Λαγκοκέφαλος για να μείνει.
1: Τον άτιμο.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τον αντιμετωπίσουμε μέσω της φύσης, με τα εργαλεία που δίνει η φύση. Τι είπε, ποιος να τον κυνηγήσει όταν είναι 9 κιλά και μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο. Δεν είναι πολλά τα είδη που μπορούν να τα βάλουν μαζί του. Οργανωμένη προσπάθεια από το κράτος μπορεί να γίνει μόνο στο επίπεδο να δοθούν κίνητρα στους ψαράδες για να το κυνηγάνε και να κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί δεν είναι μόνο ο Λαγκοκέφαλος, είναι και οι μέδουσες που αυξάνονται και φτάνουν στο σημείο. Είναι και κάτι σκυλόψαρα που αρχίσαμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε στις ελληνικές θάλασσες. Ξέχνα τα καλοκαιράκια που έβαζες μέσα τα ποδαράκια σου, Νίκο, και πλατσούριζες στο νερό ανέμελος. Ούτε εκεί δεν θα έχουμε ησυχία πλέον.
1: Εσύ θα σκέφτεσαι τίποτα εκεί στη θάλασσα,
0: κύριε Πάπη. Δεν θα μπαίνω. Άμα είναι έτσι, δεν θα μπαίνω. Γιατί όταν τον είπαμε, ναι, αλλά εκεί πώς κολυμπάνε, σου λέει, κολυμπάνε και στην Αυστραλία βλέπετε τι γίνεται.
1: Με προσοχή.
0: Ναι. Βλέπω κάτι ντοκιμαντέρ με τον άλλο που κάνει σερφ πλέον με το ένα χέρι και ξαναμπήκε μετά από την επίθεση που γλίτωσε με τον καρχάρι, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε αρτιμέλεις.
1: Και πώς να βάζεις και τα παιδάκια σου μέσα. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει και αυτό. Ελπίζω να βρεθούν τρόποι και ελπίζω να βρεθούν και επιστημονικοί τρόποι.
0: Κυρίως
1: για να καταπολεμηθεί ο γόνος, να καταπολεμηθεί η αναπαραγωγή του με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχουν κάποια είδη, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ έθεσε ένα θέμα του μεγέθους λαγοκέφαλου. Αλλά υπάρχουν κάποια είδη, ας πούμε για τις αργάνες που μιλήσαμε, οι οποίες γνωρίζω από ειδικούς ότι τρώνε πολύ τα αυγά του λαγοκέφαλου. Αν τρως τα αυγά, γιατί αυτούς κάθε φορά που γονιμοποιεί. 30 με 100.000 αυγά, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Ναι. Άμα λοιπόν κάποιος πάει και τρώει εκείνο το χαβιάρι από κάπου, ας πούμε, ναι, το τρώει, αμέσως περιορίζεται.
0: Ναι. Και μπορείς, ας πούμε, λες να κατευθύνεις εκεί αυτές τις αργάνες για να πάνε,
1: ναι,
0: να
1: ναι, ή τέλος πάντων τα όποια είδη αρέσκονται να τρώνε, ό,τι τους αρέσει, έστω τα αυγά του λαγοκέφαλου, όχι το ίδιο τον μπουμπουνοκέφαλο αυτόν.
0: Ναι, δεν ξεμπερδεύουμε, φίλε, εύκολα, εγώ αυτό βλέπω. Λοιπόν, την καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο το Διαμαντή. Μπήκε περίπου στις 7:30 στην παρέα μας. Πάλι λέει αργοπορημένος. Χαχαχά, τι να κάνουμε, η πόλη ξύπνησε. Τι λες τώρα, βρε Διαμαντή μου. Απόλαυσε τον ύπνο σου.
1: Συγχωρεμένος.
0: Φίλε μου, απόλαυσε τον ύπνο. Δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη. Ίσα-ίσα. Συγγνώμη, θα πρέπει να ζητήσουμε εμείς από τους αυτούς μας που ξυπνάμε 4,5 ώρα.
1: Μπα.
0: Όχι εσύ που
1: δεν
0: τα
1: πρόκειται να μας συγχωρέσουν οι αυτοί μας.
0: Φαντάσου ότι ο Διαμαντή σηκώθηκε περίπου 3 ώρες μετά από εμάς, φίλε Νίκο. Σοφία. Και από όλους εσάς, φίλες και φίλοι.
1: Γεια σου, φίλε Διαμαντή.
0: Που είσαστε από το πρωί, από τα ξημέρωτα.
1: Λοιπόν,
0: στους
1: ελπίζουμε
0: δρόμους.
1: Μέσα σε όλα τα άλλα οι λαγοκέφαλοι και όλα αυτά τα είδη να μην πλήξουν για τον τουρισμό. Πάντως, να αναφερθούμε στον τουρισμό, καθώς βλέπουμε ότι έχει προκηρυχθεί μία 24-ωρη απεργία στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού. Η Διοίκηση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό επέλεξε την 24η Ιουνίου,
0: γιατί
1: την άλλη εβδομάδα. Έχουν προγραμματιστεί και κινητοποιήσεις και στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση έξω από τη
0: εργασία.
1: Ουσιαστικά τώρα, επειδή είναι και η εποχή τους, ναι, οι άνθρωποι, και προφανώς υπάρχουν κάποιες καταστρατηγήσεις πολλές φορές, ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, κατοχύρωση του πενθήμερου 8ωρου και πληρωμή των υπερωριών. Μεγάλο ζήτημα είναι σε αυτό τον κλάδο.
0: Φυσικά.
1: Μέτρα υγείας και ασφάλειας, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία και προστασία των εποχικά εργαζομένων, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους από χρόνια μένουν τους χειμερινούς μήνες στο επίδομα ανεργίας.
0: Ναι, αυτές είναι οι δουλειές.
1: Οι εποχικές.
0: Έτσι είναι. Τρέχουν οι άνθρωποι μέσα στα καλοκαίρια με εξαντλητικά ωράρια και κάποια στιγμή το χειμώνα μένουν εκτός.
1: Μπάμπη μου, έβλεπα νωρίτερα και μας είχε απασχολήσει και εγώ, αναρωτιόμουν τι έγινε με αυτή την συμμορία η οποία είχε ρημάξει, λέει, Χαλκιδική, Πέλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και έφτασε και μέχρι και χωριά, μέχρι όπως τη Νέα Φώκια.
0: Γιατί τα χωριά νομίζει να παίξουν. Όποιος είναι εύκολος στόχος θα χτυπηθεί. Το είπαμε ότι όταν σταμάτησαν με τα υποκαταστήματα των τραπεζών, με τα μέτρα που έχουν λάβει να μπαίνουν σε τράπεζες, τώρα επιλέγουν
1: σούπερ
0: μάρκετ, μπράβο. Το εύκολο μπουκάρω, απειλώ, παίρνω ό,τι βρω στο ταμείο και εξαφανίζομαι.
1: Τι γίνεται, Μπάμπη, με την κίνηση, πρόλαβες να ρίξεις καμιά ματιά?
0: Δεν έχει σπουδαία πράγματα πέρα από την ταλαιπωρία, έτσι κι αλλιώς της περιφερειακής, πέρα από την ταλαιπωρία στο κατέβασμα της Μίκη Θοδωράκη στο φανάρι των Αγίων Πάντων, πέρα από την ταλαιπωρία στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, δεν έχει κάτι που να μας απασχολεί.
1: Πόσο διαφορετικά.
0: Δεν έχω αφήσει τίποτα, γελάει η Σοφία.
1: Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σχέση με χθες. Πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Κοίταξε, την πολύ καλύτερη εικόνα δες την ακεπέστην μεσή. Δες εδώ τώρα τι γίνεται στους δρόμους.
1: Στον περιφερειακό τουλάχιστον δεν καταγράφονται καθόλου ατυχήματα αυτή την ώρα.
0: Ναι, αλλά πάλι ταλαιπωρία έχει και στα δύο ρεύματα.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Και στο ανέβασμα προς τα δυτικά.
1: Καθυστερήσεις έχουμε.
0: Κάποιες καθυστερήσεις.
1: Αλλά
0: κόκκινη
1: και
0: είναι.
1: Δες και βλέπω και στη Λαγκαδά χθες ήταν όλοι
0: μαύροι. Μίκη Θοδωράκη, παρακαλώ.
1: Ναι, ήταν όλοι μαύροι. Και μαύρη και μάλιστα από φανάρι σε φανάρι.
0: Ναι, αλλά μην βιάζεσαι. Σήμερα γιατί είναι ήδη 8 παρα 20.
1: Ναι,
0: δες και
1: εντάξει,
0: την ώρα.
1: Εντάξει.
0: 8 παρα 20 και η ουρά και η ταλαιπωρία για το κατέβασμα της Θεοδωράκη για να περάσει στο φανάρι των Αγίων Πάντων ήδη προσεγγίζει τα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτεν Λίκ. Το επόμενο βήμα είναι να φτάσει μέχρι και τη Δαβάκη. Το καλύτερο κομμάτι είναι στην άλλη πλευρά, δηλαδή στο ρεύμα που ανεβαίνει προς τη Σταυρούπολη. Εκεί δεν έχει τόση μεγάλη ταλαιπωρία, φίλες και φίλοι, αλλά στο κατέβασμα θα δεινοπαθήσετε. Και στο κέντρο, η αλήθεια είναι ότι η Εγνατία δεν έχει σημαντικά προβλήματα και η Τσιμισκή. Στην πλατεία της Χάνθ υπάρχει αρκετή καθυστέρηση για εσάς που φτάνετε σε αυτήν μέσω της Βασιλέως Γεωργίου και της Μανώλη Ανδρώνικου. Από την πλευρά της Λοφόρου Στρατού, και εκεί βέβαια τα πράγματα δεν είναι εξαιρετικά, αλλά έχει λιγότερη ταλαιπωρία. Αυτή σας βρίσκει κυρίως μετά τις εγκαταστάσεις της R3 και μέχρι να μπορέσετε να φτάσετε στην πλατεία της Χάνθ.
1: Εγώ γιατί τη Στρατού τη βλέπω χειρότερα αυτή την ώρα, τη βλέπω δηλαδή μαύρη.
0: Από πού τη βλέπεις χειρότερα, από τη Γεωργίου, για σύγκρινε.
1: Μαύρο βλέπω και από τη μία, μαύρο βλέπω και από την άλλη.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο μαύρο, φίλε, μην λέμε.
1: Στη Βασιλέως Γεωργίου,
0: Βασιλέως Γεωργίου,
1: ναι,
0: αυτή
1: ξεκινάει
0: την ώρα,
1: από λίγο
0: Πιζανίου,
1: πιο πριν.
0: Από την
1: και
0: Πιζανίου,
1: βλέπω ότι και η Ναπολέοντο Ζέρβα έχει κλείσει αυτή την ώρα. Βλέπω ότι και στην Καφτατζόγλου έχουμε θέμα.
0: Ενώ άμα δεις απέναντι τη Λεωφόρο Στρατού σε εκείνα τα κομμάτια δεν
1: στο τρίγωνο τίποτα. Αυτό γενικότερα, ίσως είναι και λίγο χειρότερα από χθες, σε αυτό το τρίγωνο ειδικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε από την Μαρτίου μέχρι την 28 Οκτωβρίου έχουμε αρκετή κίνηση και
0: βλέπεις,
1: στα δύο ρεύματα.
0: Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και μου κάνει εντύπωση πως με τα σχολικά υποτίθεται ότι θα πέραμε ανάσα, πως δεν την έχουμε πάρει. Και άντε χθες έβρεχε και έρχεται καρέκλες και ξέρουμε ότι η πόλη μπλοκάρει, αλλά σήμερα που είναι έτσι ο καιρός.
1: Ίσως να δούμε μέχρι το Σάββατο λόγω του μετρό. Λόγω του μετρό σίγουρα θα είναι διαφορετική
0: άντε,
1: η κατάσταση.
0: Παιδιά μου, άντε. Ξαναβάλτε στις ράγες τους σειρμούς να πάρει μια ανάσα η πόλη.
1: Άντε, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως μας λέει και το επόμενο τραγούδι. L'estate qua. Έτσι, στα ιταλικά έχουμε καιρό να ακούσουμε ιταλικό τραγουδάκι.
0: Εγώ στα λέω δεν με ακούς. Για τα μυαλά σου αέρα. Όλα αμερικάνικα.
1: Όλο μου λες. Όλα μου τα λες εσύ πια.
0: Τα ευρωπαϊκά δεν τα παίζεις.
1: Έλα, πάμε λίγο Ιταλία να ακούσουμε.

0: Ωραία ήταν η βολτίτσα μας, η Ιταλιάνικη, έτσι.
1: Ναι, μας χαλάρωσε λίγο, ρε φίλε. Μας έβαλε σε άλλο τέμπο, σε άλλη διάθεση.
0: Πάντως η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου μάλλον τσίτωσε την Τουρκία, έτσι, δεν την χαλάρωσε.
1: Κοίταξε, οι Τούρκοι είναι στην τσίτα, γιατί έχω την αίσθηση ότι γίνονται καλά πράγματα από την εδώ πλευρά σε σχέση με το παρελθόν.
0: Δίνεται έδαφος στην τρομοκρατία, απάντησε η Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλιο, απέναντι στην πολύ έτσι, αυστηρή έκθεση. Και για τη γαλάζια πατρίδα και για τα 12 μίλια και για το κάζους μπέλι και φυσικά για την εσωτερική έλλειψη δημοκρατίας.
1: Φυσικά. Καιρός ήταν.
0: Και μάλιστα το Ευρωκοινοβούλιο είναι η πρώτη φορά που λέει και προς τα άλλα όργανα, δηλαδή Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ουσιαστικά ηγεσίες ευρωπαϊκές και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είστε λίγο πιο αυστηροί, να θυμίζετε στην Τουρκία τα κακοσκήμενα, μην τη χαϊδεύετε.
1: Αυτό νομίζω ότι γίνεται τυχαία, Νίκο.
0: Όχι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα χωρίς να κράζουμε.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μου
1: πατάμε
0: κάνει εντύπωση ότι
1: πιο γερά στα πόδια μας και σε επίπεδο διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής και πειρασμού της Ευρώπης. Δηλαδή η εικόνα που συνολικά έχει η χώρα στα ευρωπαϊκά φόρα πλέον κάνει πιο δυνατή τη φωνή μας και τα αιτήματά μας συνολικά στην Ευρώπη.
0: Και μου έκανε εντύπωση που ο εισηγητής του κειμένου του Ευρωκοινοβουλίου είναι ένας ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών της Ισπανίας, ο κύριος Σάντσες Αμόρ.
1: Σάντσες αυτός, ναι. Αλλά που Αμόρ, γιατί μας αγαπάει,
0: ναι,
1: περισσότερο,
0: ναι, ναι,
1: από ότι
0: όχι ο κύριος Σάντσες,
1: ο Σάντσες,
0: αλλά
1: ο πρωθυπουργός.
0: Είναι του κύριου Σάντσες, ο οποίος γνωρίζουμε την Ισπανία και την προσέγγιση του κύριου Σάντσες και το ότι έχει πολλά κοινά συμφέροντα με την Τουρκία του Ερντογάν.
1: Φιλότουρκος, εμφανίζεται αλλά το τελευταίο καιρό.
0: Ναι. Παρόλα αυτά η έκθεση αυτή έχει ως εισηγητή Ισπανό σοσιαλιστή ευρωβουλευτή. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά να δούμε αν έχουμε καθόλου ελληνοτουρκικά στην σημερινή ανάμνηση, στη σημερινή διαδρομή μας στο παρελθόν. Ξεκινάμε με μια μάχη πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ο τόπος της μάχης έχει γίνει και αξιοθέατος στο Βέλγιο εδώ και πολλά χρόνια. 1815 σαν σήμερα η μάχη περίφημη του Βατερλό. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους Wellington και Blücher συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέον Βοναπάρτης.
1: Ο οποίος ενδεχομένως να έχασε τη συγκεκριμένη μάχη γιατί καθυστέρησε να χτυπήσει τους Βρετανούς. Είχε βρέξει το προηγούμενο βράδυ και περιμένοντας να φύγει η λάσπη για να κινήσει το πυροβολικό του, καθυστέρησε και ήρθαν οι Πρόσοι, τον πρόλαβαν με τον Blücher και τον πλαγιοκόπησαν. 1904, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια ιστορία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πράγματι.
1: Ο Υπουργός Παιδείας, Σπυρίδων Στάις, σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων, Κοκό Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Υπουργό, τον κύριο Στάι, επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο Υπουργός του είπε: «Έτσι είσαι?» Τον ζήτησε σε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφίσα τιμή του. Και δύο άντρες συναντήθηκαν, λέει, στους Τράχωνες, μια ερημική τοποθεσία έξω από την Αθήνα. Στάθηκε ο ένας απέναντι στον άλλον και πυροβόλησαν. Ο Χατζιπέτρος, βέβαια, ήταν σε μειονεκτική θέση γιατί είχε σοβαρή μοιοπία και βρισκόταν, δεν μπορούσε δηλαδή να σημαδέψει όσο καλά ο Στάις.
0: Πάλι καλά που δεν σκοτώθηκε κανένας τρίτος δηλαδή.
1: Η σφαίρα του Στάι βρήκε τον Χατζιπέτρο στο στήθος και ο τραυματισμένος βουλευτής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.
0: Παναγία μου. Και να σκεφτείς τώρα ο ένας υπουργός παιδείας και ο άλλος βουλευτής. Έτσι. Κοίταξε, και βγήκανε μονομαχία του Χάρου τα Λόγια.
1: Ο υπουργός προφυλακίστηκε, παραπέμφθηκε σε δίκη στο κακουργοδικείο Σύρου, όπου τελικά αθώθηκε.
0: Ναι, γιατί η μονομαχία καλυπτόταν από τους νόμους περί τιμής. Λοιπόν, σαν σήμερα, 1932, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Και γιατί λέμε εμείς κάποιοι έτσι που αγαπάμε το μπάσκετ και στην πατρίδα μας? Γιατί ήταν μπασκετομάνα και η Θεσσαλονίκη και η Βρύτανη. Μετάξει των 8 ιδρυτικών μελών, λοιπόν, η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη, εδώ, Χάνθ και Μαυροσκούφια, και Γεώργιο Αμπατζιόγλου.
1: 1953. Στην Κορέα, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Γιατί κάποιοι λησμονούμε ότι έχουμε πολεμήσει και με τους Κινέζους στην Κορέα.
0: Το τάγμα το οποίο είχε παρασημοφορηθεί, πάρα πολύ σημαντικές υπηρεσίες προσέφερε. 1961, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Κεσαρία του Ισραήλ, ανακαλύπτεται μία πλάκα με το όνομα του Πόντιου Πιλάτου, η οποία αποτελεί την πρώτη ένδειξη ύπαρξης του ιστορικού αυτού προσώπου.
1: 1976, μια τέτοια μέρα, πανηγυρίζουν οι αεξίδες, καθώς παίρνουν ως μεταγραφή από τον Πανιόνιο έναν 22χρονο επιθετικό, πολύ καλό ακόμα και τότε, τον Θωμά Μαύρο, και τον παίρνουν στην ομάδα τους πληρώνοντας 4 εκατομμύρια δραχμές. Όχι κανένα φοβερό ποσό. 4 εκατομμύρια δραχμές.
0: Για τότε καλά ήταν.
1: Εντάξει, ακόμα άμα το δεις συγκριτικά με το σήμερα όμως, δεν είναι τα λεφτά τα οποία παίρνουν οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. 4 εκατομμύρια δραχμές.
0: Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Γερμανός το 1929, Γιούργεν Χάμπερμας, κοινωνιολόγος και φιλόσοφος. Ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934 και είπαμε ότι έχει γενέθλια.
1: Ποιος?
0: Το σκαθάρι.
1: Πολ Μακάρτνι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1942.
1: Στους θανάτους, το 741, μια τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορος του Βυζαντίου. 1974, ο Γιώργη Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης, ο οποίος τσάκισε τις ναζιστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της εισβολής τους στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε, με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και το 2010, ο Ζωσέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998.
0: Αναφερθήκαμε στην ελληνική εκστρατευτική δύναμη, στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στην Κορέα, και αναφερθήκαμε στην πολύ σημαντική δράση του εκεί. Φυσικά πήγαμε έτσι ως νατοϊκή δύναμη εκείνα τα χρόνια. Έγινε πολύ κουβέντα όμως τις προηγούμενες ώρες, Μπάμπη, για το ενδεχόμενο να στείλουμε ένα ή δύο ελληνικά πλοία, ναι, στα στενά του Ορμούς.
1: Να τα στείλουμε. Υπάρχουν αντιδράσεις πάλι για την αποστολή?
0: Υπάρχουν αντιδράσεις. Χθες μου ήρθε και μία ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό το οποίο τόνιζα και χθες, Μπάμπη, είναι ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που γίνεται τόση φασαρία όταν είναι να φύγει οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα εκτός συνόρων, για οποιοδήποτε, ναι, λόγο. Λες και έχουμε στρατό εδώ, συντηρούμε στρατό μόνο για να συντηρεί τα καψιμίστα στρατόπεδα.
1: Εγώ να συμπληρώσω, Νίκο, ότι όταν θέλουμε ή όταν απαιτούμε να έχουμε λόγο
0: στις διεθνείς εξελίξεις
1: που μας αφορούν στην περιοχή, δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι και να παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν.
0: Και να παρακολουθούμε μόνο τους Τούρκους. Μπράβο.
1: Και μετά να λέμε, α, δες πως οι Τούρκοι επηρεάζουν, α, πως οι Τούρκοι είναι και πως εμείς υποχωρούμε. Για να έχουμε δυνατή φωνή πρέπει να έχουμε και παρουσία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι η επαγγελματική συνείδηση και το επίπεδο του προσωπικού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τα όπλα τα οποία διαθέτουμε εξασφαλίζουν αυτό το πράγμα, ότι μπορούμε να πάμε να μετέχουμε σε τέτοια αποστολή και με το καλό να ξαναγυρίσουμε και πάλι πίσω τα παιδιά μας.
0: Λοιπόν, ας χαλαρώσουμε και ας ακούσουμε μια τραγουδάρα που νομίζω θα σας ανεβάσει. Μίκα και relax.
1: Relax θα μας χαλαρώσει για να πάμε σε ένα δελτίο.
0: Θα μας ανεβάσει.
1: Με τη συνάδελφο την Ελένη την ιατρού, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με Βασίλη Πεκλάρη.
0: Άκου λίγο, σαν να πηγαίνουμε σε κλαμπ. Κάτσε λίγο να τα ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες βράδυ το Μνημόνιο Κατανόησης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν. Η σύμφωνη αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και βάσει αυτής η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Επίσης, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθει αμέσως, όπως δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της Συμφωνίας της Βερσαλίας μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Ομάδος των 7. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ειδική μνήμα υπάρχει στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει, όπως και το κάζους μπέλι, αλλά και τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσε Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας περνάει αποκλειστικά από την ουσιώδη αλλαγή στάσης της και εγκατάλειψη κάθε πολιτικής αναθεωρητισμού και αμφισβήτησης, σχολίασε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Εργασίες συντήρησης θα γίνουν και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει από χθες το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγαρών και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Η γέφυρα είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Τροχαίο ατύχημα με παράσταση ενός 11χρονου παιδιού σημειώθηκε χθες στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδί κινούνταν με ποδήλατο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Τελικά αποφασίστηκε να εκτίσει 4 μήνες από την ποινή χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. αγέλη σκύλων τρομοκρατεί κατοίκου σε Πηλαία και Τούμπα. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, υποστηρίζουν και μέχρι τώρα έχουν συγκεντρώσει 200 υπογραφές ζητώντας λύση. Το Μάρτιο, μητέρα και κόρη κατήγγειλαν πως δέχτηκαν επίθεση από την αγέλη των αδέσποτων ζώων. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κούβα, το Κομμουνιστικό Κόμμα εγκρίνει πακέτο μεταρρυθμίσεων για τη διεύρυνση της οικονομίας της αγοράς. Τα μέτρα έχουν ως σκοπό να ανοίξουν περισσότεροι τομείς σε ιδιωτικές επενδύσεις, να προσελκυστούν κεφάλαια Κουβανών του εξωτερικού και να μειωθεί το μέγεθος του κράτους. Την υποστήριξή του στις μεταρρυθμίσεις εξέφρασε ο 95χρονος πρώην πρόεδρος Ραούλ Κάστρο. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά με σκορ 1-0. Η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 4-2, ενώ το παιχνίδι Πορτογαλία-Κόγκο έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων εντάσσεως 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητών διευθύνσεων εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
5: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
7: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να, και με αυτά και με τα άλλα, Νίκο, ούτε το πήρες χαμπάρι πότε πήγε 8 και 13 πρώτα λεπτά.
1: 8 και 13 και σε λίγο πρέπει να φύγουμε, να τα μαζεύουμε για να φύγεις, πάμε στο σεμινάριο.
0: Τον στέλνω τον Νίκο σε ένα ειδικό σεμινάριο.
1: Θα σας μάθω πώς να προφυλάγεστε από λαγοκέφαλος.
0: Όχι, πρώτων βοηθειών θα πάει.
1: Όταν θα πάω στον Ερυθρό Σταυρό, θα τους ρωτήσω, θα μας κάνετε και γι' αυτό σεμινάριο για τους λαγοκέφαλους.
0: Τι πρέπει να κάνεις και τα λοιπά. Εγώ έχω δει.
1: Όχι μόνο κάρπα, μάπα και
0: όχι, έχουν βγει από τον Ερυθρό Σταυρό σε διάφορα κανάλια και σου λένε πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα δάγκωμα από.
1: Τέσσερις βασικές οδηγίες.
0: Από λαγοκέφαλο.
1: Τέσσερις βασικές οδηγίες.
0: 8 και 13, χωρίς να το πάρεις καμπάρι, να και η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Εδώ, δες, χαμόγελο. Γεια σου, Ζωή. Γεια σου, Ζωή.
0: Το έκανε. Και για τους λαγοκέφαλους σας λένε.
1: Ναι. Θα βγω μετά να μου πεις, να μου δώσεις τα σως.
0: Θα πάει ο Νίκος να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο σε λίγο. Οπότε, Βασίλη.
1: Να πάρω και το Βασίλη μαζί μου.
0: Βασίλης Πεχλάρης, για να δούμε αν θα έχει διάθεση να πάει ή αν θεωρεί ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίσει μόνος του όλα τα ζητήματα.
1: Ο Βασίλης έκανε πέρασε άλλα σεμινάρια. Από αυτά που καλημέρα, πέρασε καλημέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Πώς να αντιμετωπίζει Χάρη Δούκα και Άννα Διαμαντοπούλου.
2: Εγώ θα πάω την επόμενη εβδομάδα σε αυτό το σεμινάριο που είναι προγραμματισμένο μέσα από την ΕΡΤ έτσι, και τη συνεργασία του Ερυθρού Σταυρού. Θα είναι εκπαιδευμένα τα στελέχη εκεί του Ερυθρού Σταυρού πλέον από τον Νίκολα Διανό, γιατί φαντάζομαι σήμερα θα τους κάνει μια εκπαίδευση.
1: Φυσικά.
0: Ακούστε, θα σας πω εγώ πώς γίνεται.
1: Θα τους κάνω τις καταδρομικές.
2: Εννοείται. Οπότε θα είναι εκπαιδευμένοι και εγώ θα πάρω όλη αυτή τη γνώση.
1: Άμπραβο, θα μεταλαμπαδευτεί. Έτοιμος είσαι, έτοιμος είσαι.
2: Όχι, θα περάσουν σήμερα οι
0: άνθρωποι. Με κάρφα τους βλέπω να τους επαναφέρουν.
1: Βασίλη, θα ήσουν πολύ καλός εάν έρθεις εκεί στο χώρο των σεμιναρίων και μας φέρεις μερικά από εκείνα τα μπουγατσάκια, από εκείνο το ωραίο το φούρνο που μας έφερε στις προάλλες. Εντάξει.
2: Πότε φεύγεις με άδεια να σε χαιρετήσουμε.
1: Ακόμα έχουμε πολύ. Μπορείς. Έχουμε εδώ πέρα όσο θέλεις. Φέρε. Φέρνε εσύ, φέρνε, δεν λέμε όχι. Λοιπόν, για πες εκεί πέρα, κάτι σου έκανα κουβέντα για το Πασόκ.
2: Ασχολούμαστε, δηλαδή, το πράγμα εδώ πέρα, αντιμετωπίσαμε την ακρίβεια, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Αυτό το είπαμε, πάρα πολύ, η εφαρμογή
0: είναι
1: πολύ
0: λειτουργική. Μην τη συνομπάρεις, Βασίλη, μην τη συνομπάρεις.
2: Είναι χρηστική, είναι καλύτερη από τις εφαρμογές που υπήρχαν τις προηγούμενες.
1: Αυτό λέγαμε κι εμείς νωρίτερα.
2: Αλλά ως εκεί.
1: Είναι εύκολο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είπαμε ότι αυτή η εφαρμογή θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι όμως ένα εργαλείο, ένα όπλο.
2: Εργαλείο για την ακρίβεια. Όχι.
0: Ναι, για την εξοικονόμηση χρημάτων, Βασίλη, το έχουμε ξαναπεί. Είναι σημαντικό να ξέρω.
2: Δεν αλλάζει.
0: Κοίταξε.
2: Τα προϊόντα δεν είναι.
0: Ναι.
2: Δεν σου κάνει ένα καλάθι. Δηλαδή πρέπει να φτιάξει ένα καλάθι με όλα τα πράγματα το πρωί, να κάθεσαι στον υπολογιστή, να τα βάζει, να προσθέτει, να φέρει και εκεί πέρα να βρει
0: τον κόπο.
2: Καλύτερα,
0: μπορεί κάποια στιγμή. Βασίλη, επειδή εγώ σου λέω το έχω κάνει με άλλες εφαρμογές και το έκανα πριν από αυτήν.
2: Το έκανα μόνος μου.
0: Μπράβο. Θέλω να πω ότι βλέπεις ότι μπορεί, ας πούμε, τα ίδια προϊόντα να τα βρεις με διαφορά και 1,5 ευρώ και 1,70 πιο φθηνά σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ και να εξοικονομήσεις, ας πούμε, σε μια αγορά και 5 και 7 και 10 ευρώ.
2: Το έκανα
0: που θα
2: μαζί,
0: τα πλήρωνε, θα τα τρώγανε.
2: Το έκανα με τις ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένα 2-3 προϊόντα, τα πιο ακριβά. Έτσι, το απορριπαντικό, τα χαρτιά, ξέρω εγώ αυτά. 2-3 προϊόντα, δεν μπορεί να το κάνει.
1: Εγώ το μόνο που φοβάμαι, Βασίλη, είναι μήπως αυτές οι μεγάλες αλυσίδες λειτουργούν μεταξύ μας έτσι, ολιγοπωλιακά και συνεννοούνται ότι τη μια εβδομάδα εγώ αυτό, την άλλη εσύ εκείνο κλπ. Και στο ρεζουμέ είμαστε στα ίδια όσον αφορά τα κέρδη. Το θέμα είναι βέβαια, εντάξει, κάθε όπλο κατά τη ακρίβεια. Εντάξει, βέβαια σε αυτή την εφαρμογή είναι όλα.
0: Τέσσερα.
1: Είναι και τα μικρότερα.
0: Ναι,
1: είναι και τα μικρότερα σε αυτή την εφαρμογή, παιδιά.
2: Τα μικρότερα είναι, βέβαια δεν τα έχουμε εδώ πέρα τα μικρότερα. Δηλαδή για να ψάξει να βρει το μικρότερο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ας μείνουμε στα τέσσερα μεγάλα. Το θέμα είναι ότι μπορείς, ρε παιδάκι μου, εκεί που θα πας και θα το χρυσοπληρώσεις το ίδιο προϊόν, να ξέρεις ότι απέναντι ή στα 200 μέτρα που έχει το άλλο το σούπερ μάρκετ.
2: Για ένα προϊόν, Μπάμπη, στο σούπερ μάρκετ το ίδιο ισχύει και με τις προσφορές. Δηλαδή είναι τώρα σαν
1: θα μπει το ένα για 5 ήδη, στο άλλο για άλλα.
0: Ναι, παιδιά, αλλά το θέμα είναι ότι αποφεύγεις τις κακοτοπιές. Και να σου πω κάτι. Εγώ έχω τα πιτσίρικα. Ξέρω και το έχω ξαναπεί ότι τρώνε τα τάδε δημητριακά με το γάλα. Αυτά τα δημητριακά, εγώ τα βρίσκω σε προσφορά και τα παίρνω γύρω στα 2,80 την ώρα που στο απέναντι σούπερ μάρκετ τα έχουν 5,20. Αν δεν ήξερα και τα λοιπά, ή αν δεν έμενα στη διαδικασία, θα πήγαινα και θα έπαιρνα το 5,20.
2: Όλα τα σούπερ μάρκετ θα γυρνάνε προ

0: καιρό, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης και από το Sky χθες το πρωί έλεγε τέλος πάντων για τις κυβερνητικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, για την αντίθεσή του και στην κυβερνητική πολιτική, εξαπέλεγε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα εκτός από την κυβέρνηση, έλεγε και για αυτά τα μέτρα και για την ακρίβεια ότι δεν αντιμετωπίζεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και ουσιαστικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των καρτέλ και όλα τα σχετικά. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου συνέντευξη, είπε εκεί πέρα ότι τέλος πάντων τα διεθνή οικονομικά δεδομένα είναι καλά σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν και την αναγνώριση από τους Ευρωπαίους ότι τέλος πάντων έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα και ότι άλλες απόψεις που εκφράζονται τέλος πάντων ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για να φεύγει κόσμος από το ΠΑΣΟΚ, αυτά περί συνεργασιών μετά τις εκλογές, και ότι είναι γελίες αυτές οι τοποθετήσεις. Να, τι μου τα θέλεις. Υπήρξε αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα, πρέπει να σας πω, πριν από το ΔΟΥΚΑ. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνει, τι λέει, επιτίθεται στον. Μάλλον μιλάει υπέρ της κυβέρνησης της κυρίας Διαμαντοπούλου να τοποθετηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Και βγαίνει αμέσως μετά, το βλέπει και ο κύριος ΔΟΥΚΑς αργά χθες, και εξαπολύει επίθεση στην κυρία Διαμαντοπούλου για τις θέσεις της αυτές. Και mm-hmm. το χαρακτηρισμό για το πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, όπου λέει ότι δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και έτσι δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είναι προσωπικές απόψεις και ο καθένας θα πρέπει να ελέγχει και κρίνεται για αυτό, υπό κύριο Τσουκαλάς, και είναι ο καθένας.
1: Νομίζω ότι ο προοδευτικός χώρος, όσο δεν ξεφύγει από τέτοιες ταμπέλες ή απαξιώσεις προοδευτικός ή μη προοδευτικός, δεν θα έχουμε πρόοδο. Καλά, εντάξει.
0: Τι κάνουμε, συντηρητική και προοδευτική, έτσι λέγονται.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνουμε, θα το αλλάξουμε.
1: Να τα αλλάξουμε.
0: Λοιπόν, στην αντιπαράθεση αυτή λοιπόν τώρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πασχίζει, ο οποίος...
2: σε μια διαρκή δύσκολη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης,
0: ναι,
2: νομίζω.
0: Πασχίζει τέλος πάντων να μαζέψει εκεί πέρα τα πράγματα, βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με τέτοιες κινήσεις, με τέτοιες δηλώσεις. Ουσιαστικά αμφισβήτησης, βέβαια αυτά είναι και αποτέλεσμα των δημοσκοπικών ευρημάτων, λίγο ή πολύ. Το να προχωρήσει έτσι σε κυρώσεις και πειθαρχικά μέτρα, γιατί την τελευταία φορά σας θυμίζω ότι είπε ότι όποιος βγαίνει εκτός της γραμμής, αυτά που έχουμε πει και των θέσεων κτλ., θέτει το κόμμα, αυτό εκτός κόμματος. Βέβαια δεν του είναι τόσο εύκολο να κάνει ό,τι έκανε με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, για παράδειγμα. Τον οποίο θυμίζω ότι τον έχει βγάλει, τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, τον έχει διαγράψει. Και έφυγε και από μόνος του και από τη θέση του συμβουλή και τα λοιπά, ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη σε όλα τα επίπεδα. Ουσιαστικά τώρα δηλαδή θα ήθελε και είναι και μανία και με τους δύο, εντάξει περισσότερο με τον κύριο Δούκα, αλλά και με την κυρία Διαμαντοπούλου που έτσι εκφράστηκε θετικά για τα οικονομικά μεγέθη. Δηλαδή γενικότερα όταν είσαι σε ένα τέτοιο τόνο και έχεις ανεβάσει τους τόνους, τέλος πάντων με απέναντι στην κυβέρνηση δεν είναι και το καλύτερο.
1: Ο κύριος Τσίπρας στην Κύπρο.
0: Εντάξει, έκανε αυτό το συνέδριο με το Ινστιτούτο του ο Αλέξης Τσίπρας και γενικότερα είχε μια έτσι παρουσία που θέλουν να δείξουν και την εξωστρέφεια, αλλά ακριβώς και το διεθνή παράγοντα τον οποίο μπορεί να έχει και να συζητάει ο Αλέξης Τσίπρας και για την αντιμετώπιση έτσι της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο της ανόδου, δεν θα πω τώρα, του προοδευτικού χώρου, αφού δεν θέλεις Νίκο, αλλά γενικότερα
1: πες το, αφού έτσι συνεννοούμαστε.
2: Όχι, έλα, θα κάνω εγώ τώρα τον Νίκο.
0: Λοιπόν,
2: έλα, άφησε με να κάνω μισό λεπτό τον Νίκο. Κώστας Καραμαλής, ομιλία σε αποφύτηση.
1: Αυτό δεν μας το είχες πει χθες, ότι θα ήταν εδώ στο Αριστοτέλειο.
0: Καλά, ήταν γνωστό, αλλά τώρα τι να λέμε, ότι θα μιλήσω στο Αριστοτέλειο κολέγιο, τα παιδιά που αποφυτούν, το βλέπω σήμερα είναι και πρώτο θέμα.
1: Και πώς έτσι πήγε, πώς έτσι πήγε.
0: Φιλοκαραμαλικές εφημερίδες, στην Εστία δηλαδή.
2: Ναι.
0: Είναι πρώτο θέμα.
1: Φιλοκαραμαλικές εφημερίδες, στην Εστία δηλαδή. Στα παραπολιτικά, στη Δημοκρατία, συγγνώμη.
0: Το νου σας λέει, τι λέει στον τίτλο της εστίας σήμερα, το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία.
2: Ναι.
0: Και κάποιοι λένε, αυτοί λένε, δηλαδή ερμηνευτές του καραμαλικού λόγου, ότι αυτό είναι αιχμή για συγκεκριμένα πρόσωπα, φαντάζομαι και τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Όσοι είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία.
1: Είναι ερωτευμένος ο κ. Μητσοτάκης με τον εαυτό του και το χρήμα.
2: Όχι, εγώ πολλούς θα μπορούσα να βάλω στη θέση, δηλαδή στο μυαλό
1: μου.
2: Θα μπορούσα.
0: Τώρα δίπλα σου

0: εσύ.
1: Λοιπόν, και Κυλαϊδόνη, και Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Προσοχή σε όσοι είναι ερωτευμένοι, ναι, με το χρήμα κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, okay.
0: Λοιπόν,
1: μήνυμα όμως με πολλούς αποδέκτες. Αυτή είναι η ατάκα, εντάξει, που ξεκινάει, εντάξει, η ανάλυση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτά κοίταξε τώρα, επειδή είμαστε πάλι στο ρεπορτάζ.
2: Ο κύριος Καραμαλής υπεραμήθηκε και του εθνικού ύμνου.
0: Αλλά και του... έκανε δηλώσεις ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ύμνιστος. Και λέγαμε, α, τι ήθελε να πει και τα λοιπά. Και
1: μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
0: Πολλούς αποδέκτες. Μπράβο. Ναι. Μην αρχίζουμε τα ίδια. Ναι.
1: Πάντως, εγώ ακούω ότι γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του πρώην Πρωθυπουργού. Δηλαδή, εκεί που γίνεται, με τον Αντώνη τον Σαμαρά δεν υπάρχουν μάλλον διάβλοι τέτοιοι ικανοί, με τον Κώστα τον Καραμάλη γίνεται μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης.
0: Έχει γίνει σε πολλά επίπεδα και με τις τοποθέτησεις. Για παράδειγμα, χθες άρχισε η συζήτηση για την πραγματική αντιθεώρηση με άρθρο-άρθρο. Το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εντάξει, φυσικά διαφώνησαν όλοι. Με το Πασόκ βέβαια να συμφωνεί, στην ουσία θέλω να διαφωνήσω τον τρόπο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπόλοιπη να διαφωνούν κάθετα. Ούτως ή άλλως δεν θα υπάρξει. Εντάξει, γίνεται συζήτηση και θα γίνει και στα επόμενα άρθρα τις επόμενες ημέρες μέσα στο καλοκαίρι, αλλά χωρίς αποτέλεσμα βέβαια, δεν θα δοθεί η διευρυμένη πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή σε κανένα άρθρο. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι είναι ο Ευρυπίδης Ηλιανίδης, έτσι, ο οποίος είναι εισηγητής από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, πρόεδρος είναι ο κ. Βορύδης, ο οποίος έτσι έχει πάρει τα πάνω το τελευταίο διάστημα, το βλέπω σε διάφορες συνεντεύξεις με το γνωστό του ύφος. Αλλά ο Ευρυπίδης Ηλιανίδης, ο γνωστότερος εκ των Καραμαλικών, ο οποίος έχει πάρει έτσι σημαντικό πόστο, όπως και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, έτσι, δηλαδή είναι 2-3 βασικά στελέχη, τα λέγαμε, της κοινοβουλευτικής, της καραμαλικής φτέρυγας, έτσι, από τα ενεργά στελέχη, τα οποία έχουν αξιοποιηθεί, τέλος πάντων σους έχει ανατεθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένας ρόλος και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο γέφυρες, να το πούμε. Υπάρχουν από την άλλη μεριά και στελέχη τα οποία βρίσκονται μακριά και μάλιστα σφυροκοπούν κατά της κυβερνητικής πολιτικής, ο κ. Βλάχος, ο βουλευτής για παράδειγμα,
2: ναι,
0: αλλά και περιφερειακά στελέχη τα οποία έχουν απομακρυνθεί. Mm-hmm.
2: Πιθανώς η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να έχει αρκετές διαφοροποιήσεις, εγώ θα συμπληρώσω.
0: Να μην έχει τόσο καραμαλικό στοιχείο αυτό.
2: Κλείνοντας, Βασίλη, να πούμε, να επανέλθουμε.
0: Στην πόλη μας, να κοιτάξεις, ναι, τους βασικούς συνεργάτες του Κώστα Καραμάλη, στην πόλη μας, ανθρώπους που δεν είναι βουλευτές.
2: Ναι, καλά, υπήρχαν και βασικοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά, οι οποίοι έχουν αλλάξει εντελώς ρότα.
0: Αλλά εκεί έχουν φύγει μακριά, ναι, δεν είναι.
2: Βλέπουμε, κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση ξανά για ένα εκ νέου πακέτο δισεκατομμυρίου στη ΔΕΘ. Το υπενόησε ο κ. Πιερακάκης.
0: Να κοστολογηθεί, σε παρακαλώ, όπως ζητάνε από το Πασόκ τα 35 εκατομμύρια, να πει από πού θα τα βρει. Να μας πει ο κ. Πιερακάκης, που λέει ότι βρήκαμε ένα δισεκατομμύριο για να δώσουμε στη Διεθνή Έκθεση.
2: Προφανώς από περισσεύματα του προϋπολογισμού.
0: Από τους φόρους που πληρώνουμε.
2: Ναι, φίλε, αυτό είναι βέβαια.
0: Τους φόρους οι οποίοι έχουν αυξηθεί ακριβώς λόγω της ακρίβειας. Έτσι, και πληρώνουμε
2: καθημερινά, όσο ανεβαίνει η ακρίβεια, κάνει, πληρώνουμε περισσότερους φόρους. Λοιπόν, έτσι. Βασίλη μου, με τι θα κατέβεις στο κέντρο μετά?
0: Με το μετρό, δεν ξεκίνησε.
1: Για το Σάββατο, σας παρακαλώ.
2: Πάρε τον ηλεκτρικό.
1: Μην μπερδευτείς, και αύριο θα γίνονται εργασίες από το Σάββατο, Βασίλη.
0: Το Σάββατο, πρωί.
1: Μετά μην λες ότι δόθηκε παράταση, το Σάββατο είναι. Κανονικά, όπως είχαν πει.
2: Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι το «Πάρε τον ηλεκτρικό». Μπορεί να μην έχουμε ηλεκτρικό όπως η Αθήνα, αλλά από μεθαύριο θα πάρουμε το μετρό, Βασίλη μου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Λοιπόν. Συνεχίζεις μόνος, έτσι.
1: Συνεχίζω, πήγαινε να
2: εκπαιδευτείς.
1: Να μάθεις πώς μπορείς να μισώσεις
2: αν
1: την ώρα της εκπομπής. Οπ, νιώσω μια διαθεσία και πες εδώ κάτω. Οτιδήποτε πέρα από φιλή της ζωής.
2: Πάμε και έχουμε και τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μόλις μπήκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity αύριο θα πάει στη Μύκονο. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Υπεγράφει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τερματισμό του πολέμου, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφή σήμερα ο Πρωθυπουργός για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Σήμερα θα γίνει αυτοψία στην κλειστή από χθες γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Παράσυρση 11χρονου με ποδήλατο από ΙΧ χθες στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης είχε κατάληξη στο νοσοκομείο. Αγέλης σκύλων τρομοκρατεί κατοίκους στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας. Βίντεο με άγριο καυγά μεταξύ οδηγομηχανίστων Κολωνό πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση. Απόψε το 5ο Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού, νόστιμες λιχουδιές δωρεάν, 7 με 11 το βράδυ στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Στο Μουντιάλ 2026 η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά με σκόρ 1-0, η Αγγλία την Κροατία με 4-2, η Πορτογαλία το Κονγκό με ισόπαλο σκόρ 1-1.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ δροσερό, πολύ καλοκαιρινό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και αλήθεια είναι ότι το έχουμε ανάγκη εδώ στο δεύτερο μισό του Ιουνίου να το ακούμε ένα τέτοιο τραγούδι για να παίρνουμε από τις ανάσες δροσιάς που μας μεταφέρει. Πόσο μάλλον εσείς που ενδεχομένως αυτή την ώρα να είστε κάπου εγκλωβισμένοι και ταλαιπωρημένοι στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης που για άλλη μια φορά δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε ανάσα. Να ξεκινήσουμε από την περιφερειακή, να πούμε για το ρεύμα κατεύθυνσης προς τα δυτικά. Πριν από την Τριανδρία ξεκινούν από τον κόβο της Τριανδρίας οι καθυστερήσεις, οι χαμηλές ταχύτητες, τα κοκκινίσματα στους χάρτες οποίους παρακολουθούμε. Σας δίνουν μια μικρή ανάσα εκεί στο ύψος περίπου στις 40 εκκλησίες και αμέσως μετά, πριν από τον κόμβο του Αγίου Παύλου και την έξοδο, αρχίζει πάλι η ταλαιπωρία, η οποία θα σας συντροφεύσει λίγο πριν φτάσετε στην έξοδο προς το Ρετζίκι. Τώρα, αν είστε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατευθύνεστε εσείς τώρα προς τα ανατολικά της πόλης, τα πρώτα προβλήματα ξεκινούν πάνω εκεί στη στροφή που έχει δημιουργηθεί πριν από την έξοδο της Νεάπολης και σας πηγαίνουν καροτσάκι, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά έτσι είναι, λίγο πριν από τον, μέχρι και πριν από τον κόβο του Αγίου Παύλου. Και αμέσως μετά από τον κόβο πάλι της Τριανδρίας μέχρι να φτάσετε στα Κωνσταντινουπολίτικα, θα πρέπει να έχετε κάνει τάμα σε κάποιον αγαπημένο σας Άγιο. Και έλεγα εδώ στον Νίκο, ο οποίος θα λείψει την τελευταία μισή ώρα, πάει σε κάτι σεμινάρια που κάνει ΕΡΤ πρώτων βοηθειών. Είναι απαραίτητα, πέρα από την όποια πλάκα και αν κάνουμε, να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες για να βοηθήσουμε, αν χρειαστεί, αχρίαστη να είμαστε, τον διπλανό μας, έναν φίλο, έναν άνθρωπο της οικογένειάς μας, αλλά και κάποιον διπλανό ακόμα και στην παραλία, ρε παιδί μου, ο οποίος κάτι μπορεί να του συμβεί, να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Έλεγα λοιπόν στον Νίκο ότι και το κατέβασμα της Θεοδωράκη, όταν από τις 8 παρα 20 δίνει ουρές που να ξεκινούν από λίγο πριν από τα κημητήρια του, τα συμμαχικά του Ζέιτελνικ, σημαίνει ότι αργότερα θα έχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πράγματι από το φανάρι της Δαβάκη αλλά και πιο πριν, για εσάς που κατευθύνεστε από αυτόν τον κεντρικό δικό άξονα προς την πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι, ξεκινούν καθυστερήσεις. Θα πρέπει να κάνετε μια σημαντική υπομονή για να περάσετε το φανάρι της Δαβάκη και αμέσως μετά, εκεί μπροστά στα συμμαχικά τα κημητήρια, θα αρχίσει η ταλαιπωρία μέχρι να κατορθώσετε να περάσετε τις 12 όροφες. Εκεί στο φανάρι της Αγίων Πάντων, πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και σήμερα. Για εσάς που ανηφορίζετε, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, δεν το συζητώ καθόλου. Μια μικρή ταλαιπωρία στο φανάρι της Δαβάκη και αμέσως μετά ανοίγει ο δρόμος για εσάς. Αρκετή ταλαιπωρία και για εσάς που κατεβαίνετε από Νεάπολη μέσω της Βενιζέλου με κατεύθυνση την πλατεία Δημοκρατίας εκεί στο Βαρδάρι, καθώς και εσείς θα δώσετε μάχη για να μπορέσετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, το πολύπαθο σημείο των Αγίων Πάντων, εκεί που η οδός Αγίων Πάντων συναντά την Μίκη Θοδωράκη. Και επειδή τα δυτικά τα ξέρουμε και τα ξέρουμε καλά, εάν δεν μπορείς από την περιφερειακή, εάν δεν επιχειρήσεις από τη Μίκη Θοδωράκη, μόνο αν πας από τη λεωφόρο Δενδροποτάμου, από τα ΚΤΕΛ και μπεις προς την πόλη, προσεγγείς από την 26η, δεν έχεις άλλη διαδρομή. Και εκεί στη λεωφόρο Δενδροποτάμου, από την διασταύρωση προς Αμπελόκηπους, εκεί στο δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων, στο φανάρι, ξεκινούν οι ουρές και σας συντροφεύουν πολύ μετά. Ακόμα και από το φανάρι της Αριστοτέλους συνεχίζεται η ταλαιπωρία λίγο πριν φτάσετε ουσιαστικά στην Θωμά Χατζίκου, που είναι ουσιαστικά ο τελευταίος κόμβος πριν από τα ΚΤΕΛ. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και για σας και στους κάθετους άξονες και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από τους Αμπελόκηπους πηγαίνοντας για την Δενδροποτάμου, αλλά και από την Αριστοτέλους, στο κατέβασμα δηλαδή, από τον Εύωσμο στο συγκεκριμένο σημείο. Αν έρθουμε τώρα πιο κεντρικά στην πόλη, θα επιβεβαιώσουμε απλώς για άλλη μια φορά ότι τα περισσότερα προβλήματα τα συναντά κάποιος εκεί στο φανάρι του Δικαστικού Μεγάρου, τόσο από την Πολυτεχνείο όσο και από την 26 Οκτωβρίου. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία αυτή την ώρα, περισσότερο από το κανονικό, και στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι, και από την Μοναστηρίου, προσπαθώντας να φτάσετε στην Εγνατία, αλλά και αμέσως μετά. Μουσική.
στους και δικό του οδικούς άξονες, Τσιμισκή και Εγνατία. Αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα τα συναντάτε στην Εγνατία, εσείς που κατευθύνεστε προς το Βαρδάρι. Από το ύψος της Ιασονίδου κυρίως μέχρι και το ύψος Αγίας Σοφίας είναι ένα κομμάτι το οποίο καθημερινά μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά και αμέσως μετά, κατά διαστήματα, από φανάρι σε φανάρι μέχρι να φτάσετε στο Βαρδάρι θα πρέπει να έχετε αρκετή υπομονή. Στην Τσιμισκή τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ. Κάποια μικρή καθυστέρηση αυτήν τη στιγμή που μιλάμε από την πλατεία Αριστοτέλους περίπου μέχρι και την Βενιζέλου. Απλώς να ξέρετε και να είστε προετοιμασμένοι ότι στην Πολυτεχνείου είναι η μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να κατορθώσετε να περάσετε το δικαστικό Μέγαρο. Πάμε και στην πλατεία της Χάνθ. Αυτό το τρίγωνο που σχηματίζει λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου με τη λεωφόρο Στρατού και την Μανώλη Ανδρόνικου είναι δύσκολο. Είναι το τελευταίο, η τελευταία δοκιμασία για εσάς που επιχειρείτε να φτάσετε στο συγκεκριμένο σημείο είτε από τη Στρατού είτε από την Βασιλέως Γεωργίου, γιατί έχει αρκετή ταλαιπωρία και στους δύο αυτούς οδικούς άξονες. Αν φτάσετε μέχρι την Αγγελάκη, εγώ θα σας συμβούλευα είτε να συνεχίσετε τη Τσιμισκή γιατί είναι καθαρή, είτε να προσεγγίσετε μέσω της Βόλου από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Ερμού. Δηλαδή εγώ την Εγνατία αυτή την ώρα δεν θα την επέλεγα για να κινηθώ προς τα δυτικότερα κομμάτια της πόλης. Αρκετή κίνηση και στην Βασιλίση Σόλγας και μάλιστα εκεί από την Μπότσαρη, πολύ πριν από την Μπότσαρη, μισό λεπτό λίγο θα σας πω ακριβώς, από την Πέτρου Συνδίκα ξεκινούν οι καθυστερήσεις, πέφτουν οι ταχύτητες και έχει αρκετά ξεκίνα, βάλε πρώτη ξεκίνα κτλ. Μέχρι τουλάχιστον και την Καλλιδοπούλου. Μέχρι και την Καλλιδοπούλου είναι φορτωμένη αυτή την ώρα η Όλγας. Μετά σας δίνει μια μικρή ανάσα και τα όποια προβλήματα τα ξανασυναντάτε, βέβαια σε μικρότερο μέγεθος και μορφή, περίπου από το ύψος της Μπιζανίου μέχρι να φτάσετε και στην πλατεία της Χάνθ. Φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. 25 Μαρτίου με Μπότσαρη, το μεγαλύτερο κόλλημα για εσάς που κατευθύνεστε προς το κέντρο της πόλης. Αντίστοιχα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, από πιο πριν, περίπου από την 28 Οκτωβρίου, οι καθυστερήσεις, μέχρι να κατορθώσετε να περάσετε και την 25 Μαρτίου, για εσάς που προσπαθείτε να φτάσετε στην έξοδο της Βούλγαρη. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, διαμορφώνεται η εικόνα αυτή την ώρα στους κεντρικότερους οδικούς άξονες. Ας ελπίσουμε πως από το Σάββατο που επανέρχονται σε λειτουργία η σειρμή του μετρό θα πάρει η πόλη μια ανάσα, μια ανάσα την οποία την ευχόμασταν ότι θα την δούμε μπροστά μας με το κλείσιμο των σχολείων εξαιτίας του γεγονότος ότι τα σχολικά πλέον δεν θα είναι τόσα πολλά που θα κινούνται στους δρόμους, δεν την έχουμε πάρει. Ευελπιστούμε πως από το Σάββατο τα πράγματα ενδεχομένως να γίνουν καλύτερα, γιατί η πόλη, η αλήθεια είναι πως έχει φρακάρει τις τελευταίες ημέρες. Εμείς θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα σας την δώσουμε αυτήν πριν πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο για την αθλητική σας ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραίο κομμάτι, χαλαρωτικό για να πάρετε μια ανάσα ως τις εγκλωβισμένοι, όπως είπαμε νωρίτερα, στους δρόμους της πόλης, γιατί και σήμερα το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί τους περισσότερους. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο με τις αθλητικές ειδήσεις, με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, για το τι γίνεται στο Μουντιάλ και τι άλλο μπορεί να τρέχει και να καθορίζει, να επηρεάζει τις αθλητικές συσταγωγικά ζωές μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Δόξα τον Κύριο, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Αυτή είναι μια εποχή που εσείς τρέχετε, έτσι, δηλαδή αθλητικοί συντάκτες, έχετε πέσει με τα μούτρα έτσι κι αλλιώς δεν είχατε πάρει ανάσα. Λέω, έτσι κι αλλιώς δεν πέρατε ανάσα. Τώρα και με Μουντιάλ και με τα γραφικά και με το μπάσκετ να ανεβαίνει και με το ποδόσφαιρο να προσπαθεί να ακολουθήσει στην πόλη, έχετε πολλή δουλειά μπροστά.
1: Δες πως τα έφερε η ζωή, ασχολείται όλη η πόλη με το μπάσκετ.
0: Ναι. Φοβερό. Είχαμε χρόνια να το ζήσουμε, αλλά
1: εντάξει. Φοβερό, πραγματικά. Είπα ότι θέλω να δω την πρώτη αγωνιστική για να μπορέσουν να δούμε σε τι κατάσταση βασικά είναι οι ομάδες και μετά την πρώτη αγωνιστική μπορούμε να μιλήσουμε πιο, αν και θα πρέπει να περιμένεις και τη δεύτερη, αλλά μπορείς να καταλάβεις λίγο πολύ ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες είναι σε κατάσταση το ώστε να διεκδικήσουν το Μουντιάλ. Μέσα σε αυτές νομίζω μετά τη χθεσινή πολύ γεμάτη εμφάνιση είναι και η Αγγλία, η οποία
0: έχει
1: 4-2 στην Κροατία. Αλλά δεν κοιτάω μόνο Μπάμπη τη νίκη, κοιτάω συνολικά την εμφάνιση, μια διψασμένη, φιλόδοξη, πεινασμένη ομάδα η Αγγλία, με χαρακτήρα, 1-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Κέιν, ισοφάρισε με το καταπληκτικό γκολ του Μπατούρινα η Κροατία, 2-1, 2-2 η Κροατία, 3-2 με τον Μπέλιχαν, 4-2
0: ναι, ναι, πολύ ωραίο
1: και το σκορ θα μπορούσε να ήταν, γιατί φαντάζομαι, αν και εσύ το έχεις πρωινό γερτήριο, δεν ξέρω αν είδες καθόλου πρώτο ημίχρονο ή δεύτερο.
0: Όχι, το είδα και μάλιστα επειδή ήταν τόσο συναρπαστικό, έμεινα και στο μέχρι το 3-2 των Βρετανών.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή χωρίς τον Λιβάκοβιτς ή τέλος πάντων με τον Λιβάκοβιτς όχι σε τόσο καταπληκτική κατάσταση, το μάτς είχε ξεφύγει πάρα πολύ υπέρ της Αγγλίας.
0: Συμφωνώ
1: με
0: απόλυτα.
1: Θετική φιλοσοφία, ωραίο ποδόσφαιρο, πολλές φάσεις, δεν βαριώσουνα. Εντάξει, σε
0: όχι,
1: καμία περίπτωση.
0: Σου λέω που εγώ δυσκολευόμουν λόγω ώρας, με κρατούσε το παιχνίδι. Λέγατε λίγο ακόμα.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Ο Χάρι Κέιν έγινε, τώρα θα γελάσει η γυναίκα μου, ο Χάρι Κέιν έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ από πέναλτι στην ιστορία του Μουντιάλ. Η γυναίκα μου πάντα λέει για τον Κέιν ότι θα μπορούμε πέναλτι βάζει γκολ.
0: Είδε, επιβεβαιώνεται.
1: Δεν έχει άδικο που τα λέω.
0: Πάντως τον είδα και κάτι assist που επιχειρούσε να βγάλει, κάτι μακρινές μπαλιές, κάτι 20-25 που έβγαζε τα εξτρέμ των Βρετανών μπροστά.
1: Ο Κέινος οργανωτής του παιχνιδιού. Μα το έκανε στην περίπτωση του Μπέλιγχαμ. Στην περίπτωση του Μπέλιγχαμ, στο γκολ. Έχει κάνει την παλιά. Έχει βάλει καταπληκτικό δεύτερο γκολ με κεφαλιά. Το πώς έχει κινηθεί, δηλαδή η κάμερα έδειξε την κίνησή του χωρίς την μπάλα, ούτως ώστε να βρεθεί σε ένα σημείο που θα πάει η μπάλα και να προλάβει και τους στόπερ της Κροατίας. Επίσης, ο Χάρι Κέιν χρειάζεται ένα ακόμη γκολ για να περάσει το Λίνεκερ. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της Αγγλίας στο ESEA Mundial. Εστιάζουμε στην Αγγλία γιατί πραγματικά ήταν πολύ πιστική η χθεσινή της εμφάνιση και η νίκη απέναντι στην Κροατία, η οποία είναι εξίσου πολύ καλή ομάδα. Είναι
0: τώρα αν ήταν εδώ ο Νίκος, είμαι βέβαιος ότι θα σου έλεγε, ωραία, πάμε τώρα στο Γκάνα Παναμά.
1: Ναι.
0: Στη ματσάρα Γκάνα
1: Παναμά. 1-0 πάντως είναι Γκάνα Παναμάς.
0: Οι Πορτογάλοι δεν τα κατάφεραν. Οι Πορτογάλοι. Εκεί παίζει η συζήτηση.
1: Στους Πορτογάλους υπάρχει ένα τρομερό στατιστικό στοιχείο. 10 σερί μάτς σε Μουντιάλ και Euro που ο Ρονάλντο δεν μπορεί να σκοράρει. Εν τω μεταξύ δεν τον είδα πολύ την Πορτογαλία, δεν την είδα πολύ γιατί είχα δουλειά και κάποια στιγμή ακούω ένα σχόλιο ότι θα πρέπει να βοηθηθεί ο Ρονάλντο για να σκοράρει. Και βλέπω ότι του έχω δώσει 3 πάρε βάλε και ο Ρονάλντο είτε επειδή κάνει αργή κίνηση είτε κακό τελείωμα δεν βάζει γκολ. Δηλαδή δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι άλλοι, ας πούμε. Και
0: όχι, Ρονάλντο, μπορεί να φταίει και ο Μέση που έβαλε 3 και του φόρτωσε περισσότερο ο άγχος.
1: Έσκασε.
0: Ναι, ναι, είναι βέβαιο ότι έκλαψε και χθες το βράδυ έκλαψε στο σπίτι, στο ξενοδοχείο
1: λοιπόν,
0: μόνος.
1: 14 μάτς χωρίς γκολ σε Μουντιάλ και Γιούρο για τον Ρονάλντο σε 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 κατέληξαν στην εστία. Δηλαδή 22 βγήκαν εκτός εστίας. Στο 1-1 της Πορτογαλίας με το Κογκό, Το Κονγκό, το οποίο πήρε για πρώτη φορά η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βαθμό σε Μουντιάλ, στην επιστροφή του μετά από 52 χρόνια. Την τελευταία φορά που είχε παίξει πριν το φετινό παιχνίδι ήταν το 9-0 από τη Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή είχε χάσει 9-0 μια από τις πιο μεγάλες ήττες στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Και από εμένα μια, και από μια χώρα που δεν υπάρχει πλέον, έτσι.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε το Κονγκό. Ομάδα η οποία έχει ταχύτητα, έχει αθλητικότητα. Μια χαρά ήταν το Κονγκό. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3 τα ξημερώματα. Δεν το είδα το παιχνίδι, είδα κάποια highlights να σου πω την αλήθεια.
0: Μα δεν μπορούμε να τα δούμε ακόμα και να θέλαμε. Είναι η ώρα,
1: Πώς θα δουλέψουμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, Πορτογαλία και η Κολομβία είναι στην, η Κολομβία είναι στην κορυφή του 11ου ομίλου. Πορτογαλία και η Κονγκό από ένα βαθμό. Τελευταίο του Ουσμπεκιστάν μετά την ήττα του Ουσμπεκιστάν στην παρθενική του εμφάνιση σε τελική φάση Μουντιάλ. Ο ΠΑΟΚ έμαθε χθες ότι θα αντιμετωπίσει στο Europa League μία εκ των Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ. Στην κλήρωση που έγινε, θα μπορούσε να έχει σταθεί πιο τυχερός.
0: Όχι, δεν είναι η τυχερή μας χρονιά, δεν είναι η φετινή, έτσι κι αλλιώς.
1: Εγώ έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ στις κληρώσεις είναι άτυχος, αλλά είναι τυχερός στο χορτάρι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρόσεξε, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί θυμάστε τότε με τη Wolfsburg που πανηγύριζε ο Ντουνιάς και έλεγε επιτέλους σταθήκαμε τυχεροί σε μία κλήρωση. Και θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τους Αυστριακούς, οι οποίοι θυμίζουν χάμπουργκερ περισσότερο, με μπέικον και ντομάτα. Λοιπόν, η πλέον ανεκδίκητη είναι οι Ρουμάνοι, οι οποίοι ζήτησαν σε μια εκδήλωση από τον Ρασβάν Λουτσέσκου να κάνει σχόλιο για την κλήρωση.
0: Ναι, είπε κάτι.
1: Εντάξει, είπε ο άνθρωπος ότι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω ότι η Δυνάμο Κιέβου είναι αυτή η ομάδα, ξέρω εγώ, επειδή είναι οικογένεια για την οικογένειά μου και η Κλουζ είναι αυτή η ομάδα, εκτιμάει πάρα πολύ τον προπονητή από ό,τι κατάλαβα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω, τι να σχολιάσω, παιδιά, αφού φεύγω, να σχολιάσω εγώ, αφού το αναλάβει ο Πούσιτ. Οι Ισπανοί γράφουν επίσης ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Αρτίτς Ελοστόντο, τον 32χρονο Βάσκο Στόπερ της Σοσιεδάδ, το οποίο κύκλος στην ομάδα του χώρα των Βάσκων έχει ολοκληρωθεί και ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Στο μπάσκετ εχθές είχαμε τις ποινές Jones και Nan, χρηματικά πρόστιμα, 100.000 ευρώ στο Jones, 50.000 ευρώ στο Nan. Εγώ περίμενα αγωνιστικές πολλές να φάνε, για να είμαι ειλικρινής, από μια αγωνιστική σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στο τελευταίο στάδιο των συζητήσεων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος Ζέλικο Μπράντοβιτς διάβασε την επιστολή, την ανοιχτή επιστολή των φίλων της Παρτίζαν, οι οποίοι του ζητούν να επιστρέψει στην ομάδα του Βελιγραδίου. Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη στο δικό του στο Conference League. Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κανονάκι να κάψει εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πρέπει να κάνει διαδοχικές προκρίσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι Europa League και ο Παναθηναϊκός είναι Conference League. Η Πάξη, η οποία είναι ουγγρική ομάδα, τρίτη πέρυσι στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Δεν έχω εικόνα, αλλά σίγουρα δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να τρομάξει το δικέφαλο. Δεν είδαμε για το Μουντιάλ ότι σήμερα έχουμε τους αγώνες Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ και Μεξικό, Νότια Κορέα. Οπότε πάμε ξανά πρώτος, δεύτερος όμιλος για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ανακοίνωσε τον Νίκ Καλάθι εχθές. Τον είχε ανακοινώσει ούτως ή άλλως μέσω ενός βίντεο προχθές, μάλλον μέσω του τρέιλερ του βίντεο. Μέχρι το 2028 είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, είναι γνωστό. Ο Sky έχει κάνει πρόταση και την Παρασκευή υπάρχει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή τηλεοπτικής στέγης, για να πάνε οι ομάδες στο Sky με αυξημένες απολαβές κατά 20%. Από το δικό μου το ρεπορτάζ προκύπτει ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αλλαγή τηλεοπτικής στέγης και θα πάνε στο Sky οι ομάδες της GBL Basket League. Δηλαδή στην καλύτερη στιγμή της, στην καλύτερη στιγμή του πρωτάθλημα, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνουν και ο Ολυμπιακός σε ποδόσφαιρο έφερε στην Αθήνα τον Πάμπλο Μαφέο, τον δεξιό μπακ, τον έμπειρο, για ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιό του.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είδες ότι είχες άπλετο χρόνο για να πεις αυτά που ήθελες. Εκεί ήθελα να φτάσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι, όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι και σήμερα στο Υπόλοιπη Ξύπνηση εδώ στον 102. Παραμείνετε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Αμέσως μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Χρήστος Τσαλικίδης και Μαρία Τσακίδη.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Υπέγραψαν εξ αποστάσεως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ενώ η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον. Μόλις το υπέγραψα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξερχόμενος από παλάτι στις Βερσαλίες, όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των 7. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε το γεγονός μέσω X βίντεο. Πτώση στα 78,66 δολάρια το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση λήξης του πολέμου. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες έπειτα από περισσότερους από 3 μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και συνέβαλαν στην αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης κατάφερε η ελληνική αστυνομία, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Κρήτη, έχοντας ωστόσο αναπτύξει δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα με 86.000 χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εργασίες τοποθέτησης τυφαίων ασφαλείας και καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση θα γίνουν σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέου Μουδανιών. Ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τη δύση του ηλίου. Σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Η γέφυρα παραμένει κλειστή από χθες το μεσημέρι. Δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο ο ΔΔΕ αρχικά κατηγόρησε για ρευματοκλοπή στο σπίτι του, εκ των υστέρων όμως ακύρωσε τις απαιτήσεις σε βάρος του, αποζημιώθηκε για ηθική βλάβη λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης. Νέες εικόνες από τη δράση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από σειρά ληστείων και διαρρήξεων σε Χαλκιδική, Πέλα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα έρχονται στο φως με βίντεο από την ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Το οπτικό υλικό καταγράφει στιγμές από την εισβολή των δραστών στο κατάστημα και συγκαταλέγεται στις δύο ένοπλες επιθέσεις που αποδίδονται στην ομάδα μαζί με αντίστοιχο περιστατικό σε πρακτορείο στην περιοχή Αρσένη Πέλας. Δύο Ισλαμικά τεμένοι στη Δυτική Όχθη έγιναν στόχος εμπριστικών επιθέσεων από ομάδες Ισραηλινών επίκων, σύμφωνα με Παλαιστίνιους τοπικούς αξιωματούχους, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Παλαιστινιακή περιοχή. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως καταδικάζει κατηγορηματικά τέτοιου είδους ενέργειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κατάσχει δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποια από τα drones έφεραν παρεμβολής, εκρηκτικά ή άλλο επικίνδυνο εξοπλισμό. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες Κολομβιανούς φιλάθλους, στο Μεξικό οι καφετέρος έκαναν εκκίνηση με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026, με το Λουίς Δίας να έχει γκολ και ασίστ στο 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν, που έκανε μεγάλη προσπάθεια στο πρώτο του ιστορικά παιχνίδι σε Μουντιάλ. Στον καιρό, ο καιρός αυτή την ώρα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία είναι γενικά αίθριος, προβλέπονται όμως λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη πνέου μεταβλητή εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Νιάτρου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο. Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. T-shirt 3.

0: χώρα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
2: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
3: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Η μέρα είναι 5η, 18 Ιουνίου. Μία και σήμερα για να φύγουμε Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευή.
0: Όχι, όχι, αλλά φτάνει, φτάνει. Έρχεται, έρχεται. Έρχεται μία και σήμερα για Παρασκευή. Οπότε θα μετράμε αντίστροφα για ένα ωραιότατο Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα που είπες το έρχεται, ξέρεις τι. Έχω μια επιθυμία.
0: Ναι, για πες.
1: Να έρθουμε μια μέρα το πρωί εδώ. Να εργαστούμε στο μετερίζει της ενημέρωσης και να ανεβούμε πάνω όλοι μαζί και να πούμε ο λαός απαιτεί να μας πάτε εκδρομή.
0: Α, είχαμε και άλλα τέτοια στο σχολείο. Ιράκ, Ιράν, Περσία, Αφγανιστάν, τι λέγαμε, αν δεν μας πάτε εκδρομή θα γίνει Βιετνάμ, τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι.
0: Ήταν πιο απειλητικά. Αυτά ήταν στα γυμνάσια και τα λύκεια της Τούμπας. Εσύ είσαι ναι, στα δυτικά, στους απελόκηπους, δεν ξέρω τι άλλο λέγατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς τα πετούσαμε πιο διεκδικητικά έτσι, τις εκδρομές μας. Και τις καταφέρναμε στις περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Αν χρειαστεί, να το εφαρμόσουμε και εδώ. Ακούει ο πανόροφος.
0: Εντάξει, εντάξει. Θα ανέβω εγώ, μην ανησυχείς, θα το κανονίσουμε. Τελείωσε που λες και εσύ. Λοιπόν, να πούμε για τους οδηγούς ότι αυτό που, που τελείωσε μάλλον χθες ήταν η υπομονή τους, γιατί είδες τι έγινε με τη γέφυρα. Μη με κοιτάς έτσι. Δεν θα το λέγαμε ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Έτυχε.
0: Με τη γέφυρα εκεί στα Μάλγαρα, με κλειδί, Μαθίας κτλ.
1: Ναι, αλλά επανέρχεται το Σάββατο το μετρό.
0: Α, ναι, αυτό είναι το καλό. Βέβαια, να πούμε για την γέφυρα ότι σήμερα θα πάει, όπως το γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιουτίκας χθες, σήμερα θα είναι κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας για να κάνει αυτοψία, να ελεγχθεί ουσιαστικά η στατικότητα της γέφυρας. Είχε συντηρηθεί, λέει, στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη όλες οι διαδικασίες για την συντήρησή της για άλλη μια φορά. Αλλά εντάξει, δεν την απέφυγαν την ταλαιπωρία οι οδηγοί χθες. Ουρές χιλιόμετρων παρατηρήθηκαν εκεί στο σημείο. Τώρα βλέπουμε εδώ στην πόλη ότι είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή οδό και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Τούμπας. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά τα προβλήματα ξεκινούν από τον κόμβο της Νεάπολης και φτάνουν μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Για λίγο διάστημα πάνε καλά από ροή τα αυτοκίνητα και μετά και πάλι, όπως αναφέραμε και νωρίτερα στην Τούμπα, θα συναντήσουν καθυστερήσεις οι οδηγοί. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυξημένη κίνηση στην αρχή της, πριν το νοσοκομείο δηλαδή το Ιπποκράτιο. Κατσιμίτη και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά από το Παπάφιο και κάτω είναι αυξημένη κίνηση. Βασιλίσσης Όλγας επίσης βλέπουμε αυξημένη ροή αυτοκινήτων. Τσιμισκή, Εγνατία. Είναι όμως αυτό που είπες, δηλαδή θα ξεκινήσει το μετρό από το Σάββατο και ελπίζουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Μα θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: καλά.
1: Ελπίζουμε. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κλείσαν και τα σχολεία. Δεν πιστεύω να ξύπνησε το παιδί να πάει σχολείο, να του το κρατάς καψόνι επειδή δεν είχε πάει τη Δευτέρα.
1: Όχι, έχουν διακοπές τώρα. Ναι,
0: ναι, ναι, όχι. Εσύ έχω η κανόνα. Ξύπνα, θα πας σχολείο. Μα δεν έχουμε σχολείο. Εσύ
1: άνετα
0: θα πας γιατί δεν πήγες τη Δευτέρα.
1: Άνετα.
0: Σε έχω ικανό.
1: Από την άλλη πλευρά, οι μέρες αυτές που πέρασαν απέδειξαν, επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα του μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Όντως,
1: πόσο
0: όντως
1: χρήσιμο είναι, πόσο λειτουργικό είναι και πόσο συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της πόλης.
0: Εγώ πάντως το κατάλαβα, το νιώσα στο πετσί μου χθες, γιατί πραγματικά περίμενα και πολλή ώρα στη στάση του λεωφορείου και πολύ κόσμο είχε μέσα και όρθια μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου και δεν ήταν λίγες οι στάσεις. Εν πάση περιπτώσει, και έπεσε και το στριμωξίδι το κλασικό στο λεωφορείο. Είναι αυτό που λένε ότι γνωριζόμαστε λίγο καλύτερα. Μια παρέα είμαστε, όλοι αγκαλίτσα κάναμε. Ναι, να δούμε έτσι λίγο όπως λες και εσύ το ποτήρι μισογεμάτο. Κάναμε γνωριμίες στο λεωφορείο χθες. Αυτό. Έτσι απλά.
1: Κάτι, ναι. Ήρθατε πιο κοντά. Έπαψε
0: όμως
1: να υπάρχει πλέον αυτή η κοινωνική
0: και
1: απόσταση.
0: Και ποιοι άλλοι ήρθαν πιο κοντά χθες, είδες ποιοι ήρθαν πιο κοντά.
1: Επειδή είδα ποιοι ήρθαν πιο κοντά, έχω μία απορία. Ένα στυλό της προκοπής δεν έχει αυτός ο άνθρωπος και πρέπει να παίρνει το μαρκαδωράκι πάντοτε.
0: Το ότι, συγγνώμη, η τρίπλα ότι ήθελε και καλά να το κάνει έκπληξη, surprise, άλλη Αμερικανιά. Δηλαδή λέγαμε ότι θα γίνει αυτό Παρασκευή, εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Αμερικής και του Ιράν, υπέγραψαν τη συμφωνία έτσι, για τον τερματισμό του πολέμου και το είπε έτσι με μια χαρά στην ανάρτησή του, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, έκανε την τρίπλα, ήθελε αυτός να το ανακοινώσει πρώτος, δηλαδή σε όλα να είναι μπροστά.
1: Ναι. Το ζητούμενο όμως είναι τι ξημερώνει από εδώ και πέρα. Πρώτον, αν η συμφωνία είναι εφαρμόσιμη. Δεύτερον, τι κερδίζει, τι χάνει κάθε πλευρά. Και τρίτον, και πιο σημαντικό απ' όλα, Τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς? Θα πέσει η τιμή του πετρελαίου? Θα μειωθεί η τιμή της βενζίνης?
0: Mm-hmm.
1: Και πότε θα έρθουν όλα αυτά στην Αγγλία? Πότε θα τα δούμε?
0: Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, θα τα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έτσι λίγο μετά τις 9.30 θα έχουμε καλεσμένο αναλυτικό για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάντως, προβλέπεται επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Θα δούμε τώρα πώς και με ποιες συνθήκες και με ποιους όρους θα γίνει αυτή.
1: Τι απομένει τώρα?
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε αν ο Εμμανουέλ Μακρόν θα καταφέρει να φέρει τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Πούτιν και τον Ζελένσκι πιο κοντά στο να τελειώνουμε και το επόμενο ανοιχτό πολεμικό μέτωπο. Αναφέρομαι σε αυτό της Ουκρανίας.
0: Mm-hmm.
1: Το Ρωσο-Ουκρανικό.
0: Και όλα αυτά βεβαίως απασχολούν τους Ευρωπαίους ηγέτες. Έχουμε στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής, όπου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο είναι το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι σε αυτά μέσα θα συζητήσουν Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια. Γιατί τώρα, εντάξει, το τελευταίο διάστημα καταλάβαμε ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έτσι. Δηλαδή, τη μια έχεις ειρήνη σε μια περιοχή του κόσμου, την άλλη δεν την έχεις την ειρήνη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και όπως αντιληφθήκαμε με το πώς κινούνται οι ηγέτες χωρών που παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον όχι της χώρας τους, αλλά του πλανήτη, πολλές φορές δεν πηγαίνουν και σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Έτσι. Το είδαμε αυτό και στη Μέση Ανατολή. Τώρα με την Ουκρανία δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα προκύψει. Το θέμα είναι ότι είχαμε μια πυραυλική επίθεση στο Κίεβο καινούρια και υπάρχει ένας νεκρός, υπάρχουν δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Εκεί δηλαδή δεν φαίνεται να χαλαρώνουν τα πράγματα. Αλλά και μιλώντας για εκεχηρία, να πούμε ότι είχαμε και μια ένοπλη συμπλοκή στο Λίβανο σήμερα, έτσι, που υπάρχει, ναι, και ένας τραυματίας. Είναι νεκρός, νομίζω, θα το εξακριβώσω σε πολύ λίγο.
1: Είναι αυτή η γενικευμένη αβεβαιότητα που καταλαμβάνει τον πλανήτη σε ό,τι έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι στον επόμενο τόνο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, λες, τώρα έχω μια συμφωνία ειρήνης. Σε ένα λεπτό θα την έχω? Ή θα προκληθεί κάποιο γεγονός το οποίο θα ανατρέψει τα πάντα?
0: Εγώ ξέρω πάντως τι έχουμε στον επόμενο τόνο. Τραγουδάκι.

0: λοιπόν αυτή η έκρηξη και μάλιστα έπιασε και φωτιά ο μηχανισμός. Η Μίνα Καραμίτρου λέει καθόταν λίγα μέτρα μακριά, παρασύρθηκε από το οστικό κύμα της έκρηξης, δέχτηκε θράψματα μετάλλων που τη τραυμάτισαν. Τέλος πάντων, ο Νίκος Τραβελάκης λέει δεν εμφανίστηκε και σήμερα στη ραδιοφωνική του εκπομπή στο Real FM. Η ίδια η Μίνα Καραμίτρου παρέμεινε νοσηλευόμενη μέχρι και αργά χθες το βράδυ. Το θέμα είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά δεν την μπορεί να συμβεί στα καλά καθούμενα.
1: Εγώ να σε πάω ωραίο καστρο.
0: Να πάμε και ωραίο καστρο, βέβαια.
1: Στη σύλληψη δύο νεαρών αδελφών 20 και 16 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε μια καλωστημένη υπόθεση ληστείας και εκβίασης σε βάρος ενός 25χρονου. Έχει ταυτοποιηθεί επίσης η συμμετοχή ακόμα τριών νεαρών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, οι οποίοι αναζητούνται. Έχει συμβεί στο Ρεόκαστρο το περιστατικό. Μιλούμε για την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες επιβίβασαν έναν 25χρονο σε αυτοκίνητο. Τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, τον ακινητοποίησαν, τον απείλησαν με ένα πιστόλι και ανακοπτικό εργαλείο και του πήραν μέσω του e-banking του προφανώς 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.
0: Συγγνώμη, μπορείς να κάνεις μεταφορά τέτοιου μεγάλου ποσού με τη μία, εκτός και αν είναι στην ίδια τράπεζα.
1: Εκτός αν είναι στην ίδια τράπεζα ή άλλαξε τις ρυθμίσεις. Και μάλιστα μετέφεραν το θύμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, απαιτώντας να κάνει ανάληψη μετρητών από το ATM.
0: Πάλι δεν μπορείς να κάνεις
1: αυτό, δεν το κατάφεραν. Και τον άφησαν έξω από το σπίτι του.
0: Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Τέλος πάντων. Και μάλιστα προφανώς ήταν και οικείο πρόσωπο κάποιος από τους δράστες για να τον προσεγγίσουν έτσι και να το...
1: Κατά πάσα πιθανότητα έγιναν έρευνες στα σπίτια τους. Βρήκαν ένα πιστόλι, αεροβόλο, τέσσερα τυφέκια και τέσσερα μαχαίρια.
0: Τώρα θα πω το γνωστό, το μαμαδίστιχο. Πρόσεχε παιδί μου με ποιους κάνεις παρέα. Πρόσεχε παιδί μου, δεν συζητάμε, δεν λέμε μυστικά, δεν λέμε τι έχουμε στους λογαριασμούς μας, δεν τα συζητάμε. Όπως λέει και η νεολαία, δεν φλεξάρουμε τι υπάρχει μέσα στον λογαριασμό μας, στον τραπεζικό. Το φλεξάρω, αυτό το επιδεικνύω δηλαδή στα ελληνικά.
1: Α, μου θύμισες Κώστα Καραμαλή.
0: Αυτό για να καταλαβαίνει η νεολαία τι λέμε, τι συζητάμε.
1: Που χρησιμοποίησε στίχους.
0: Τραγούδησε,
1: του... Όχι, χρησιμοποίησε στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και έλεγε να είμαστε in, trendy και άλλα τέτοια.
0: Εσύ είναι η άνθρωπη. Συγγνώμη, αυτό το in και το trendy, άμα το ακούσει η νεολαία τώρα θα σου πει cringe. Δεν τα χρησιμοποιούν το in και το trendy. Αυτά τα χρησιμοποιούσαμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
1: Cringe.
0: Ναι, περνάει ο καιρός, Χρήστο. Ένα πράγμα μένει έτσι σταθερό στη Θεσσαλονίκη. Το στριμωξίδι στα λεωφορεία. Έτσι. Το λέγαμε και νωρίτερα.
1: Υπομονή, από τώρα. Αύριο λειτουργεί το μετρό.
0: Όχι από αύριο, από το Σάββατο.
1: Από το Σάββατο. Ναι. Και όλα καλά, μωρέ. Τώρα μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω.
0: Μια μισή μέρα ταλαιπωρίας ακόμη. Σοφία Πακαλίδου μαζί μας.
1: Μια
0: καλημέρα, μισή
1: μέρα
0: Σοφία.
1: Πιο κοντά στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Πώς το βλέπει κάποιος.
1: Τα πάντα στη ζωή.
2: Έτσι ακριβώς. Το βλέπεις μισογεμάτο, μισοάδιο. Και φιλοσοφίες αναλόγως.
0: Πάντως τα λεωφορεία ήταν τελείως γεμάτα χθες. Δεν υπήρχε πιο γεμάτα, δηλαδή έπρεπε να βγάλουμε τα κεφάλια από τα παράθυρα για να πάρουμε ανάσταση.
2: Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση. Όσοι μιλούν για την κυκλοφορία και για πώς λειτουργούν τα λεωφορεία, να τα χρησιμοποιούν και να έχουν ιδία άποψη. Γιατί η χρήση τους, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ανατρέπει μια εικόνα την οποία ενδεχομένως έχει κάποιος σχετικά με το πώς λειτουργούν. Στη συχνότητα των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες και εφόσον δεν υπάρχει σε λειτουργία το μετρό και πριν το μετρό, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι πολίτες. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση παραμένει δύσκολη για όλους όσοι κινούνται δυτικά και που δεν εξυπηρετεί η γραμμή του μετρό. Και πραγματικά ένα ρεπορτάζ, τίποτα άλλο, δυτικά, στις στάσεις εκείνες οι οποίες παίρνουν τα λεωφορεία. Η στάση η οποία είναι στην πλατεία Δημοκρατίας, ενδεικτικά, που φεύγουν όλα τα λεωφορεία προς τα δυτικά, προς Σταυρούπολη, προς Εύωσμο, προς Αμπελόκηπους, ένα ρεπορτάζ το μεσημέρι, θα λύσει κάθε απορία για το τι υπάρχει σχετικά με τα λεωφορεία και πώς μετακινείται ο κόσμος. Δυτικά προς Νεάπολη, προς Ασβεστοχώρη, είναι καθημερινότητα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που τα σχεδιάζουν αυτά θα πρέπει να παίρνουν μια βόλτα από εκεί που δεν εξυπηρετούνται οι γραμμές για να δουν τις μεσημεριανές ώρες και γενικότερα τις ώρες αιχμής πώς

0: υπηρετούνται οι πολίτες. Πάμε όμως στο μετρό, του οποίου τη διαφορά την είδαμε για την πόλη. Στη διακοπή αυτή που είχαμε για 3 εβδομάδες. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί ανοίγει ξανά η βασική γραμμή. Είχε κλείσει, να θυμίσουμε, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για τη σύνδεση και τον συγχρονισμό των συστημάτων και της πιστοποίησης σχετικά με τη γραμμή επέκτασης στην Καλαμαριά. Σύμφωνα τώρα με τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, ένας εξ αυτών βεβαίως είναι ο κύριος Νίκος Δένης από τη διοίκηση του Μετρό. Οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με βάση τα προκαθαρισμένα χρονοδιαγράμματα. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, γεγονός που δεν θα σηματοδοτήσει κάποια επέκταση της μη λειτουργίας του Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, σε ό,τι φορά στο Μετρό, έγιναν αυτοί οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν και το πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Υπενθυμίζουμε ότι τα βαγόνια του μετρό είναι πλήρως αυτοματοποιημένα, δεν έχουν οδηγό, θα πρέπει να γίνει ένας συγχρονισμός και φυσικά με τα νέα δεδομένα τα οποία τα είχαμε πει και προηγούμενα, όταν λειτουργήσει δηλαδή το μετρό στην Καλαμαριά, θα είναι πια η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης, η γραμμή προς Καλαμαριά, με συχνότητα 2 σειρμοί. Προς Καλαμαριά και ένας τρίτος προς τη Νέα Ελβετία. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ Μαρία και Χρήστο, όπως είπατε, φάνηκε ότι υπήρξε μεγάλη διαφορά στην κίνηση της πόλης και έχουμε και κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό. Να θυμίσουμε πάντως ότι σε ό,τι αφορά στην Ελβετία, γιατί πολλοί κόσμος ρώτησε για την συγκεκριμένη γραμμή, μέχρι την 25 Μαρτίου μπορεί να κατεβεί παίρνοντας τη γραμμή προς Καλαμαριά. Αν θέλει να μετακινηθεί από την 25 Μαρτίου και μετά, θα πρέπει να περιμένει να περάσει η γραμμή της Νέας Ελβετίας. Η συχνότητα θα είναι 3 με 4 λεπτά, οπότε αν το χάσει, φανταζόμαστε θα περιμένει 6 με 7 λεπτά για να περάσει η Νέα Ελβετία και να μην κάνει μετεπιβίβαση. Αλλιώς παίρνεις την Καλαμαριά, κατεβαίνεις 25 Μαρτίου και περιμένεις εκεί να περάσει μετά ο σειρμός προς Νέα Ελβετία. Θα τα ξαναπούμε αυτά αρκετές φορές όταν είναι να λειτουργήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Να πούμε τώρα ότι εφόσον θα επαναλειτουργήσει το μετρό, πάβει και η λειτουργία της λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία εξυπηρετούσε το επιβατικό κοινό από την γραμμή που οδηγούσε και στην Ελβετία. Επανέρχονται στα κανονικά τους δρομολόγια οι γραμμές 3 IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρία Κτέλ Μακεδονία και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Αυτά οι γραμμές είχαν συχνότερα δρομολόγια λόγω της διακοπής του μετρό. Θα ξαναμπούν πάλι στη σειρά τους. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και του Ζωντανού Εργαστηρίου Έξυπνης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, ήταν αναμενόμενο να καταγραφεί κυκλοφορική επιβάρυνση στο κύριο οδικό δίκτυο της πόλης. Οι μετρήσεις βασίστηκαν σε δεδομένα χρόνου μετακίνησης 10 ημερών πριν και μετά τη διακοπή της λειτουργίας στο μετρό και έδειξαν τα εξής. Η Εγνατία οδός προς τα ανατολικά, η αύξηση άφησε το 3,9%, ενώ στην περιφερειακή ήταν περίπου στο 3,8%. Αντίθετα, στον άξονα Βασιλής Όλγας Τσιμίσκη καταγράφηκε σχεδόν σταθερή εικόνα. Αυτό το στοιχείο εγώ το κρατάω για να πω το εξής. Δείχνει πόσο θα βοηθήσει πάρα πολύ το μετρό η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.
1: Και βεβαίως να τονίσουμε ότι σε αυτές τις μετρήσεις με την κίνηση, το 3,9 και το 3,8 που ανέφερε, το ποσοστό αφορά τα οχήματα. Δηλαδή
0: τα
1: ο κόσμος που συνοστιζόταν μέσα στα λεωφορεία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν φαίνεται.
0: Ακριβώς. Ξαναλέω όμως τώρα, το στοιχείο που αφορά στην κίνηση στη Βασιλής Όλγας δεν μεταβλήθηκε. Είτε ήταν ανοιχτό είτε ήταν κλειστό το μετρό. Τι σημαίνει? Ότι αυτές οι γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούν και διέρχονται κυρίως από την Βασιλής Όλγας, αυτές σίγουρα θα δούμε διαφορά και στα οχήματα και στα λεωφορεία όταν λειτουργήσει το μετρό. Και πραγματικά περιμένουμε την πρώτη έρευνα προς την Καλαμαριά, έτσι όταν λειτουργήσει η επέκταση. Περιμένουμε την πρώτη έρευνα η οποία θα βγει πάνω σε αυτό το θέμα. Η μεγαλύτερη τώρα επιβάρυνση σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως κατά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Την Παρασκευή, 29 Μαΐου, ήταν η πρώτη μέρα αναστολής λειτουργίας του μετρό. Ήταν η μέρα με τον υψηλότερη κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να αυξηθούν και χρόνοι μετακίνηση με οποιοδήποτε τρόπο στην πόλη Θεσσαλονίκη, Μαρία και Χρήστο.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε με τις διεθνείς εξελίξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπεγράφη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Σε επίπεδα προπολέμου επιστρέφουν οι τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα μήνου για την τιμή του Brent που έπεσε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Συμπαρασύρουν προς τα κάτω και τις τιμές λιανικής στα ελληνικά πρατήρια. Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφή σήμερα ο Πρωθυπουργός για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ξέπλαιναν εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα και ακίνητα μέσα από το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Το πολυτελές κρουαζιεροπλοίο Celebrity Infinity έφτασε νωρίτερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Στη Θεσσαλονίκη, ο καταναλωτής κέρδισε αποζημίωση από τον ΔΔΕ για ηθική βλάβη. Σύλληψη δύο ατόμων για περίπτωση ληστείας και εκβίασης στη Θεσσαλονίκη σε βάρος 25χρονου μεταξύ των εμπλεκόμενων και τρεις ανήλικοι. Πτώση 19χρονου από τα ενετικά τείχη στην Κρήτη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρά τραύματα. Απόψε το 5ο φεστιβάλ Μπλεκ Καβουριού, νόστιμες λιχουδιές δωρεάν, 7 με 11 το βράδυ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, θα ασχοληθούμε τώρα με αυτή την είδηση που είχαμε. Είχαμε λοιπόν την υπογραφή για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι με τον κύριο Παπαφλωράτο που είναι μαζί μας, τον καθηγητή Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, επιτέλους θα μιλήσουμε και για κάτι ευχάριστο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ναι, για εμάς τους Ευρωπαίους είναι μια καλή μέρα.
0: Για ποιους δεν είναι καλή μέρα?
2: Δεν είναι καλή μέρα σίγουρα για τους Ισραηλινούς. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή μέρα για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Γιατί είναι μια πρόβειλα ετεροβαρής συμφωνία. Και ξέρετε, όταν μια συμφωνία δεν είναι ισορροπημένη, τότε δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Δίνει το έναυσμα για νέες κρίσεις. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία.
0: Γιατί το λέτε αυτό ότι είναι πρόβειλα ετεροβαρής? Δηλαδή... Ποια σημεία είναι αυτά που φαίνονται?
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί αυτό που παίρνουν είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Που λέει η συμφωνία, καταρχήν δεν είναι συμφωνία, είναι μνημόνιο κατανόησης. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο είναι αρκετά γενικό και αποτελεί το προστάδιο για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προς επίτευξη συμφωνίας. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Αν λοιπόν μέναμε εδώ, δηλαδή στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, που λέει το έγγραφο ότι θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα στον επόμενο μήνα, τότε θα ήταν μια καλή συμφωνία. Όμως, το άρθρο 10 προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υπογραφή αυτού του εγγράφου θα εκδώσουν απαλλαγές για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων, παραγόντων και λοιπόν προϊόντων. Αυτό είναι μια μεγάλη παραχώρηση από αμερικανικής πλευράς, διότι επιστρέφει το Ιράν στο καθεστώς που απελάμβανε την εποχή Ομπάμα, με απεριόριστες πωλήσεις πετρελαίου και πετροχημικών σε τιμές αγοράς, δηλαδή με το καλημέρα 60-70 δις δολάρια ετησίως. Απλώς και μόνο για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, που θα θυμίσω στους ακροατές σας, ήταν ανοιχτά πριν την 28η Φεβρουαρίου. Άλλο άρθρο, το 11. Το άρθρο 11, το οποίο πραγματικά είναι ένα άρθρο βαβέλ, προσπαθείς κανένα να καταλάβει πίσω από τις λέξεις, λέει ότι οι Αμερικανοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποδεσμεύσουν τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σταδιακά, όμως σε κάθε περίπτωση αυτό το διάστημα που στο οποίο θα γίνει είναι πρόδειλο ότι μπορεί να αυξηθεί. Και σίγουρα έως τότε το Ιράν, χωρίς να έχει αναλάβει ακόμα καμία δέδοση πλην του ανοίγματος των στενών του Ορμούς, τι κάνει, θα βλέπει τα κεφάλαιά τους σταδιακά να ξεμπλοκάρονται. Μετά υπάρχει το άρθρο 8 για τα πυρηνικά όπλα. Μας λέει το Ιράν για πολλωστή φορά ότι δεν θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ναι, το ίδιο ακριβώς έλεγε και στην προηγούμενη συμφωνία επί Προέδρου Ομπάμα, το ίδιο έχει πει και άπειρες φορές στο παρελθόν. Η ζωή όμως έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει. Έτσι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι το άρθρο 9, που μιλάει για ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν όλοι οι ανεξάρτητοι παρατηρητές υπολογίζουν τις ζημίες που είχε υποστεί το Ιράν στα 215 δισεκατομμύρια, άρα μιλάμε για 85 δισεκατομμύρια επιπλέον, το οποίο θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με περιφερειακούς εταίρους για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι. Και μόνο αν είμαι σε αυτά, θα μπορούσαμε να πάμε και στο άρθρο 7 για τις κυρώσεις και ούτω καθεξής. Δείχνουν ότι είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Ο κύριος Τραμπ ήθελε να υπογράψει το ταχύτερο δυνατόν και το έπραξε. Το πόσο θα διαρκέσει, αν διαβάσετε από το πρωί αυτό, εγώ κάνω μελέτες και αναλύσεις, θα δείτε ότι οι 9 στις 10 λένε ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να διαρκέσει.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο, κύριε
2: Ακριβώς.
1: Διότι στην ουσία μιλούμε σήμερα για μια μεταβατική ημέρα. Για την επόμενη περίοδο που θα ξημερώσει. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία ειρήνης στην ουσία, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα μνημόνιο κατανόησης. Είναι άλλο το ένα, ναι. Νομίζω, άλλο το άλλο.
2: Ναι, αυτό όπως σας έλεγα στην αρχή.
1: Ακριβώς, ναι,
2: να μην συζητήσουμε ότι δεν γίνεται καμία ανοίξη για βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, καμία ανοίξη για αλλαγή καθεστώτος και επιπλέον για πρώτη φορά οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν στο Ιράν το ρόλο του, να το πω απλά, του πατερούλη των μουσουλμάνων στην περιοχή. Διότι βάζουν μέσα στο κάδρο και το Λίβανο. Αυτό είναι επιτυχία του Ιράν. Ουδέποτε ως τώρα οι Δυτικοί είχαν δεχτεί να δώσουν προβάδισμα σε κάποια μουσουλμανική χώρα αντί κάποια άλλη στην περιοχή. Εξού και κρατούσαν ίσες αποστάσεις απέναντι στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Ιράν. Οι τρεις πρώτες είναι σουνιτικές. Η τέταρτη χώρα, το Ιράν, είναι σιητική χώρα.
0: Πάντως, καταλαβαίνουμε από αυτά που μας περιγράφετε τώρα, τα δεδομένα, ότι υπάρχει ξεκάθαρος νικητής και ξεκάθαρος ιτημένος. Δηλαδή, το Ιράν έχει κάθε λόγο να πανηγυρίσει και το Ισραήλ είναι ο ξεκάθαρος ο ιτημένος αυτή την περίπτωση.
2: Ναι, έτσι. Γιατί το Ισραήλ αγνοήθηκε πλήρως, έμεινε απ' έξω. Λένε ότι θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου. Αυτό είναι πολύ θολό το σημείο, γιατί ξέρετε, αν συνεχίσει η Χεσμπάλα, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε ποιον λογοδοτεί. Λογοδοτεί στον κύριο Καλιμπάφ και τον κύριο Αρακτσή, λογοδοτεί στον Ιώ Χαμενεΐ, στον Μοντζάμπα Χαμενεΐ, λογοδοτεί στους φορούς της Επανάστασης, δεν το ξέρουμε. Αλλά αν συνεχίσει τα πλήγματα η Χεσμπάλα, θα προκαλέσει η Ισραηλινή αντίδραση, η οποία θα επιφέρει την οργή του κύριου Τραμπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σίγουρα οι Ισραηλοί δεν είναι ευχαριστημένοι, αυτό φαίνεται σε όλους τους τόνους από χτες το βράδυ, και σίγουρα δεν προϊονίζει μία σταθερότητα για το μακροπρόθεσμο διάστημα αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Από τη μια δεν προϊονίζεται αυτή η σταθερότητα που λέτε, κύριε Παπαφλωράτο. Απ' την άλλη καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο πόλεμος τον οποίο τον ξεκίνησε ο Νετανιάχου, κακά τα ψέματα το συζητούσαμε και στις αρχές, δηλαδή από τον Φεβρουάριο και Μάρτιο, ότι ουσιαστικά έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την κατάσταση, είναι εδώ που λέμε την πάτησε. Έτσι, κοινώς και πολύ απλά και λέγα.
2: Δεν θα έλεγα ακριβώς την πάτσε. Ακούστε, σε κάθε πόλεμο υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί σκοποί, όπως λέμε σε ενεργές δυνάμεις, ο ΑΝΣΚ. Αν οι αντικειμενικοί σκοποί ήταν αυτοί οι οποίοι διακηρύχθηκαν εξ αρχής, τότε προφανώς δεν έχουν επιτευχθεί. Δεν ξέρω όμως υπήρχαν και άλλοι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, διότι έχει δεχτεί πολλά πλήγματα και όντως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φαίνεται ότι έχει πάει πίσω. Δεν έχει εξαλειφθεί όμως. Και δεν ξέρουμε το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Παρένθεση. Κράτησαν 2 μήνες οι διαπραγματεύσεις για ένα χαρτί, που είναι μνημόνιο κατανόησης. Η προηγούμενη συμφωνία με την Προεδρία Ομπάμα κράτησε 2 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει όλο αυτό το διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να μας βεβαιώσει, διότι δεν υπάρχουν πλέον ελεγκτές στο Ιράν, ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και δεν θα ανακοινώσει ένα ωραίο πρωί ότι ξέρετε, ναι, σταματώ για διαπραγματεύσεις ότι πλέον έχω αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Τώρα ερώτηση.
2: Άρα είναι μια συμφωνία, ναι. Μάλλον σας είπα, ένα μνημόνιο κατανόησης. Mm-hmm. Ένα πρώτο στάδιο που εμάς τους Ευρωπαίους, επειδή ανοίγουν τα στενά του ομούς και κυρίως στην Ελλάδα, επειδή έχει ισχυρό εμπορικό στόλο, έχει πολλές εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν πετρέλαιο. Είναι θετική. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένη. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον και μπορεί να είναι στο εγγύς μέλλον. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν αρκετοί σε πολλές πλευρές που δεν θέλουν να εφαρμοστεί κάποια τέτοια συμφωνία. Και δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί, είναι οι φορείς της Επανάστασης, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι έχουν το πάνω χέρι του κύριου Τραμπ, που έβλεπαν ότι καίγεται για την υπογραφή κάποιου κειμένου οποιοδήποτε. Στελική αναλύση φαίνεται ότι του είπε: υπογράψε οτιδήποτε μου φέρουν. Αυτό φαίνεται.
0: Θα δείτε που θα πάρει και το Νόμπελ Ειρήνη στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ναι, και θα μας πει και για το Νόμπελ Ειρήνη. Αυτή η μορφή συμφωνίες είναι πάντα επίφοβες και για το θέμα της Ουκρανίας που δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει, αλλά και για εμάς που έχουμε έτσι μια προβληματική σχέση με την Άγκυρα. Mm-hmm. Δηλαδή, καλό είναι οι συμφωνίες να είναι πάντα ισορροπημένες. Να μην υπάρχει ξεκάθαρη λυκή της και τιμής, να γκρινιάζουν όλοι.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλλικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία ρήξη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νετανιάχου. Και το λέω αυτό διότι φαντάζομαι και ότι ο τελευταίος δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος, δεδομένου ότι δεν έχουμε ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος.
2: Δεν έχουμε ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Δεν έχουμε εξάλληψη του βαλιστικού προγράμματος και δεν έχουμε εξάλληψη του πυρηνικού προγράμματος.
1: Άρα
2: γιατί δεν είναι ευχαριστημένος ο κ. Νετανιάχου. Ναι. Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος. Κανείς Ισραηλινός αυτή τη στιγμή δεν είναι ευχαριστημένος. Κανείς. Τώρα, αν φτάνουμε να μιλήσουμε για ρήξη, νομίζω ότι είναι μια λέξη βαριά.
1: Ένας δυσπιστία. Ας το πούμε δυσπιστία. Ναι.
2: Ένας κλονισμός σίγουρα υπάρχει. Δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή τώρα το Ισραήλ θα συνεχίσει να έχει τις πλάτες της Αμερικής αυτό που συντελείται στη Γάζα.
2: Ακούστε τώρα, το Ισραήλ έχει εκλογές.
0: Στη γενοκτονία. Ναι.
2: Λοιπόν, έχει εκλογές μπροστά. Το πώς θα αντιδράσει ο κύριος Νετανιάου, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Γιατί? Διότι είναι δέσμιος της ακροδεξίας πτέρυγας κυβέρνησης, η οποία είναι και ολικά στα κάγκελα. Πρέπει να επιδείξει μια νίκη ο κύριος Νετανιάου στο εσωτερικό. Ο κύριος Λαπίτ σήμερα βγήκε ο ηγέτης αντιπολίτευσης έξαλλος εναντίον του. και είπε ότι αντί για νίκη μας οδήγησε μία ήττα. Και μάλιστα καθίσαμε, λέει, στη γωνία σαν μαλωμένο παιδί. Άρα ο κ. Νετανιάου πρέπει να επιδείξει κάποια επιτυχία. Ιδάλλως αν πάει υπό αυτές τις συνθήκες στις εκλογές, είναι μαθηματικός βέβαια ότι θα χάσει και τότε ελοχεύει γι' αυτόν ο κίνδυνος της φυλακής.
0: Και η επιτυχία ποια θα είναι, για παράδειγμα, να κάνει την Αμερικανική και την Ισραηλινή Ριβιέρα στη Γάζα, τι λογίζεται ως επιτυχία σε αυτή την περίπτωση?
2: Γι' αυτόν ιδανικά θα ήταν να τελειώνει με το Ιράν. Αυτό δεν διαφαίνεται στον όριστο. Φεύγει από το τραπέζι. Δεύτερη επιτυχία θα ήταν να μπορούσε να εξαλείψει πλήρως τη Χεζμπάλα. Ούτε αυτό φαίνεται ότι υπάρχει στο τραπέζι. Αυτή ως δυνατότητα. Ναι, μεν θα κρατήσουν τις θέσεις τους οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο, αλλά ο στρατός του Λιβάνου είναι πάρα πολύ αδύναμος για να μπορέσει να εξοντώσει την Χεζμπάλα. Άρα θα πρέπει πάλι οι Ισραηλοί να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Και το τρίτο βεβαίως θα είναι να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς, η οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά αθόρυβα αναδιοργανώνεται. Αυτός είναι και αν θέλει το μεγαλύτερο κίνδυνος, διότι ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει στη λόγια της Γάζας. Και θα δούμε πλέον μια νέα φάση αυτού που βλέπαμε μέχρι πρότινος. Αλλά ο κύριος Νετανιάου χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάποια επιτυχία. Ενδεχομένως, εάν κάνουν το λάθος οι σιίτες της Χεζμπάλα να συνεχίσουν τις επιθέσεις, να την προσφέρουν, διότι θα του δώσουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις προς βορρά. Ενδεχομένως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Προβλέψεις πάντα είναι επισφαλής στο διεθνές περιβάλλον, πολύ περισσότερο στη Μέση Ανατολή. Πάντως, αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη συμφωνία, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Είμαστε ευχαριστημένοι, διότι επιτέλους ανοίξαν τα στενά του Μους, που ήταν, επαναλαμβάνω, ανοιχτά πριν την 28η Φεβρουαρίου. Ήταν ανοιχτά. Επιτέλους θα επέλθει κάποια ομαλοποίηση στην παγκόσμια οικονομία, όχι άμεσα, με ορίζοντα 4 μηνών κατ' ελάχιστον. Αλλά αυτό είναι ένα σίγουρα καλό νέο. Όμως τι θα γίνει στο μέλλον και τι θα γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα της διαπραγμάτευσης? Μπορεί να χτίσει τον αέρα η διαπραγμάτευση. Τώρα, και αν ήδη έχει αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για να επισκευάσει τις ζημίες που έχει υποστεί, εξοπλίζεται και πάλι από τα κράτη τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Άρα μπορεί και να νιώσει τόσο ισχυρό που να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε ναυάγιο.
0: Αλλά
2: έχει πει ότι δεν δέχεται.
0: Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ένα από τα ζητήματα είναι και το με το ουκρανικό. Εκεί τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Ούτε αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα ασχοληθεί και πάλι με την Ουκρανία.
1: Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό γενικώς. Είπε για πρώτη φορά ότι οι Ρώσοι υφίστανται μεγαλύτερες απώλειες γιατί είναι οι επιτιθέμενοι. Αναγνώρισε τη Ρωσία ως επιτιθέμενη. Αυτό δεν το είχε κάνει έως τώρα. Από εκεί και πέρα, εάν θα μπορέσει να φέρει ένα βιώσιμο πρόγραμμα, πλάνο στο τραπέζι για να τερματιστεί αυτή η κρίση, νομίζω ότι όλοι θα το ήθελαν. Το θέμα είναι, μπορεί να φέρει ένα βιώσιμο πρόγραμμα? Πολύ αμφιβάλλουν, διότι και χθες ακόμα ευχαρίστησα τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Σι, διότι ήταν ουδέτεροι, λέει, στην κρίση του Ιράν. Ουδέτεροι δεν ήταν. Μην κοροϊδευόμαστε. Και το ξέρουν καλύτερα από όλους αυτό οι Αμερικανοί. Οπότε όταν είδαν αυτή τη δήλωση, πολλοί αναλυτές το είδαμε ξεκάθαρα να λένε ότι και το καινούργιο πρόταση, σχέδιο που θα φέρει ο κύριος Τραμπ θα είναι πάλι ετεροβαρές. Άρα δεν θα έχουμε ειρήνη. Ας περιμένουμε όμως, να μην κάνουμε προβλέψεις. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Τραμπ θα ασχοληθεί και με το ουκρανικό. Το ερώτημα είναι αυτό αν περνάει στην κοινή γνώμη στην Αμερική, διότι έχει πέσει ήδη πολύ η δημοφιλία του και ξέρετε, τον κατηγορούν και οι Ρεπουμπλικανοί ότι ασχολείται μονίμως με τα διεθνή θέματα και όχι με την κατάσταση στο εσωτερικό.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι καλό να ασχολείται με το εσωτερικό πάντως.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουν πολλές πιθανότητες.
0: Έχει απελάσει το μισό πληθυσμό στη Λατινική Αμερική, κύριε Παπαδόπουλο. Άμα αρχίσει να ασχολείται πάλι με το εσωτερικό, και εκεί θα έχει πάει πρόβλημα.
2: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι θέμα της, καταρχήν, η οικονομία.
1: Όλα ξεκινούν
2: από εκεί. Είναι η θέση εργασίας που έχει υποσχεθεί.
0: Ναι, και η οικονομία πώς θα στηριχτεί όταν διώχνει νεανικό τέλος πάντων πληθυσμό που είναι εργατικά χέρια κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα που θα απασχολούν τους Αμερικανούς από εδώ
2: και
0: στο εξής.
2: Ακριβώς. Εμάς
0: τι γίνεται στη γειτονιά μας.
2: Οι προεκτάσεις των κινήσεων του κ. Τραμπ. Δεν είμαστε Αμερικανοί. Το λέω πάντα. Μην κάνουμε το λάθος να βλέπουμε τις άλλες χώρες ως πολίτες των χωρών αυτών. Ούτε Αμερικανοί είμαστε, ούτε Ούγγροι στην Ουγγαρία, ούτε Ρώσοι στη Ρωσία,
0: ούτε
2: Γάλλοι στη Γαλλία. εμείς είμαστε Έλληνες και μας ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο παγκόσμιο περιβάλλον και που έχουν αντανάκλαση στη χώρα μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Να το βλέπουμε έτσι.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαφλωράτου. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής στρατιωτικών σχολών.

0: Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, θα δούμε τα κινηματογραφικά νέα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Μετσόγλου. Αλλά καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
0: Να ξεκινήσουμε καλημέρα με αυτό το ωραίο που γίνεται απόψε στο Θερινό Απόλλων. Έχουν πάρει μια εξαιρετική πρωτοβουλία, έτσι, που θυμίζει και πώς η τέχνη είναι μέλος κομμάτι της κοινωνίας ο κινηματογράφος. Μιλάμε για μια κίνηση αλληλεγγύης. Υπάρχει μια προβολή για να τα έσοδα
2: είναι
0: θα διατεθούν.
2: Είναι μάλιστα πολύ κοντά οι χώροι. Mm-hmm. Ευζώνων είναι κοντά με τη 40 πόρου, και η προβολή βέβαια είναι η περίφημη ταινία της Μπαζάν Σαρακοπή που πέθανε πριν από λίγες μέρες, μαραζωμένη από το θάνατο του σύζυγου της Περσίδας και ο θέτης, η Περσέπολης. Ασπρόμαυρο είναι εκπληκτικό το φιλμ και θα διατεθούν όχι μόνο οι πράξεις της ταινίας, θα διατεθούν και οι πράξεις του μπαρ. Επίσης, αν κάποιος έχει δουλειά, μπορεί να πάει να κόψει ένα εισιτήριο και να φύγει. Επίσης, υπάρχει ένα κουτί.
0: Να πούμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν. Επειδή πριν από 2 μέρες πήρε φωτιά ένα συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή, στην Ευζώνων, όπως είπες και εσύ. Ο γειτονικός κινηματογράφος θα βοηθήσει τον γείτονα επιχειρηματία.
2: Το έχουμε δει, το έχουμε δει και από τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κίνηση αλληλεγγύης, η οποία θα ακολουθηθεί και από άλλους, βέβαια, γιατί τώρα το πολύ πολύ να μαζευτούν 1.500 ευρώ. 1.500 ευρώ ένα καμένο συνεργείο δεν κάνει τίποτα, αλλά είναι μια κίνηση για να δείξει αυτό που πάντα έλεγα, ότι το σινεμά είναι μια ανθρωπιστική τέχνη, έτσι, κοινωνιολογική ανθρωπιστική τέχνη, στέκεται και αγκαλιάζει στην κοινωνία, και πέρα όλος ο κόσμος πρέπει να βρίσκεται το πράγμα εκεί πέρα μας. Εξάλλου η ταινία Πέπολης είναι πάρα πολύ δυνατό και μας θυμίζει το τι συμβαίνει στο Ιράν. Έτσι. Τώρα, πάμε για τις άλλες ταινίες, και η ταινία που θα συζητηθεί πάρα πολύ είναι το Toy Story 5, το οποίο βέβαια έχουν αγαπηθεί όλα τα story, ιστορίες των γνιδιών, όπου οι 5 φίλοι ξεκινάνε σε διάφορες περιπέτειες και τα βγάζουν μια χαρά πέρα. Είναι η ταινία που αναμένεται, έτσι, να κάνετε πολλά εισιτήρια. Εγώ ούτε κρύο ούτε ζέστα. Μπορεί ότι αρέσουν το Toy Story και είναι και καλοφτιαγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι μας ακούν ξέρουν τι θα δουν και το καταλαβαίνουν. Το μεγάλο γεγονός είναι η επαναπροβολή σε κόπια 4K. 4K δηλαδή κόπια η οποία είναι ειδικά επεξεργασμένη διστόν, ώστε βλέπεις τους πάντες και το ψυχό. Λοιπόν, μετά από 66 χρόνια από την πρώτη προβολή, η ταινία του Hitchcock με τον Άντονι Πέρκινς και την Τζάνετ Λι, η ιστορία του μοτέλ όπου υπάρχει ο Norman Bates, ο περίφημος Norman Bates, και όπου γίνονται τα παράξενα εγκλήματα, είναι ένα τεράστιο φιλμ, όχι μόνο λόγω ότι το έκανε ο Hitchcock, όχι μόνο ότι έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά γιατί έχει μια έντονη αγωνία ακόμα και για την προσωπικότητα του ίδιου του ατόμου. Λέει ότι ζει με τη μητέρα του, αλλά η μητέρα του υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Ψυχό, γνωστό.
1: Μια ταινία θρύλος.
2: Δεν ακούω.
1: Μια ταινία θρύλος.
2: Μια ταινία θρύλος και μια ταινία η οποία ξεφεύγει από τα δεδομένα της. Δείχνει και τη ζωή στις μικρές αμερικάνικες πόλεις, στο αδιέξοδο. Μια κοπέλα που κλέβει λοιπόν λεφτά, ανέβοντη τότε Τζάρετ Λι, πηγαίνει να φιλοξενηθεί εκεί, εξιταρισμένη στην κυριολεξία. Άλλα περιμένει και άλλα θέλει να κάνει, και τελικά υπάρχει η εκπληκτική σκηνή του πόνου στο μπάνιο, η οποία έμεινε ιστορική στα ντους. Ιστορική, και επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη ταινία όπου ο Hitchcock κάνει και κοινωνιολογία. Κάνει και κοινωνιολογία στην ταινία του. Λοιπόν, από εκεί και μετά έχουμε ένα αυστραλιανό φιλμ το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ, το Levitation λέγεται, το οποίο είναι ταινία που αφορά τους νέους. Γιατί έχουμε την ιστορία 2 γκέι νεαρών, οι οποίοι ζουν στην Αυστραλία, αυστραλιανή ταινία, οι οποίοι αγαπιούνται πάρα πολύ, αλλά η κοινωνία είναι ομοφοβική. Και κατά κάποιο τρόπο, η κακία της κοινωνίας, είναι και ταινία του φανταστικού, έτσι, μετατρέπεται σε ένα είδος κατάρας, ούτως ώστε οι νέοι αρχίζουν και μισιούνται μεταξύ τους, ενώ αγαπάει ένας τον άλλον. Και γίνεται χαμός. Είναι ταινία πάρα πολύ ειδική, βέβαια. Αφορά και τις queer κοινότητες, αφορά και τους νέους που θέλουν να δουν ταινία. Ναι, αλλά έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, πάρα πολλές κριτικές. Εμένα αυτές τις ταινίες μου αφήνουν, για την γνώμη μου, αδιάφορο, αλλά βρήκα το θέμα ενδιαφέρον στο στο θέμα της ομοφοβίας της οποίης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Υπάρχει επίσης μια ταινία η οποία δεν έχει ελληνικό τίτλο και λέγεται Obsession και η οποία έχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και πολύ γνωστό. Ένας νέος λοιπόν εύχεται να αποκτήσει τα πάντα που θα ήθελε στη ζωή του. Έτσι και ξαφνικά γίνεται. Όπως καταλαβαίνεις, πλούτος, ιστορίες, γυναίκες. Όμως δεν θα πω το ενιγματικό τέλος. Η ιστορία αυτή του γυρίζει ανάποδα και τελικά αυτή η ευχή, η οποία του έφερε τα πάντα τα οποία ήθελε στη ζωή του, καταλαβαίνετε τελικά η ζωή είναι άλλο πράγμα, δεν είναι μόνο πλούτος. Έχει κωμικά στοιχεία, είναι ευχάριστη, είναι ενδιαφέρουσα. Και να πω βέβαια, θα το θυμάστε και οι δυο σας, μετά από 25 χρόνια επαναλαμβάνεται μια ταινία που αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό και συζητήθηκε πάρα πολύ. Είναι η Αφελής Γλυκιά και έχουν ανάγκη για πλειονία η Αμελή. Η πιο feel good ταινία, δεν περνάς καλά για να μην το γίνω να κάνω Αμερικανιές κι εγώ, που έχει γίνει ποτέ, με την Ανδρέη Τατού χαρακτηριστική, με τις παραξενιές της, με τις ανάγκες της, με τη μοναξιά της, με την ανάγκη της για επικοινωνία.
0: Και την υπέροχη μουσική, βέβαια. Είναι απόλαυση και η μουσική.
2: Για να κλείσω πρωτού πάμε και πως σας πω ότι τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην εκπομπή 8 με 9 στο 9-5 για το σινεμά με τον κύριο Γουγάδη. Άρα επιγραμματικά φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι ψυχό και αμελή. Δύο ταινίες, η μία κωμικο-τραγική, η άλλη θρίλερ. Άρα λοιπόν κερδίζουν οι επαναλήψεις στις νέες ταινίες και να επαναλάβω ότι σήμερα είναι η προβολή η οποία πρέπει να τιμήσει κανένα στο βράδυ, στον Απόλλωνα, γιατί ο κινηματογράφος σημαίνει και αλληλεγγύη. Ας είστε καλά λοιπόν, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Καλημέρα. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Ελένη Ατρού και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν εξ αποστάσεως διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ενώ η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν υποβληθεί από την Ουάσιγκτον. Μόλις το υπέγραψα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξερχόμενος από το παλάτι στις Βερσαλίες, όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο στο περιθώριο της συνόδου της ομάδας των 7. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε το γεγονός μέσω X βίντεο. Στα επίπεδα προπολέμου κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί σε χαμηλό τετραμήνου στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Για πρώτη φορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 θα υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε σε παραδοσιακές δράσεις που γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 80, αλλά σε δράσεις που θα ανεβάσουν την ανταγωνιστικότητα μέσω συνεργασίας των επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Με πληθυσμιακά και μόνο κριτήρια στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αντιστοιχούν 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μισό ταμείο ανάκαμψης, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης κατάφερε η ελληνική αστυνομία, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Κρήτη, έχοντας ωστόσο αναπτύξει δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα με 86.000 χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 9 ημέρες μετά τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείο, ο βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, ορίζει τεχνικό σύμβουλο για να ελέγξει εξετάσεις DNA. Ο 65χρονος Ιταλός εξακολουθεί να επιμένει στην αθωότητά του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου της Κρήτης με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τα ενετικά τείχη χθες βράδυ. Τον νεαρό αντιλήφθηκαν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν άμεσα τις αρχές. Αστυνομικοί διερευνούν τα αίτια της πτώσης. Στη Θεσσαλονίκη, 45χρονος αλλοδαπός έπιασε τη μόνη μεθυσμένος και ενεπλάκησε τροχαίο με τραυματισμό του οδηγού του άλλου γιοταχή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το 45χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχαίας Θεσσαλονίκης. Εργασίες τοποθέτησης τυθέων ασφαλείας και καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση γίνονται σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέου Μουδανίων έως τη Δύση του Ηλίου. Σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Η γέφυρα παραμένει κλειστή από χθες το μεσημέρι. Μία 75χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Νέας Καλλικράτειος του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η 75χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πέθανε η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών, που είχε ηλικία 1.200 ετών. Συνδέθηκε με το μύθο του Ρομπέν των Δασών και προσέλκυε εκατομμύρια επισκέπτες στο δάσος του Σέργουντ. Δεν έβγαλε φύλλα για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες ζωής αυτή την άνοιξη. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το ιστορικό δέντρο έχει πλέον πεθάνει. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα του Μουντιάλ, η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά με σκορ 1-0. Η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 4-2. Ισόπαλο το παιχνίδι η Πορτογαλία-Κόγκο που έληξε με σκορ 1-1. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες Κολομβιανούς φιλάθλους, στο Μεξικό, οι καφετέρωσε έκαναν εκκίνηση με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026, με τον Λουίς Δίας να έχει γκολ και ασίστ στο 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν, που έκανε μεγάλη προσπάθεια στο πρώτο του ιστορικά παιχνίδι σε Μουντιάλ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, έθριος παραμένει ο καιρός, Μακεδονία, Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι. Το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη πνέω μεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, η άνεμη πνέου μεταβλητή ασθενής έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Αυτό με το 9 να το κοιτάξουμε. 9 και 9, 10 και 9.
0: Μα περιμένουμε να πάει και 9 τώρα για να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Αλλά είναι ο τυχερός μας αριθμός. Καλώς ήρθες, Βασίλη Πεκλάρη.
2: Καλημέρα σας, 10 και 10.
0: Λίγο πιο κοντά, γιατί η Σοφία θα μας μαλώσει.
1: Στρογγυλό.
2: Οι ψυχοαναγκαστικές έτσι τέτοιες καταστάσεις.
1: Αυτό το έχω και εγώ.
2: 10 δηλαδή. Και 10 να μπει στον αέρα.
0: Εμείς έχουμε το 9. 9 10 και 9, 9 και 9.
2: Στις 10 μετά.
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσω.
0: Και τι, 9, 11 και 11, 12 και 12. Και 11, ναι. Μετά θα πέσουμε μόνο τραγούδια στο τέλος.
2: Όχι, μέχρι τις 12 και 12 εκεί.
0: Έτσι.
2: Εσύ τι έχεις.
1: Εγώ θέλω να φεύγω, ρε παιδί μου, ας πούμε από το σπίτι για να ξεκινήσω εδώ. 7 και 2. Άμα πάει 7 και 4 με πιάνει αμόκο, ότι έχω χαθεί, ότι έχω καθυστερήσει.
2: 7 και 2.
0: Εγώ πάντως άμα είναι η κατάσταση,
2: είναι γενικά, το έχεις
0: συγγνώμη,
2: πρόβλημα.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει το 6 γενικότερα από παλιά αθλητικά το 6, αλλά
2: κρατά
1: θέλω 7 και 2.
0: Εγώ πάντως άμα είναι η κατάσταση με τα λεωφορεία όπως είναι τώρα που δεν λειτουργεί το μετρό αυτή την εβδομάδα, δεν θέλω να φεύγω από το σπίτι, πραγματικά. Δεν είναι η κατάσταση αυτή.
1: Θα σου πάρω μια κονσόλα στο σπίτι για να βγαίνεις από εκεί.
2: Ναι, αλλά είναι καλά τα λεωφορεία καινούργια.
1: Όμορφα, σύγχρονα, λειτουργικά. Έχουν air condition,
0: ναι, απλά ξέρεις τι, αν ήταν μπλουζάκια θα τα είχαμε ξεχυλώσει έτσι όπως ήμασταν χθες. Δηλαδή περσέβαμε, βγαίναμε από το παράθυρο.
1: Έτυχε, Μαρία, έτυχε.
0: Είναι, ξέρεις πως έχεις πιει κάποιοι έτυχε. Τώρα που με το Μουντιάλ πίνουν λίγο παραπάνω μπύρα και δεν κουμπώνει το παντελόνι.
1: Δεις,
0: έτσι έπαθε το λεωφορείο.
1: Πού να δεις τι έχει να συμβεί εφόσον είναι και δωρεάν τα εισιτήρια που θα κρέμονται και από την οροφή στα τζαμπιά.
2: Λέω, ήμασταν, τρέχαμε όλοι 8 παρα 5 ήταν να ανέβουμε στο τελευταίο λεωφορείο, πιτσιρικά για το φροντιστήριο. Και οι παππούδες όλοι για να κατέβουν στο καπάνι από τις άλλες εκκλησίες.
1: Το τελευταίο
2: τότε.
1: Δωρεάν. Το τελευταίο δωρεάν. Συνέχιζόταν τα δρομολόγια.
2: Συνέχιζόταν τα δρομολόγια, αλλά δεν ήταν δωρεάν τότε. Την δεκαετία 80.
1: Και
2: τρέχαμε να μπούμε όλοι στο τελευταίο δωρεάν λεωφορείο. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς τότε ούτε
0: καλά, εγώ θυμάμαι και άλλες περιπτώσεις που είχαν απεργία για παράδειγμα στον ΟΑΣ και περνούσαν τα στρατιωτικά τα βανάκια
1: Φταραίο.
0: Και μας παίρναν, μας φορτώναν στην καρότσα.
1: Για άλλους λόγους.
0: Όχι, μάλλον εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε, απλά θυμάμαι ναι, τις αφηγήσεις.
1: Βασιλή, τη ρωτούσα κάτι όταν ήμασταν έξω στο διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι.
1: Έχεις μπει στην πλατφόρμα
2: πώς δεν μπήκα. Πώς δεν μπήκα.
1: Δεν περίμενα να μου πεις το αντίθετο, δεν το περίμενα.
2: Και είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί μου ενοποιεί αυτό που έκανα εγώ πριν έτσι ως καταναλωτής, που έψαχνα ας πούμε σε κάθε σούπερ μάρκετ για τα συγκεκριμένα είδη που αγοράζω, 2-3 τα ακριβά. Δηλαδή απορριπαντικό, ναι. Χαρτιά.
1: Μου το χαλάει όμως το.
2: Και τα λοιπά.
0: Κοίταξε,
2: και μου τα ενοποιεί.
0: Δεν σου λέει ότι είναι πιο οικονομικές οι τιμές. Απλά εντοπίζεις
1: τις ότι είναι πιο οικονομικές. Ότι είναι πρακτική εφαρμογή.
2: Πρακτική εφαρμογή.
1: Εγώ περίμενα να μου πει κάτι για έχω ετοιμάσει ολόκληρο μπούσουλα με επιχειρήματα.
2: Σε δουλειά του χάρτη. Προεργασία κυρώσαμε, Σοφία, κατάλαβες. Λοιπόν, είναι πολύ πρακτικό. Για να διαπιστώνεις πώς ακριβά είναι τα πράγματα. Το μπαίνεις μέσα, βλέπεις.
0: Και η σύγκριση είναι καλύτερο. Τώρα,
2: για εμάς τους δημοσιογράφους είναι το καλύτερο με τη σύγκριση που γίνεται με τις τιμές στο εξωτερικό. Έβλεπα χτες ανεβάζαν το αλάτι, το κάλας κτλ. Που είναι ακριβότερο εδώ από ότι στην Γερμανία που άλλο. Έχει κάτι τέτοιες συγκρίσεις. Αλλά σε επίπεδο πρακτικό έτσι για τη σύγκριση. Αλλά μεταξύ των σούπερ μάρκετ μπορείς να πας έτσι. Όχι όλα τώρα να ψάξεις το χαλκιουδάκι, πώς το λένε στην Κρήτη είναι αυτή.
0: Εντάξει, και εσείς με το αλάτι, με το κάλας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε.
2: Τρώω ανάλατα.
0: Όλα γίνονται για να μην ανεβάσει την πίεση.
2: Έτσι, για να μην ανεβάσει την πίεση.
0: Περιορίζεις το αλάτι, αυτό ναι. Θα γινόμαστε και πιο υγιείς πλέον.
1: Ναι. Έχετε πρόβλημα
2: να πάρουμε η Μαλαΐο.
0: Κόβεις το μοσχάρι, ας πούμε, κατεβάζεις την κρεατινίνη. Έτσι πάει. Τη χοληστερίνη, αυτά κτλ. Κόβεις το αλάτι.
1: Κόβετε το μοσχάρι, Μαρία.
0: Τώρα εκεί που έχει 17,5 ευρώ το κιλό, κόβετε το μοσχάρι. Πώς δεν κόβετε.
2: Τώρα θα πάτε στη Θεοπούλα, κόβετε το σεξ. Κάτω.
0: Ακόμη δεν έχει φορολογηθεί. Ευτυχώς.
2: Ευτυχώς δεν έχει φορολογηθεί.
0: Ναι,
2: αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Τώρα με τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες, τα ψηφιακά που ενημερώνουμε τέλος πάντων για οτιδήποτε κάνουμε.
1: 83 φόρους έχουν ήδη.
2: 83 άνοιξε. Άνοιξε τους και διάβασε.
0: Και όταν είχα πέσει οι τιμές, όταν είχε μπει το πλαφόν, ήταν πιο οικονομικά τα μανταλάκια και αυτά που ξαραχνιάζει στις γωνίες, τα κοντάρια.
1: Έχεις και παράπονο.
0: Όχι, φυσικά. Ξέρεις πόσα μανταλάκια έχω στο σπίτι μου. Ξέσπασα στα μανταλάκια.
2: Τόσες πλατφόρμες έχουν γίνει για να ενημερωνόμαστε. Έτσι, το παρατηρητήριο τιμών που υπήρχε από παλιά το κάναν οι καταναλωτές. Τώρα έγινε το πόσο κάνει. και τέλος πάντων τι, μπορούμε να το ονομάσουμε όπως θέλουμε. Μια, για να ελέγξει την τιμή από την παραγωγή και να μπορέσει να το πιέσει ώστε να τους ελέγξει, να το κατεβάσουν, να κατεβάσουν την τιμή, όχι να τη συγκρίνουμε μεταξύ μας και να λέμε εδώ είναι 5 λεπτά ακριβότερο, εκεί 20 λεπτά.
1: Πώς το κάνει η εφαρμογή.
2: Πώς το κάνει η εφαρμογή, δεν το κάνει.
1: Γιατί βλέποντας που πωλείται φθηνότερα, αυτά, σε ποια αλυσίδα, θα πας προς τα εκεί, άρα θα αναγκαστεί και η άλλη αλυσίδα να μειώσει την τιμή.
2: Αυτό είναι Adam Smith, νομίζω.
0: Αυτό, συγγνώμη, δεν θα ισχύει, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί,
2: αυτό είναι ο Adam
0: Smith, το ένα
2: Smith,
0: προϊόν μάλλον θα το βρεις οικονομικό εδώ, το άλλο θα το βρεις ακριβό εδώ. Άρα θα πας και στην άλλη.
1: Όχι.
0: Αναγκαστικά θα πας σε όλες.
1: Εκεί που είναι, θα βρίσκεις τα φθηνότερα προϊόντα. Έρευνα αγοράς λέγεται στο
2: χωριό. Η λογική της κυβέρνησης λοιπόν είναι τα βασικά οικονομικά του καπιταλισμού. Το άρρωτο χέρι λοιπόν του καπιταλισμού θα τα διορθώσει όλα. Αυτό που θα έρθει και θα πει τι γίνεται εδώ πέρα, όπα, ο ανταγωνισμός θα επιβάλλει να πάνε όλοι χαμηλότερα γιατί δεν μπορεί ο άλλος να πουλάει ακριβότερα. Θα χάσει πελατεία,
0: άρα
2: θα κατεβάσει, την τιμή.
0: Όχι,
2: και όχι το καρτέλ των τριών σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, πρόσεξε, σε μια
2: τα οποία μπορεί να
0: Γαλλία
2: προσαρμόζουν ενιαία τις τιμές, λέω, τα τέσσερα μάλλον.
1: Δεν έχουμε
0: Γαλλία,
1: κομμουνισμό όμως, έτσι. Να επεμβαίνει το κράτος πατερούλης και να λέει τιμή είναι αυτή.
0: Ελεύθερη
1: οικονομία.
0: Πήγαιναν οι καταναλωτές σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, σε μια μεγάλη αλυσίδα, και έβρισκαν ένα τεράστιο ράφι άδειο από ένα συγκεκριμένο προϊόν. Και είχε ότι έχουμε αφαιρέσει το προϊόν γιατί η εταιρεία που μας το δίνει το έχει σε πολύ υψηλή τιμή. Και έγραφε την τιμή την κανονική πόσο είναι, ας πούμε, πόσο, σε άλλη μάρκα αντίστοιχη και πόσο η συγκεκριμένη μάρκα. Οπότε αναγκάστηκαν και οι ίδιες οι ετικέτες να κατεβάσουν τις τιμές τους.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρα μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ. Το πώς λειτουργούν καρτελοποιημένα τα τέσσερα μεγάλα σούπερ μάρκετ στη χώρα. Το πώς εμποδίζουν να μπουν άλλοι παίκτες και άλλα προϊόντα στην αγορά, να μπορέσεις να αγοράσεις θέσεις στα ράφια τους, γιατί ουσιαστικά πληρώνεις για να μπεις και δεν μπορείς. Για να πάρεις θέση, εγώ ψάχνω δηλαδή μανιωδώς μια γνωστή πόνιμη μάρκα, την οποία πλέον δεν τη βρίσκω σε σούπερ μάρκετ, έχει φύγει και τη βρίσκω περιφερειακά κτλ. Συγκεκριμένο προϊόν τυρί κιόλας πόνιμο, το οποίο έχει φύγει. Από τα σούπερ μάρκετ το βρίσκει σε μικρότερα που υπήρχε πριν. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Λειτουργεί με ένα σύστημα ουσιαστικά που προσαρμόζει με το όπως θέλω και βέβαια υπάρχει και αυτό που όλοι λένε έτσι ότι λειτουργεί και ως προμηθευτής η εταιρεία που έχει δημιουργήσει αυτή που έχει οι τριγωνικές σχέσεις λεγόμενες. Εκεί ανεβαίνουν οι τιμές από τον παραγωγό στον προμηθευτή και μετά υπάρχει το περιθώριο κέρδους από τον προμηθευτή στη λιανική, δηλαδή από τον ίδιο στον εαυτό του. Εκεί λοιπόν που γίνεται ο έλεγχος δεν έχει κανένα αποτέλεσμα πλέον, αφού δεν γίνεται νωρίτερα εκεί όπου ανεβαίνει υπέρογκα η τιμή. Για να μιλήσουμε μόνο για τα σούπερ μάρκετ, για να μην πάμε στα υπόλοιπα, γιατί κρέας, ψάρια, είπαμε αυτά, τα ξεχάσαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
1: Σε λίγο θα μου πείτε ότι μπαίνει και στο τραπέζι σήμερα του Έλληνα ένα φασόλι κομμένο στα τέσσερα.
2: Εντάξει, όχι στα τέσσερα. Κοίταξε να δεις. Στο, πώς το είπαμε, το 25% των Ελλήνων έχει τη δυνατότητα. Το υπόλοιπο που τέλος πάντων βρίσκει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, ότι δεν είναι ικανοποιημένο με τα όσα συμβαίνουν κτλ. Το υπόλοιπο 70% έχει μια δυσκολία.
0: Έχει ανάδρομο Ερμή έχει το υπόλοιπο, ναι. Κατάλαβες, για το Χρήστο.
1: Θα
0: ναι,
1: τα πούμε το Σάββατο στις ξαπλώστρες στα Beach Bar, ναι, που θα είναι όλες γεμάτες.
2: Τώρα. Είναι γεμάτα ήδη από
1: βαγκάζι. Μαζί με τις μεγάλες εκεί τις, πες το, τις σαμπανιέρες που είναι μέσα.
2: Πόσοι είναι, ρε Χρήστο.
0: Χρήστο.
1: Κάνε
0: είναι
1: μια βόλτα
0: ταξικό
1: στα
0: το ζήτημα.
1: Να... Ταξικό.
0: Δεν μπορεί πολλοί κόσμος να πάει ταξικό σε ξαπλώστες και να ανοίξει σαμπάνια.
1: Ταξικό πρόσημο λοιπόν.
0: Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να ανοίξει τη σαμπάνια.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
2: Εδώ οι λαϊκοί τραγουδιστές.
0: Αν μπορεί, θα κάνει κράτη για να βγάλει το χειμώνα, κατάλαβες.
2: Καλά, σαμπάνιες δεν πιστεύω ότι ανοίγουν τόσοι Έλληνες. Άμα δει ακούσει γλώσσες που μιλάνε, δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότεροι Έλληνες.
1: Βότκε, σου ίσχυε.
2: Πάντως, επειδή ακόμα και οι λαϊκοί τραγουδιστές βλέποντας έτσι ότι στην πίστα δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος, κατεβαίνουν στα θέατρα, εκεί όπου παλιά ήταν η έντεχνη, πλέον τα έχουν καταλάβει λαϊκοί τραγουδιστές. Έβλεπα τις αφίσες ότι στο θέατρο Γης θα είναι η κυρία Καλυμάνη, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς θα είναι.
0: Ο Μαζονάκης ήταν στο λιμάνι της
2: Πράγης. Στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς ήταν ο κύριος Οικονομόπουλος.
0: Αλλά στις 11, ξέρεις.
2: Στο θέατρο, Γης θα είναι επίσης η κυρία Λιόλιου. Και μπαίνω λοιπόν τώρα και λέω Ιουλία Καλυμάνη.
1: Θες να τραπέζι να του κανονίσω.
2: Ναι, τραπέζι. Αυτή η λογική λοιπόν πάει στο θέατρο Γης. Όλοι στο θέατρο Γης έχουν, ξέρω εγώ, γενική είσοδο 17, 18, άντε 20 ευρώ. Άντε να πεις ορισμένους γίνεται ένας διαχωρισμός στα χαμηλά, τα κάτω με τα πάνω. Στη συγκεκριμένη μπήκα και είδα.

0: τώρα. Μπες
1: να το δεις.
2: Κατανάλωση είναι αυτό.
1: Τι κατανάλωση, θέατρο γης.
0: Τι θα πάρεις,
1: μπυράκι, μπύρα στο...
2: Για παράδειγμα, στη συναυλία που δόθηκε πρόσφατα στο χώρο του λιμανιού.
1: Τα έχουν κάνει σκυλάδικα όλα.
2: Στα VIP έλεγε από εδώ και παίρνετε και φιάλι. Απλή σπέσια.
1: Πού στο λιμάνι.
0: Είχαμε τους ανοιχτούς χώρους. Τι λιμάνι ήταν αυτό.
2: Πρόσφατα, στη συναυλία πρόσφατα.
0: Το Μαζονάκι.
1: Είχε και φιάλι με στο λιμάνι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει.
1: Θα τρίζει ο Μπόνο. Πού είναι ο Μπόνο, θα έρθει που ήταν στο λιμάνι.
0: Οι Τζέιμς που πήγαιναν στο θέατρο δάσους και στο θέατρο γης κάθε καλό.
2: Μην μου βάζετε άγνωστες λέξεις. Να συνεννοούμαστε στα βασικά.
1: Θα είναι και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου την άλλη εβδομάδα στο θέατρο γης.
0: Ο οποίος κάθε φορά λέει και τώρα να πούμε και ένα τραγούδι για τα παιδιά που είναι απ' έξω, που είναι κρεμασμένα στα δέντρα και ακούνε απ' έξω. Δεν πληρώνουν καν εισιτήριο.
1: Παλιά υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν,
0: ναι. Γιατί δεν πάει η πιτσιρικαρία έτσι λίγο να ακούσει.
1: Ενώ ότι και είναι και επικίνδυνα. Στο θέατρο γης είναι επικίνδυνα. Ενώ στο θέατρο δάσους ήταν πολύ πιο. Γιατί πηγαίναμε παλιά. Θέατρο γης δεν έχω πάει απ' έξω, γιατί έγινε όταν ήμουν μεγάλος. Αλλά είναι.
0: Έχετε καταλάβει ότι έχει πάει και 20 και δεν μιλήσαμε.
1: Τι να πούμε πολιτικά, δεν έχει.
0: Καταρχάς έχουμε την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.
1: Νομίζω ότι έχουμε. Κοίταξε, δύο θέματα υπάρχουν. Η ομιλία Καραμαλή στο Αριστοτέλειο Κολέγιο.
0: Α, για τα παιδιά.
1: Με τον Κελαϊδόνη.
2: Έξυπνη ομιλία.
1: Τώρα έξυπνη, τι έξυπνη.
2: Είχε τη χάρη της. Δεν ήταν η κλασική πολιτική ομιλία.
1: Ναι,
2: είχε
1: όχι.
2: Τη χάρη της.
1: Είχε,
2: είχε την τζαχπινιά της.
1: Ναι. Αλλά. Κελαϊδόνη δεν λες τώρα στα παιδιά.
0: Δεν ξέρουν καν τι έστει Κελαϊδόνη.
1: Κελαϊδόνη λες σε εμάς. Ναι. Και πολλοί σε εμάς.
2: Θα λέγανε.
1: Κάτι
0: μάλλον είπε κάτι που ήθελαν να ακούσουν τα μίντια.
1: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Είπε κάτι που ήθελαν να ακούσουν τα μίντια. Έτσι, να κάτι να έχουν μάλλον να παραγωγή. Τέλος πάντων, επειδή είπε
1: στα τέτοια λέμε ναι, όχι στους Κυριλέ, όχι στους Σενέρωτους και τα λοιπά, το γνωστό τραγούδι που το παλιό του Λουκιανού Κελαιδόνη που είχε κάνει αίσθηση τότε όταν είχε βγει στα δεκαετία του 80. Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι αυτή η κυρία Κοβέση που απευθύνθηκε στην εισαγγελία του Άριου Πάγου διαμαρτυρώμενη γιατί εδώ πέρα δεν ακούσαν την απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων να ανανεωθεί για πενταετία η θητεία και έγινε μια παράταση διετής των τριών, ενώ θα υπάρξει και άλλοι που θα προσθεθούν και άλλοι εισαγγελείς. Να δούμε που θα μας βγάλει αυτό, γιατί υπήρχε δεδομένη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, που λέει ότι εδώ πέρα είναι καλοπληρωμένες αυτές τις θέσεις, θέλουν και άλλοι. Εμείς θα αποφασίσουμε εδώ η χώρα, δηλαδή οι αρχές που υπάρχουν εκεί στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, με τη διαδικασία που προβλέπεται για την ανανέωση και την περαιτέρω αντικατάσταση μη των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξάλλου δεν είναι και από τα πιο αγαπητά πρόσωπα, κυρία Κοβέση.
2: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Στην κυρία Βούλτεψη, στον κύριο Γεωργιάδη, στον κύριο Φλωρίδη.
2: Όχι μόνο. Ρώτα και στο Βουκουρέστι να σου πούνε.
1: Ρώτα το Μαργαρίτη Σκηνά. Υπάρχουν δύο μέρη στην κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, υπάρχει και ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Είναι η Ευρωπαϊκή Νέα Δημοκρατία και η Αντιευρωπαϊκή Νέα Δημοκρατία, η Βαλκανική.
2: Δηλαδή, ό,τι λέει δηλαδή η κυρία Κοβές είναι νόμος, είναι γραμμένο στην πέτρα για να είμαστε και επίκαιροι.
1: Υπάρχει οι αρχές οι ευρωπαϊκές όταν λένε, όχι μπορείς να τους κρίνεις, εννοείται. Αλλά όταν τους δημιουργείς εμπόδια, πας να πληρώσεις πρόστιμο. Πιθανόν να έχουμε ένα τέτοιο πρόστιμο που θα ισοφαρίσει τις απώλειες που θα έχουμε από τα λεωφορεία, από τα
0: εισιτήρια. Η ευρωπαϊκή και η παραδοσιακή. Εγώ να σου πω ότι αυτό υπάρχει παντού. Δες στο Πασόκ τι έγινε τώρα. Λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, κάνει τις δηλώσεις αυτές για την οικονομία. Βγαίνει ο Χάρης ο Δούκας, σου λέει ότι εγώ το πήρα το μήνυμα ότι όταν βγαίνεις εκτός γραμμής Πασόκ. Τέλος πάντων, δεν θα είναι και. Δεν θα συνεχίσει.
2: Ξεκατηνιάστηκαν.
1: Δεν ξεκατηνιάστηκαν.
2: Ξεκατηνιάστηκαν.
1: Όχι, εντάξει.
2: Γελία προσέγγιση.
0: Αλλά συγγνώμη κιόλας.
2: Γελία προσέγγιση.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου επιτέθηκε. Δεν ξέρω αν είχε πράσινο φως να επιτεθεί με αυτό το ύφος στον Χάρη Δούκα. Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμόσει και αυτά που έχει πει. Δηλαδή ότι όποιος κινείται εκτός των θέσεων και των αρχών που έχουν αποφασίσει.
0: Ναι, και σου λέει ο Χάρης ο Δούκας ότι όταν εκθιάζει την οικονομική πολιτική τη.
1: Ο Δούκας απευθύνθηκε στη Διαμαντοπούλου. Ναι.
0: Για αυτήν δεν θα ισχύσει αυτή η προειδοποίηση.
2: Όχι, το ερώτημα είναι τι κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Χάρη του Δούκα. Ο Χάρης Δούκας είναι εκτός γραμμής αυτή τη στιγμή.
1: Και η κυρία Διαμαντοπούλου λέει καλά λόγια, είπε καλά λόγια για την κυβέρνηση, λέει ο Χάρης
0: Δούκας. Άρα, ναι, σου λέει δεν είμαι εγώ εκτός γραμμής.
1: Άρα και αυτή είναι εκτός γραμμής. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα για το Πασόκ. Να μην γελιόμαστε και να μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Ο κύριος Ανδρουλάκης δίνει έναν αγώντα, έδωσε και χθες και συνεντεύξεις και ομιλίες. Και ό,τι μπορεί, τέλος πάντων, βγαίνει και στη Λαϊκή, πήγε και θα συνεχίσει αυτές τις περιοδίες.
2: Ο Σοκράτης Φάβολος την άκρη τότε.
1: Τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας πάει στην Κύπρο εκεί πέρα, μιλάει για την παγκόσμια ακρίβεια και τον πόλεμο και την ειρήνη και τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου

0: Φαίνεται ότι τέλος πάντων έχει μια μεγαλύτερη απήχηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, κοίταξε να δεις, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά θα, νομίζω ότι θα προσπαθήσει το καλοκαίρι να το περάσει. Αυτό λένε, είπε και χθες ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί σε τηλεοπτική του συνέντευξη, που με ρωτούσατε κιόλας και σας έλεγα ότι, ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Τον πιέζει ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν το κόμμα και να το κατεβάσουν στις εκλογές. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Να ρωτήσω όμως
0: τώρα τι θα γίνει, θα δούμε.
1: Είναι πρόεδρος ενός κόμματος που ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα βάλουμε αντιπαραθετικό, δεν πρέπει να βάλουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, έτσι.
1: Άρα,
0: τι?
1: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, υπάρχει. Έτσι όπως το φαντάζεται ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πού έχεις ξαναδεί εσύ πρόεδρο κόμματος να μιλά θετικά, να τάσει πέρα άλλου κόμματος?
0: Αυτό θα συμφωνούσε ο Τσαλκής με τον Πολάκη. Πού το περίμενες? Είναι στη γραμμή Πολάκη.
1: Όχι, όχι, με συγχωρείς, είναι κοινή λογική.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εδώ εσύ βρήκες εύχριστη την πλατφόρμα.
0: Τι έρχονται, αλλάζουν τα πράγματα στον κόσμο.
2: Τα ύστερα του κόσμου, φίλες και φίλοι.
0: Τι να κάνουμε. Έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ. Όποιος, πώς το λένε, φτώχεια φέρνει γκρίνια. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια, πώς τα λένε όλα αυτά. Ισχύουν όταν είναι χαμηλά τα ποσοστά. Όσοι είναι θετικά, βλέπεις τώρα όλοι ενωμένοι υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, δεν ακούγονται φωνές αμφισβήτησης. Στον Αλέξη Τσίπρα η κατάσταση πάει καλά, δεν υπάρχει και κανένας. Τώρα θα συγκληθούν και τα όργανα τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει αυτή το Εθνικό Συμβούλιο, η Επιτροπή τέλος πάντων που θα οριστεί σαν Κεντρική Επιτροπή, κάτι, δύο όργανα τα οποία θα είναι αυτά που θα λέμε τέλος πάντων, αυτά που έχουν οριστεί, οι 300 δηλαδή ουσιαστικά που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη κάποια ακόμα. Και είναι ωραία και ίσχα τα πράγματα, τα έβαλε, τα αποφασίστηκαν κεντρικά, τα πρόσωπα επιλέχθηκαν κεντρικά, ούτε διαδικασίες, ούτε μειοψηφίες, ούτε τάσεις, ούτε ομάδες.
1: Κόμμα γιοταχή.
0: Γιοταχή είναι τα παραδοσιακά δεξιά κόμματα. Είναι αρχηγικά. Είναι γιοταχή.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν γιοταχή, δηλαδή.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
1: Όσο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ψηλά, με το που έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας έπεσε στα τάρταρα.
0: Ναι, ήταν κόμμα αριστερό, προερχόμενο από το συνασπισμό.
1: Δηλαδή, αν από την Ελλάς τώρα, για παράδειγμα, βγάλει τον Αλέξη Τσίπρα, θα πάει τρένο μέχρι τις εκλογές.
0: Εδώ δεν υπάρχει. Ξέρουμε ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Πάμε 153, θα σου διαβάσω.
2: Πολλούς.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας είναι ειλικρινής. Όλα τα κόμματα επιλέγουν βάσει τη γραμμή που δίνεται από την ηγεσία. Έτσι. Ουσιαστικά τα διαλέγει δηλαδή πάλι ο πρόεδρος. Και τουλάχιστον στην Ελλάδα το κάνανε πιο καθαρό το πράγμα. Βγήκε κατευθείαν χωρίς να κάνουν δίθεν εκλογικές διαδικασίες, συνέδρια και τέτοιες.
1: Εκτός από σένα μπήκε και ο Πρωθυπουργός στην εφαρμογή. Έχει ανεβάσει.
0: Ο Πρωθυπουργός από χθες.
2: Νομίζω μπήκε στη ραδιοφωνική μας παρέα και λίγο τρόμαξε.
0: Σε κανένα σούπερ μάρκετ έχει πάει ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτά τα λένε πιο μπροστά, Χρήστο.
0: Τελευταία πηγαίνει. Τι νόμιζες ότι μπήκε?
2: Στη ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Θα την κάνω μια μέρα.
0: Εκείνα που έκανε παλιά τα ξαφνικά που έπαιρνε ένα έτσι απροειδοποίητο ΔΜΕΚ που λέμε στη Θεσσαλονίκη τηλέφωνο.
2: Α, εμένα δεν μ' αρέσουν τα ξαφνικά, συγγνώμη.
0: Και βγαίνει στον αέρα κάποιο ραδιοφόνο, δεν τα κάνει πια. Προεκλογικά θα τα ξανακάνει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πλησιάζοντας τις κάλπες.
2: Απειλητικό μου ακούγεται αυτό. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε επίπεδα προπολέμου επιστρέφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χαμηλό τετραμήνου γιατί η τιμή του Brent έπεσε στα 78 δολάρια το βαρέλι, συμπαρασύρουν προς τα κάτω και τις τιμές λιανικής στα ελληνικά πρατήρια. 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ανακοίνωσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού φέρνει περισσότερους δικαιούχους, αυξημένες επιδοτήσεις για πολύτεκνες οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για ΑΜΕΑ, με έμφαση στον ορεινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ζημιές σε καλλιέργειες από βροχή και χαλάζι στη Βυσσαλτία Σερών. Στη Θεσσαλονίκη έβαλαν στο αμάξι 25χρονο και τον εκβίασαν να τους δώσει 20.000 ευρώ, τον απείλησαν με αεροβόλο και πριόνι. Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity έφτασε νωρίτερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Στη Θεσσαλονίκη, καταναλωτής κέρδισε αποζημίωση από τον ΔΔΕ για ηθική βλάβη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Μεταξύ μπορεί να έκλεισαν τα σχολεία, αλλά εμείς ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά, η οποία θα φέρει και κάποιες αλλαγές, και μία από αυτές αφορά τα κηλικία. Μιλάμε για ριζικές αλλαγές όμως στα σχολικά κηλικία, με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.
1: Όσα ξέραμε δηλαδή, τα ξεχνάμε.
0: Αποκλείονται τα ανθυγιεινά σνακ, εισάγονται τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας και θα συζητήσουμε για το θέμα με την κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστραντονά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τώρα, εσείς που είστε επαγγελματίες, δραστηριοποιείστε σε αυτό το τομέα. Έχετε ενημερωθεί για τις αλλαγές που έρχονται?
2: Κοιτάξτε, ενημερωθήκαμε ξαφνικά στο κλείσιμο του σχολείου. Με χρονικό περιθώριο, 1,5 μήνα να κάνουμε τις προετοιμασίες μας. Δεν βληθήκαμε ως φορέας των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στα σχολικά κηλικία για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Όχι σχετικά με τη διατροφή. Συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να προάγουμε και να προεσπίζουμε την υγεία των μαθητών. Όσο για αυτό που λέτε ότι απαγορευτήκαν, αυτά απαγορευόντουσαν ούτως ή άλλως. Άλλαξε μόνο η γαλοπούλα σε μορφή αλαντικού, βραστή γαλοπούλα χρησιμοποιήσω, βγήκε και μπήκε το κοτόπουλο, μπήκε η γαλοπούλα σε μορφή κρέατος και ο τόνος. Και αφαιρέθηκε η μικρή σοκολάτα των 30 γραμμαρίων.
1: Αυτό θα είναι δηλαδή στην ουσία ο νέος κατάλογος στα κηλικία?
2: Στην ουσία αυτές οι τρεις αλλαγές είναι. Τα άλλα υπήρχαν. Ακούστε, από το 2013 έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με τα φρούτα και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν τα παίρνουν αυτά τα προϊόντα. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τρόπους, ούτως ώστε να προσφέρουμε το φρούτο με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή να πάρουμε από χυμωτές, να βάλουμε, να τα φτιάχνουμε σε μορφή smoothies. Αλλά αυτά βέβαια συνεπάγεται ότι χρειάζονται εργαλεία. Τα οποία ένα σχολικό κηλικείο, γιατί ξέρετε οι περισσότεροι που εργάζονται στο χώρο των σχολείων είναι οι γυναίκες, οι οποίες πήραν το σχολικό κηλικείο για να είναι όταν δεν πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο να μπορούν να είναι στο σπίτι τους. Και μιλάμε για ένα πολύ μικρό εισόδημα. Οπότε είναι ένα μεγάλο κόστος ο εξοπλισμός που πρέπει να κάνουμε.
0: Άρα θα υπάρξει και αναπροσαρμογή στις τιμές.
2: Βεβαίως θα γίνουν αναπροσαρμογή στις τιμές. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τώρα το σάντουιτς με το κοτόπουλο και με όλα αυτά μέσα στην τιμή το 1,5 ευρώ που ήταν το διατιμημένο. Θα έρθουν αλλαγές και στις τιμές. Γι' αυτό θα έπρεπε να είχε ήδη προβλεφθεί και ήδη θα έπρεπε να είχε συζητηθεί. Εμείς καταθέσαμε ένα υπόμνημα με αυτά που προτείνουμε. Ελπίζουμε να εισακουστούμε. Καταρχάς, προτείνουμε να επιδοτηθούν οι υγιεινές τροφές για να προσελκύσουμε τους μαθητές, χωρίς να έχουν επιβάρυνση οι οικογένειές τους. Μετά, δεν μπορεί να δίνουμε εμείς το διατιμημένο και να έρχονται delivery μέσα στα σχολεία ή να πηγαίνουν από τα έξω καταστήματα να ψωνίζουν και να μπαίνουν μέσα με απαγορευμένα προϊόντα. Γιατί το σχολικό κηλικείο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πληρώνει ανακεφαλή τον κάθε μαθητή. Ψωνίζει, δεν ψωνίζει.
1: Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, κυρία Μαστραντονά, το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο και με τα καταστήματα που είναι έξω, έχει να κάνει και με το σπίτι. Δηλαδή, τι να το κάνει αν στο κηλικείο του σχολείου, για παράδειγμα, υπάρχει η γαλοπούλα και το κοτόπουλο, αλλά θα πάρει το παιδί το σάντουιτς από το σπίτι, το οποίο έχει μέσα όσα δεν πρέπει να πωλείται σε ένα κηλικείο.
2: Ναι, κοιτάξτε, να ξέρετε ότι αυτές...
1: Μιλάμε δηλαδή για μια άλλη κουλτούρα, αυτό εννοώ.
2: Μπράβο, αυτή η διατροφή κοστίζει λίγο παραπάνω. Αν ο γονέας γνωρίζει ότι θα του στοιχήσει πιο οικονομικά στο σχολικό κηλικείο, έχει εκπαιδευτεί, έχουν γίνει σεμινάρια, έχει γίνει εκπαίδευση. Δηλαδή να σας πω η Ομοσπονδία ότι έχει οργανώσει ένα πρόγραμμα με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΔΕ 100 ωρών, το οποίο οι συνάδελφοι το πληρώνουν από την τσέπη τους για να επιμορφωθούν, γιατί η διαχείριση ενός σχολικού κηλικίου δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχουμε να κάνουμε με την υγιεινή των παιδιών μας. Είναι παιδιά μας, εμείς έτσι τα αντιμετωπίζουμε τα παιδιά, είναι παιδιά μας. Και ξέρουμε τι συμβαίνει. Ξέρουμε πόσα παιδιά δεν έχουμε. Αν ρωτήσετε τις συναδέλφους, θα πείτε δεν είναι δυνατόν αυτό. Κι όμως δεν έχουν να πάρουν ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Οπότε εμείς θα τους το δώσουμε. Θα τους το δώσουμε γιατί είναι το παιδί μας. Είναι αυτό που το ζούμε από τη μικρή του ηλικία μέχρι που μεγαλώνει.
1: Είναι και σχέση
2: δηλαδή
1: εμπιστοσύνης.
2: Να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που είναι στο σχολικό κηλικείο δεν είναι επιχειρηματίας στην ουσία. Ξέρετε τι είναι? Η μαμά του λόγου, εμείς έτσι το λέμε. Η μαμά του λόγου, είναι τα παιδιά μας.
0: Κύριε Μαστραντώνα, εγώ πάντως θα το επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, γιατί έχει τύχει στα παιδιά μου Έτυχε δηλαδή σε μια μέρα που το ένα ξέχασε να πάρει χαρτσιλίκι και πήγε στο κηλικείο, πήρε, ναι, κανονικά. Τον φρόντισαν δηλαδή και πήγα εγώ την επομένη και το κάλυψα. Ήταν σε δημοτικό πριν πολλά χρόνια. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, το άκουσα σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ότι θα υπάρχει, λέει, διαχωρισμός αναβαθμίδα. Δηλαδή, ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε γυμνάσια και λύκεια.
2: Ακούστε, τι ζητάμε εμείς. Το καταθέσαμε, σας λέω, στο υπόμνημα, το οποίο βέβαια θα το δημοσιεύσουμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων να καλύψει το ίδιο έναν μαθητή 7 χρονών και το ίδιο έναν μαθητή 17 χρονών. Θα έπρεπε χρόνια τώρα να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.
0: Ναι, είναι και άλλες οι ανάγκες του οργανισμού του κάθε παιδιού.
2: Δεν είναι δυνατόν, το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, έτσι. Mm-hmm. Και δεν μπορεί ένας μαθητής να πάρει 2-3 σάντουιτς, θα βγει έξω, θα πάρει αυτό που θέλει να πάρει και θα μπει μέσα. Εκεί είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να γίνει μια εθνική στρατηγική με συνεργασία, γιατί δεν είμαστε το πρόβλημα, είμαστε το μέρος της λύσης.
0: Υπάρχουν όμως και κηλικία που εξυπηρετούν σε στεγαζόμενα σχολεία. Εκεί πώς θα γίνεται ο διαχωρισμός?
2: Δεν υπάρχει σε στεγαζόμενο δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας.
0: Α, αυτό ισχύει μόνο γυμνάσια λύκεια, λέτε, ναι.
2: Μόνο της δευτεροβάθμιας, γυμνάσιο λύκειο.
0: Οπότε λέτε να είναι μια κατηγορία γυμνάσια λύκεια και μια του δημοτικού.
2: Ένα είναι αυτό. Ένα είναι να μην διακινούνται τρόφιμα μέσα στο χώρο του σχολείου, να είναι απόλυτα προστατευμένος ως προς τη διατροφή. Η κάθε μητέρα, αν θέλει να βάλει στο πλήθος, να βάλει αυτό που πρέπει να βάλει. Δεν μπορεί να βάλει, δηλαδή, ξέρετε, λόγω οικονομικής ανέχειας, θα σταματήσει η μητέρα και τι είναι το πιο φθηνό, το κουρασάν το συσκευασμένο, που κάνει, ας πούμε, 40 λεπτά. Θα το βάλει με στην τσάντα και είναι ήσυχη. Mm-hmm. Καταλάβατε τι σας λέω. Θα πρέπει όλοι μαζί να συστρατευτούμε για την υγεία της μαθητικής κοινότητας. Όλοι μαζί. Θα πρέπει να μας βοηθήσουν οικονομικά για τον εξοπλισμό που θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα περιθώριο κάποιους μήνες για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε όλοι. Να γίνουν ενημερωτικά σεμινάρια με διατροφολόγους, να τους δώσουμε συνταγές, τι μπορούν να φτιάξουν, τι μπορούν να κάνουν. Γιατί και εμείς τώρα ξαφνικά, ξέρετε, αλλάζουν τα πάντα. Τα πάντα. Και μετά θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση για τους αυτόματους πολιτές. Τι σημαίνει για όποιους άλλους τεκμηριωμένους λόγους? Ξέρετε, το μηχάνημα που θα τοποθετηθεί σε ένα σχολείο πληρώνει 20 ευρώ το τετραγωνικό. Εμείς όμως πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ στους δήμους τα οποία τα χρησιμοποιούν και τα σχολεία. Πώς θα ελεγχθεί το μηχάνημα? Σε εμάς έρχεται το υγειονομικό, η τουριστική αστυνομία, το Υπουργείο Εμπορίου, το ΕΦΕΤ και μας ελέγχει. Το μηχάνημα ποιος θα το ελέγξει, που είναι απρόσωπο? Δηλαδή, μην φτάσουμε όπως ας πούμε με τα τρόφιμα, που ξέρετε πόσες χιλιάδες τρόφιμα πετιούνται. Ανούσια. Ανούσια δεν τα τρώνε, τα πετάνε. Γιατί λοιπόν, αφού υπάρχουν αυτά τα κονδύλια, να μην μπορέσουμε να κάνουμε μια στρατηγική σωστή? Όπως παραδείγματος χάρη έγινε στην Ολλανδία. Το πρόγραμμα υγιεινό κηλικείο. Πώς έγινε? Βοηθήθηκαν οι συνάδελφοι στην Ολλανδία από το κράτος, βάλανε τα υγιεινά, μάλιστα είχαν πέσει και μάνατζερ μέσα για να δείξουν πώς θα τα φτιάχνουν, πώς θα φαίνονται στο μάτι. Γιατί ξέρετε, πρώτα είναι το μάτι και μετά είναι η γεύση. Mm-hmm. Επιδοτηθήκανε τα τρόφιμα αυτά, σιγά σιγά οι μαθητές άρχισαν και τα παίρνανε και τώρα αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη τους επιλογή. Γιατί? Πέρασε ένα διάστημα 2-3 ετών και εκπαιδευτήκανε όλοι. Όλοι μαζί εκπαιδευτήκαν, όχι τα κηλικία, οι μαθητές, οι γονείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συνεργασία.
0: Αυτό που λέτε και είναι πολύ σωστό. Από την άλλη, από την άλλη πρέπει κάπως να γίνει και οργανωμένα. Δηλαδή το ότι γίνεται σε κάθε σπίτι, το Υπουργείο, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το ελέγξει.
2: Δεν μπορεί να το ελέγξει,
0: αλλά το τι γίνεται στο κάθε σπίτι. Αλλά το τι γίνεται στα σχολεία, με κάποιο τρόπο μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Μπράβο, όταν βλέπει το παιδάκι, λοιπόν, α, τι ωραίο είναι αυτό, είναι οικονομικό. Μαμά, θα πάρω το γιαουρτάκι μου. Μου άρεσε. Mm-hmm. Δεν θα έχει ανάγκη η μητέρα να δώσει, ας πούμε, τα 50 λεπτά να πάρει το κρουασάν που δεν θα πρέπει. Αυτό δεν μπορεί να απαγορευτεί. Αλλά μπορεί η ρητά να απαγορευτεί να έρχονται στα σχολεία, ειδικά της δευτεροβάθμιας συμβαίνει αυτό, ειδικά της δευτεροβάθμιας, να έρχονται delivery και να βγαίνουν οι μαθητές να ψωνίζουν και να μπαίνουν μέσα. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Εκτός αν είναι στόχος να κλείσουν τα σχολικά κηλικία και να βγουν μηχανήματα. Μπορεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Με απαγορεύεται, τίποτα δεν πέτυχε. Με απαγορεύεται, τίποτα δεν πέτυχε. Ξέρετε πώς πέτυχε? Με αγάπη, συνεργασία, εκπαίδευση και παίδευση για μας και για τους γονείς και για τους μαθητές, ούτως ώστε να καταλάβουν τι είναι σωστό για αυτά. Δεν το κάνουμε γιατί δεν τα αγαπάμε. Mm. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τους προσφέρουμε αυτό που θα ζητούσαν, όμως όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ δηλαδή με αυτή τη λογική, δεν μπορώ ας πούμε να δώσω ενεργειακά ποτά και τέτοια και τα βλέπεις και μπαίνουν μέσα με μισό κιλό ενεργειακά ποτό πρωί-πρωί. Ο γονέας δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει. Ο γονέας του δίνει ας πούμε 2 ευρώ να πάρει μια τυρόπιτα και ένα νεράκι και ένα κάτι, έτσι. Το παιδί όμως έχει γίνει μόδα αυτό. Πρέπει λοιπόν να αντιστρέψουμε τη μόδα στο υγιεινό. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, θα χρειαστούμε εργαλεία. Εργαλεία και χρόνο. Και πάνω απ' όλα στήριξη.
0: Κυρία Μαστρατώνα, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Ευχαριστώ, ελπίζω να μπόρεσα να σας διαφωτίσω όπως έχουμε.
0: Κοιτάξτε, είναι πολλοί γονείς μαθητών που μας ακούνε αυτή την ώρα και κατανοούν απολύτως αυτά που λέτε, που βάζετε στο τραπέζι. Βεβαίως, κοντός ψαλμός αλλού. Από Σεπτέμβριο θα δούμε τι θα ισχύσει.
2: Θα δούμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάνει όπως θα έπρεπε, ήδη να είχε γίνει, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν θα μας ακούγαν αν τους λέγαμε αυτά τα πράγματα. Και ξανατονίζω και πάλι, δεν θέλουμε να αλλάξουν τα προϊόντα που βάλαμε. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να είναι προσιτά στους μαθητές, χωρίς να επιβαρύνεται η οικογένεια, και να μας δώσουν τα εργαλεία που να μπορούμε να τα ετοιμάζουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλά. Ήταν μαζί μας η κυρία Μερσίνη Μαστραντονά, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων.

0: αυτά λοιπόν και με τα κυλικία. Τι ήθελες να πεις, Χρήστο?
1: Να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
0: Να πάμε.
1: Γιατί χθες που ήταν ο Βασίλης στο στούντιο, κλείνοντας τη συζήτηση, την ενημέρωση για την αθλητική επικαιρότητα, μου είπε χθες ότι είναι θέμα ορών, ημερών, τέλος πάντων λίγων 24 ώρων, για γκάρντ στον Άρη.
0: Ήμινων.
1: Και επειδή...
0: Αστείευομαι.
1: Παλιά αυτά. Και επειδή, ξέρεις, όταν έχεις μάθει κάθε καλοκαίρι να ασχολείσαι με μπαν, με ζητήματα που αφορούν την ομάδα κτλ. Για εμάς τους Αριανούς αυτή είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και θέλω
0: τι
1: να το ρωτήσω.
0: Τώρα. Εγώ ήθελα με Μουντιάλ να ξεκινήσουμε, αλλά αφού το θες.
1: Αν έχει
0: έτσι,
1: κάποια
0: ό,τι
1: εξέλιξη. Θέλεις, ό,τι αποφασίσει ο Βασίλης.
0: Όχι, πάμε όχι, με αυτά έτσι.
1: Ό,τι θελήσει ο Βασίλης.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, δεν έχω τίποτα να σου πω, Χρήστο.
1: Okay.
2: Okay. Δεν έχω κάτι να σου πω.
1: Εγώ πάντως θα καρφώσω τη Βελόνα 3 ώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα βρούμε ένα δεκάλεπτο τραγούδι για να πάμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχω τίποτα να σας πω.
2: Είπα και κάτι άλλο εχθές. Ότι η Πορτογαλία και η Αγγλία ανήκουν στη συνωμοταξία των ομάδων που περιμένεις να δεις σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι.
2: Και για να διαπιστώσεις από την πρώτη αγωνιστική σε τι κατάσταση είναι.
1: Την Αγγλία τη χάρηκα.
2: Βλέποντας λοιπόν την Αγγλία με την Κροατία, αντιλαμβάνεσαι ότι η Αγγλία είναι από τα φαβόρη για την κατάκτηση του τίτλου, γιατί έδειξε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε σημείο που το 4-2 επί της Κροατίας με τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει πετύχει τα περισσότερα πέναλτι από κάθε άλλο παίκτη σε Μουντιάλ και χρειάζεται ένα ακόμη γκολ για να ξεπεράσει και τον Γκάρι Λίνεκερ στη λίστα των πρώτων σκόρερ της Εθνικής Αγγλίας σε Μουντιάλ. Το 4-2 λοιπόν είναι πλασματικό, γιατί η Αγγλία έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν άκουσα καλά προς το τέλος και δεν χάθηκε κάτι στο μέτρημα, είχε 22 τελικές προσπάθειες και το τελικό 4-2 ήταν περισσότερο επιτυχία του Λιβάκοβιτς, του τραυματοφύλακα της Κροατίας, ο οποίος την κράτησε στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, εκεί που θα μπορούσε να ξεφύγει το σκορ και να πάει και 5 και 6 και 7, με πολύ μεγάλες αποκρούσεις και μάλιστα και κάποιες διπλές αποκρούσεις. Δηλαδή, αποκρούει από το σημείο του πέναντι μόνος του, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένας Άγγλος, σχεδόν από το εντός της μικρής περιοχής και ξανά αποκρούσε ο Λιβάκοβιτς. Έδειξε και χαρακτήρα η Αγγλία, γιατί προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, ξαναπροηγήθηκε, ξαναισοφαρίστηκε, αλλά αυτό δεν την πτώησε, συνέχισε να είναι πιεστική. Και έτσι στον 10ο όμιλο η Αγγλία μαζί με την Γκάνα είναι στην κορυφή, η Γκάνα η οποία νίκησε τον Παναμά με 1-0. Και εντάξει, αναμενόμενο αποτέλεσμα για μένα αυτό το 1-0 της Γκάνας. Από την άλλη πλευρά, από την εντυπωσιακή εικόνα της Αγγλίας πας στην απογοητευτική εικόνα της Πορτογαλίας. 10ο σερί μάτς χωρίς γκολ για Κριστιάνο Ρονάλντο σε μεγάλη διοργάνωση Μουντιάλι Euro, σε 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 ήταν στην εστία. Την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κογκό με 1-1. Το Κογκό, το οποίο για πρώτη φορά πήρε βαθμό σε Μουντιάλ στην επιστροφή του σε αυτό μετά από 52 χρόνια και στο τελευταίο του παιχνίδι είχε χάσει με 9-0 από τη Γιουγκοσλαβία. Το Κογκό, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ καλό. Δηλαδή είχε και παίξηματα, είχε και ποιότητα, αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικό σε κάποιες φάσεις επιθετικής μετάβασης θα ήταν ακόμα καλύτερα. Η Κολομβία ανοίξε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν στην παρθενική εμφάνιση του Ουσμπεκιστάν σε Μουντιάλ και έτσι στον 11ο όμιλο η Κολομβία είναι πρώτη στη βαθμολογία με 3 βαθμούς. Πορτογαλία και Κογκό έχουν από 1 και το Ουσμπεκιστάν είναι στο 0. Σήμερα έχουμε τους αγώνες Ελβετία-Βοσνία, Καναδάς-Κατάρ και Μεξικό-Νότια Κορέα. Ξεκινάμε πλέον για δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο και στον δεύτερο όμιλο.
0: Νομίζω είναι και η Τσεχία με την Νότια Αφρική νωρίς.
2: Ορίστε.
0: Η Τσεχία με την Νότια Αφρική δεν είναι σήμερα νωρίς.
2: Α, ναι, και η Τσεχία με την Νότια Αφρική. Ναι. Η Τσεχία με την Νότια Αφρική, έχεις δίκιο, ναι.
1: Βασίλη,
2: είναι νωρίτερα.
1: Ναι. Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Θεωρείς ότι η απόδοση του Ρονάλντο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αγωνίζεται και σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να κάνει μια αγωνιστική κοιλιά και αυτό να αντανακλάται και στις υποχρεώσεις στην εθνική, όταν έρθει δηλαδή να ξαναπαίξει με παίχτες που είναι καλύτερα γυμνασμένοι, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Είναι καθαρό και ο παράγοντας ηλικία του ίδιου.
0: Συγγνώμη, αλλά ηλικία, ίδια ηλικία με το Μέση έχουν σχεδόν. Ο Μέση πέτυχε το χαρτρίκ στα 39 του, αλλά η διαφορά είναι ότι ο Μέση έχει και μια υπόλοιπη ομάδα της Αργεντινής. Ο Ρονάλντο παίζει με την Εθνική Πορτογαλίας, δεν παίζει με την Εθνική Αργεντινής. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Ας μας πει ο ειδικός.
0: Ε, Βασίλη.
2: Όχι, τι εννοείς, δεν κατάλαβα, Μαρία.
0: Εννοώ ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Το αν η Πόρτο δεν πήγε καλά, για παράδειγμα, χθες, έφερε ισοπαλία με το Κονγκό 1-1. Δεν είναι ευθύνη ενός παίκτη.
1: Όχι, και εγώ λέω για τον ίδιο τον παίκτη. Για τον ίδιο τον παίκτη.
2: Το θέμα τη μάρκα αυτή τη στιγμή. Επειδή τώρα με αφορμή την μεταγραφή του Κουκουρέγια στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάθομαι και βγάζω κάποια στοιχεία για τις μεταγραφές της Ρεάλ και για παίκτες οι οποίοι ήταν στην Μασία, την Ακαδημία της Μπαρτσελώνα και πήγανε στη Ρεάλ. Λοιπόν, πρώτο θέμα στη Ρεάλ, στη Μάρκα, τη φημισμένη ισπανική εφημερίδα, είναι μήπως το πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εχθές κάποια στιγμή ακούω μια ανάλυση και λέγεται, υπόθηκε μάλλον, ότι δεν αξιοποιήθηκε ο Ρονάλντο. Εγώ είδα τρεις φορές πάσα πάρε βάλε στον Ρονάλντο και ο Ρονάλντο δεν βρήκε εστία. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο λες, γιατί και ο, πώς το λένε, και ο Μέση το MLS πες, δεν παίζει στην Ευρώπη. Αλλά σίγουρα δεν είναι στην κατάσταση την οποία ήταν ο Ρονάλντο. Σε σημείο να είναι πρόβλημα για την Πορτογαλία. Δηλαδή το ότι αναρωτιέται η μάρκα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό και του γενικού προβληματισμού που υπάρχει στην Πορτογαλία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στον προκριματικό γύρο του Europa League την Δυνάμο Κιέβο ή την Κλουζ μετά τη χθεσινή κλήρωση. Εν τω μεταξύ, οι ανεκδίκητοι Ρουμάνοι ζήτησαν δηλώσεις από τον Λουτσέσκου για την κλήρωση και ο Λουτσέσκου τους απάντησε ότι δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις. Είμαι σε μια φάση για να. Δεν το είπα αυτό, αλλά είναι σε μια φάση διακοπής της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο. Καθώς οι Ισπανοί στέλνουν στον ΠΑΟΚ τον Αρτίτς Ελαστόντο, τον 32χρονο Βάσκο Στόπερ της Σοσιεδάδ. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο Conference League, χωρίς κανονάκι βέβαια για αυτόν, την Ουγγρική Πάξη, η οποία κατετάγει τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Ο Ολυμπιακός έφερε στην Αθήνα τον Πάμπλο Μαθαίο, τον έμπειρο δεξιό fullback. Και μπασχετικά ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες την συμφωνία με τον Καλάπιο το 2028. Ο Παναθηναϊκός περιμένει την οριστικοποίηση της επιστροφής του Ομπράντοβιτς, καθώς οι οπαδοί της Παρτίζαν έστειλαν ανοιχτή επιστολή και ζητούν από τον Ζότς να επιστρέψει την ομάδα του Βελιγραδίου. Και αύριο έχουμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ, ο οποίος ΕΣΑΚΕ οι ομάδες ήδη τηλεφωνικά συμφώνησαν να συνεχίσουν την κεντρική διαχείριση και να πάνε στο Sky, ο οποίος έχει κάνει μια πρόταση 20% αυξημένη σε απολαβές σε σχέση με το συμβόλαιο που έχει ο ΕΣΑΚΕ στην ΕΤ.
1: Άρα μιλούμε για το ελεύθερο κανάλι, όχι για την ψηφιακή πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο ιδιοκτήτης.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα.
2: Και δεν νομίζω να είναι ελεύθερο. Από τη στιγμή που προβλέπει και την αύξηση, δεν νομίζω να είναι ελεύθερο. Θα μου κάνει εντύπωση αν είναι ελεύθερο. Από τη στιγμή που κάνει ο σχετικός όμιλος συνδρομητικά κανάλια και παίρνει και δικαιώματα ποδοσφαιρικών ομάδων. Βλέπω να πληρώνουμε του χρόνου αν πάει στο Sky το μπάσκετ. Να πληρώνουμε και να βλέπουμε τους αγώνες.
1: Κατάλαβα. Ένα παιχνίδι, ας πούμε, ελεύθερο και τα υπόλοιπα συνδρομητικά. Κάπως έτσι ενδεχομένως.
2: Αυτό βλέπω. Άλλη μια συνδρομή υπολόγισε.
1: Αυτό βλέπω, Βασίλη.
0: Ας γεμίζουν και τα γήπεδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα πάρω διαρκεία τελείως.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λύνω το μισό πρόβλημα. Το άλλο μισό τα εκτός έδρας εκεί. Ναι, θα πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη ξανά.
2: Τι που θα βρεις.
1: Αυτό είναι καλό. Εκεί ήθελα να το καταλήξω. Ότι γίνεται χαμός. Είναι μικρό Βασίλη, το γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων.
1: Ελένη, να παίξω, χτυπάει την πόρτα.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφής την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Ταχεράνης. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί σε χαμηλό τετραμήνου στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Συμπαρασύρει όμως πτωτικά και τις τιμές στα ελληνικά πρατήρια βενζίνης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε έκδηλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Πρόκειται για τη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο. Για πρώτη φορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 θα υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε σε παραδοσιακές δράσεις που γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 80, αλλά σε δράσεις που θα ανεβάσουν την ανταγωνιστικότητα μέσω συνεργασίας των επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Με πληθυσμιακά και μονοκριτήρια στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αντιστοιχούν 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μισό. Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με βίντεο που ανήρτησε στο Instagram σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «Πόσο κάνει» με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Στο βίντεο ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η αγορά γνωρίζει πλέον ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου». Αντιδράσεις υπήρξαν όμως για το θέμα από την αντιπολίτευση. Το πόσο κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητικό να παρουσιάζεται μια πλατφόρμα ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το Εν Λόγω Κόμμα. Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της ελληνικής οικογένειας που θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά άμεσα και να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027. Το 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται στους μήνες χαμηλής ζήτησης, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται για τη μεσαία τάξη, ενώ άτομα με αναπηρία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ μέσω Άιλις ψηφιακής κάρτας, με την υποβολή αιτήσεων να αναμένεται τον Αύγουστο. Δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Σε βάρος των πέντε εμπλεκόμενων προσώπων, ανάμεσα τους δύο 16χρονοι και ένας 18χρονος, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση από κοινού, όπως επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 5 λίτρα βενζίνης από το ρεζερβουάρ σταθμευμένου δικύκλου φαίνεται να αφαίρεσε ένας 44χρονος στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θεσσαλία, όπως και στη Θράκη. Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, η άνεμη πνεομεταβλητή εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη πνεομεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
9: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, χαίρετε κυρίες και κύριοι, επόμενη στάση ενημέρωση 102 FM. Είμαστε και σήμερα εδώ με την κυρία Εφη Τσαμπάζη, Σαπρανίδης Εμίλιος και οι δύο πίσω από τα μικρόφωνα. Ο καιρός έστρωσε.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Εφήμου, έχουμε φάει το μισό του Ιούνι, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Θες που ήσουν που είχε βροχή.
0: Έχει τα άλλο προσαλάτε.
1: Γιατί με κατηγορεί κάθε φορά που έχει συννεφιά η βροχή, λέει.
0: Μαυρόκατα.
1: Χθες όμως δεν ήσουν εδώ.
0: Είναι ο Ιούνις, τα κάνει
1: με
0: αυτά.
1: Με σκέφτηκες, είμαι σίγουρη γι' αυτό μόλις.
0: Τα παιχνιδάκια. Αύριο νομίζω ανήκει το μετρό μέχρι τις 19, ήταν, θυμάσαι.
1: Θα ανοίξει το Σάββατο 20.
0: Άμα είναι μια μέρα καθυστέρηση, το αντέχουμε. Ωραία, αυτό το περιμένουν οι Θεσσαλονίκοι. Μας έλειψε έτσι κι αλλιώς.
1: Και γι' αυτό νομίζω έχει πολλές φορές μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα σε σχέση με τις άλλες μέρες.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα θα γίνουν και άλλες γραμμές τώρα, στον Νούπο.
1: Θα γίνει ένα.
0: Θα ξεμποτιλιαριστεί η πόλη, μια ομορφιά
1: τέλος
0: θα είναι.
1: Τέλος Ιουλίου, και να σου πω και κάτι, οι κάτοικοι στην Καλαμαριά το περιμένουν πώς και πώς.
0: Εμείς οι φουκαράδες στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα το περιμένουν για τα επόμενα 20 χρόνια. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
1: Εγώ είπα για την Καλαμαριά, δεν
0: πειράζει. Θα το διαχειριστούμε ως Καλαμαριώτησα και
1: σε εμά. Θα δοθεί. Παλιά Καλαμαριώτησα.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε και από τα ευχάριστα. Στα ήλιο, λίγο τα λογοπαίγνια που κάναμε. Να πάμε λίγο και στην ειδησιογραφία. Μας περιμένει τώρα να μιλήσουμε τον πρώτο καλεσμένο, κύριο Σοκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Κύριε Αληφτήρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Διαβάζουμε πως το τριήμερο 23, 24, 25 του Ιουνίου, τούτου του μήνα δηλαδή, προετοιμάζεται η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καλώντας αγρότες για δράσεις και συντονισμένες κινητοποιήσεις. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ξανά δράσεις και συντονισμένες κινητοποιήσεις. Την τελευταία φορά φύγατε άπραγοι μετά τα μπλόκα από τις συναντήσεις που είχατε και με τον Πρωθυπουργό και με τους υπουργούς. Κάτι πήρατε νομίζω, φθηνότερο πετρέλαιο, φθηνότερο ρεύμα, σας είχαν τάξει κάτι. Γιατί λοιπόν προχωρούμε σε νέες κινητοποιήσεις?
2: Κάτι πήραμε, κάτι απέδωσε ο αγώνας 55 ημερών που κάναμε, ένας αγώνας επιβίωσης και αξιοπρέπειας στους δρόμους. Αλλά αυτό το κάτι που πήραμε ήταν μόνο στα λόγια, δεν έχει υλοποιηθεί. Υπάρχουν ακόμα λογαριασμοί ρεύματος που δεν έρχονται με 8,5 λεπτά βερτικά, αλλά έρχονται με 9,8 όπως ήταν το παλιό τιμολόγιο ΓΕΑ. Το πετρέλαιο, είδατε με την κρίση στον Περσικό κόλπο, με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, έχει εκτοξευτεί στα ύψη και είχαμε φτάσει στο σημείο να αγοράζουμε πετρέλαιο κοντά στα 2 ευρώ. Τα λοιπάσματα έχουν ανέβει 70% σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν πέρσι την ίδια χρονική περίοδο. Και είναι μια χρονική περίοδος που χρειαζόμαστε πάρα πολύ το λείπασμα, καθώς τώρα έχουμε λοιπάσματα στις καλλιέργειές μας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να παράξουν. Όλα αυτά που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι σε ένα μήνα θα λύσει τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ, τα ΑΤΑΚ, τα monitoring. Προβλήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα, κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα, στο νομό Σερών, εκεί στην περιοχή σας, δεν έχουν επιληθεί και πολλοί αγρότες δεν έχουν πάρει ακόμα χρήματα από τα περσινά ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή το 2025 τους οφείλονται χρήματα και δεν βλέπουμε, δεν υπάρχει και ο τρόπος για να δοθούν αυτά τα χρήματα, καθώς η ΑΔΕ, δηλαδή ο παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Πιτσιλής που είναι αρμόδιος τώρα και ο υπουργός, ο κύριος Σκηνάς, μας λέει ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι. Πόσο θα συνεχίζονται οι έλεγχοι? Για ένα χρόνο.
0: Αν θέλετε να πείτε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, γι' αυτό δεν υπάρχει τρόπος. Τρόπος υπάρχει, φαντάζομαι, αλλά είναι.
2: Θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει τις δηλώσεις καλλιέργειας το 2026, που και αυτές έχουν αρχίσει να ξεκινήσουν. Και τον Οκτώβριο θα πρέπει να δοθεί προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων του 2026. Και εμείς οφείλονται σε αγρότες 1 δισεκατομμύριο το 2025. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Κυρία Αληφτήρα, όλη αυτή βέβαια η διαδικασία. Κύριε Αληφτήρα, ξέρετε ότι όλη αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο και είναι και κάποια θέματα που θέλουν χρόνο προκειμένου να επιληθούν. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση έχει πει πολλές φορές ότι θέλει να είναι σε ανοιχτό διάλογο με τους αγρότες. Εσείς, αφού έχει περάσει τόσος καιρός και κάποια πράγματα έχουν μείνει ανικανοποίητα και δεν έγιναν, χτυπήσατε την πόρτα του κυρίου Σχοινά, ενοχλήσατε, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να εκπροσωπεί την κυβέρνηση, του είπατε ότι δεν πάει άλλο, πρέπει να τα υλοποιήσετε γιατί εμείς θα ξανακατεύουμε στους δρόμους?
2: Κάναμε ραντεβού με τον κύριο Σχοινά όταν ένα μήνα αφού ανέλαβε, δηλαδή πριν 20 μέρες περίπου. Μας είπε ότι μας έδωσε κάποια χρονοδιαγράμματα, αυτά που είχε ανακοινώσει και συνέντευξη που είχε κάνει τον κύριο Πιτσιλή. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα ήταν να πληρώσουν 297 εκατομμύρια τέλος Μαΐου και πληρώσαν τα 185, λείπουν 112 εκατομμύρια που δεν γνωρίζει που είναι. Τέλος Ιουνίου να πληρώσουν 700 εκατομμύρια ακόμα και θα δείτε. Μακάρι να διαψευτώ, αλλά δεν θα πληρώσουν ούτε τα μισά, καθώς υπολείπονται οι έλεγχοι, έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω οι έλεγχοι και δεν πρόκειται να πληρωθούμε. Ο κύριος Σχοινάς, ορθά καυτά, μας είπε ότι δεν θα επιλύσω τα προβλήματα τα 7 χρόνια, οι 7 προκάτοχοι μου πέρασαν από εδώ, δεν μπορώ να επιλύσω εγώ τα προβλήματα μέσα σε 35 μέρες. Η μοναδική μου αρμοδιότητα.
1: Καλά, δεν έχει και άδικο αυτό τώρα, επί 35 μέρες. Πού να
2: πάει. Ο Πρωθυπουργός είναι ίδιος. Ο Πρωθυπουργός είναι ίδιος. Ακολουθείται μια συγκεκριμένη πολιτική. Αν δεν μπορεί ο κ. Σινάζη να επιλύσει τα προβλήματα, συγχωρείται πολύ να σηκωθεί να φύγει, να πάει σπίτι του.
0: Φαντάζομαι το είπε με την έννοια τη πίσωση χρόνου, όχι θέμα ικανότητας.
2: Όταν αναλαμβάνει κάποιο υπουργό, αναλαμβάνει για να λύσει προβλήματα. Και ειδικά στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, όπω έχει γίνει τώρα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, που είναι ένα πολύ δύσκολο Υπουργείο, θα πρέπει αυτό που πάει να είναι προετοιμασμένο που τι πάνε να λάβει. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε ούτε μια μέρα, όχι ένα μήνα για να ενημερωθεί ο κ. Σκηνά. Άμα δεν μπορεί, όπω σα το λέω, να πάει σπίτι. Ο Πρωθυπουργό όμω 7 χρόνια, η πολιτική που ασκεί είναι η ίδια του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Διαβάζουμε, κύριε Σκηνά, ότι στα αιτήματα τη Πανελλαδική Επιτροπή.
1: Κύριε Αληφτήρα.
0: Κύριε Αληφτήρα, συγγνώμη, αφορούν, λέει, τη διεκδίκηση υπό τη μορφή αναπλήρωση εισοδήματο ενό δισεκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επεξαιρεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι έτσι, ένα δισεκατομμύριο μιλάμε, έχετε διαφορετική εσείς προσέγγιση στο νούμερο αυτό?
2: Όχι, τόσο είναι περίπου. Είναι κουβέντες τα 160, να το πάρω από την αρχή. Ο κ. Μητσοτάκης τον Ιανουάριο που κάναμε στο Μέγαρο Μαξίμου το ραντεβού μας υποσχέθηκε 160 εκατομμύρια ευρώ αναπληρώσεις εισοδήματος, τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμα. 80 στην κτηνοτροφία, 80 στους αγρότες. Αυτά τα 160 εκατομμύρια μας είπε ότι προήλθαν, θα περισσεύουν από ελέγχους που είχαν κάνει, καθώς αυτά τα χρήματα θα πηγαίναν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται. Αν υπολογίσουμε 160 εκατομμύρια ότι πηγαίναν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν το χρόνο, επί 7 χρόνια που κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης, έτσι προκύπτει τώρα δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι λόγια του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι 160 εκατομμύρια το χρόνο χάναμε προς ανθρώπους που δεν δικαιούνταν να πάρουν.
0: Το 80-80 το θυμόμαστε και εμείς ειδησιογραφικά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, κύριε Αληφτήρα, είναι ότι ενώ είχε δοθεί υπόσχεση για το μειωμένο ρεύμα, λέτε ότι αυτό εξακολουθεί να έρχεται με τιμολόγιο 9, τόσο. Φαντάζομαι, δηλαδή, θα πρέπει, έχω την αίσθηση ότι κάπου αλλού στράβωσε η δουλειά. Όταν υπάρχει απόφαση, δεν υλοποιείται από κάποιους άλλους παράγοντες, έτσι, τεχνοκράτες. Γιατί γίνεται αυτό?
2: Τις τελευταίες μέρες είμαι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Παλιαρούτα, η οποία είναι Γενική Γραμματέα της Ενέργειας. Mm-hmm. Προσπαθεί και αυτή, της έχω στείλει αποδεικτικά λογαριασμών και προσπαθεί και η ίδια και ήταν θετική. Είχα θετική ανταπόκριση από την ίδια στο αίτημά μου να το ψάξει και να δει γιατί αυτοί οι λογαριασμοί. Τους έχω στείλει δηλαδή αποδεικτικά λογαριασμοί φετινή.
0: Προφανώς, χωρίς στοιχεία δεν μιλάτε.
2: Δεν οφείλανε στη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια και έχουν κιλοβατόρες, οι οποίες μισές κιλοβατόρες χρεώνονται με 8,5 και κάποιες χρεώνονται με 9,8.
0: Γιατί δηλαδή, είπα ανάλογα με το μέρα νύχτα, το πότε τις ξοδεύετε.
2: Δεν υπήρχε τέτοιο. Όταν είπαμε τα 8,5 δεν υπήρχε ούτε σε μέγιστες κιλοβατόρες πώς θα καταναλώσει, ούτε θα είναι μέρα νύχτα. Το αγροτικό τιμολόγιο το χρειαζόμαστε 24 ώρες την ημέρα. Δεν υπάρχει νυχτερινό και περίσσιο όπως είναι το οικιακό τιμολόγιο. Η κυρία Παλιαρούτα, σας λέω και πάλι προς τιμήν της, μου είπε ότι θα ενημερώσει τις επόμενες μέρες, θα το δει, θα του μιλήσει με τη ΔΕΗ, με το διευθύνοντα σύμβολο τον κύριο Στάση, νομίζω είναι, και θα με ενημερώσει για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει υπόσχεση του κυρίου Μητσοτάκη, αυτό θα πρέπει ήδη να είχαν τρέξει, θα πρέπει να είχαν.
0: Αλλά καμιά φορά, ξέρετε,
2: θα πρέπει να είχαν εφαρμοστεί.
0: Καμιά φορά, ξέρετε, και ο υπουργός είναι πάνω στο γραφείο του, υπάρχει μια επιτροπή που θέλει να το δεχθεί. Και δεν αφήνω θυρωρός να περάσουν μέσα. Δεν λέω για να δικαιολογήσω κάποιες αποφάσεις της κυβέρνησης προς Θεού, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Ξέρεις, μεσολαβούν διάφορα στρώματα, διάφορα φίλτρα και μπορεί να μην φτάνει στον αρμόδιο το πρόβλημα ότι υπάρχει ακόμη. Δυστυχώς η Ελλάδα
2: αυτή. Η δικαιολογία που προβάλλεται τώρα από τη μεριά της κυβέρνησης, από κάποια κυβερνητικά στελέχη, ότι δεν είναι ιδιωτικό, έχει ιδιωτικοποιηθεί και είναι ένα ιδιωτικό φορέα, δεν μπορεί το κράτος να κάνει μεγάλες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι είναι αστείες. Το κράτος, από τη στιγμή που αποφάσισε να δώσει τα 8,5 λεπτά και σίγουρα οι συνολητοί με το διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ και δώσαν τα 8,5 λεπτά, θα πρέπει αυτό το τιμολόγιο άμεσα να εφαρμοστεί, καθώς ήδη έχουμε φτάσει στη μέση της καλλιεργητικής περίοδου. Το αγροτικό τιμολόγιο του αίματος το χρειαζόμαστε τώρα και μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου. Δεν χρειαζόμαστε αγροτικό τιμολόγιο τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Δεν ποτίζουμε τις καλλιεργίες.
1: Κυρία Αληφτήρα, στις κινητοποιήσεις θα είστε όλοι μαζί ή μόνο θα είναι η σύλλογη της Λάρισσας? Έχετε επικοινωνήσει με άλλους αγρότες από άλλες περιοχές?
2: Ναι, φυσικά έγινε η γραμματεία της Πανελλαδικής την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση το τρίμηνο 23, 24, 25 να κάνουμε κάποιες μορφές δράσης. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή, ανάλογα με τις δουλειές που έχει, με τον κόσμο που έχει, κάνει γενικές συνελεύσεις και θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα εμείς θα συνεδριάσουμε στην Λάρισα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να κάνουμε ένα συλλαλητήριο την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ στο κέντρο της Λάρισα, στην πλατεία της Λάρισα, στην κεντρική πλατεία, με αγροτικά αυτοκίνητα και με τρακτέρ. Η Θεσσαλονίκη, δηλαδή τα Μάλγαρα εκεί πέρα, θα συνεδριάσουν ξεχωριστά και θα αποφασίσουν πότε θα κάνουν και τι μορφή δράση θα κάνουν. Κάθε περιοχή. Απλώς είπαμε αυτό το τρίμερο να είναι τρίμερο πανελλαδικών δράσεων, έτσι ώστε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα παρατήσουμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε βήμα πίσω. και θα παλέψουμε μέχρι εσχάτων για την επιβίωσή μας.
0: Πάντως,
2: για να έχουμε ένα πρωτογενή τομέα που θα παράγει ποιοτικά ελληνικά προϊόντα για όλο τον κόσμο.
0: Στην Επιτροπή των Μπλόκων μετέχουν σωματεία και από όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι?
2: Πόσοι ακριβώς? Από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, ναι.
0: Από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Όπως το περιγράψατε, να αποκλείσουμε, δεν υπάρχει σκέψη ούτε στο βάθος κανενός στο μυαλό μπλόκα στους δρόμους.
2: Είναι και να γίνουν κάποιες αποκλεισμοί. Θα είναι συμβολικοί αποκλεισμοί της τάξης των 2-3 ωρών. Δεν έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε πρόβλημα
0: σε
2: και να πάμε
0: σε κεντρικούς άξονες. Στην Παθία δηλαδή ή στην Εγματεία.
2: Μπορεί τα Μάλγαρα, σας λέω παράδειγμα, σας φέρω τώρα, μπορεί τα Μάλγαρα να αποφασίσουν να κλείσουν στα διόδια των Μάλγαρων συμβολικά για 2-3 ώρες. Αυτό είναι απόφαση που θα πάρουν οι αγρότες των Μάλγαρων και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα κάνουν οι αγρότες των Μάλγαρων.
0: Έχουν την ευχαίρεια τα κατατόπους έτσι.
2: Κατατόπους από το τρίμερο, απλώς δεν γίνεται κάποιο μορφή.
0: Να δουν και το
2: περιεχόμενο.
0: Τον τρόπο της αντίδρασής τους, όχι μόνο συλλαλητήρια.
2: Την συνέλευση της κάθε περιοχής.
0: Μάλιστα. Αυτό
2: δεν πρόκειται να πάμε σε μπλόκα τα όριστον όπως είδατε το χειμώνα. Θα πάμε όμως σε συμβολικά μπλόκα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχουν αλλάξει τίποτα και αν ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει να δείξει πραγματικά το σεβασμό που πρέπει στους ανθρώπους που προσεγγίζουν τομέα, νομίζω ότι τα περσινά μπλόκα μπορεί να μην είναι και τίποτα σε αυτά που ακολουθήσουν κάτι.
0: Τώρα, με τα λοιπάσματα, γιατί όντως φαντάζομαι υπάρχει πρόβλημα, αλλά ακούγεται από πλευρά της κυβέρνησης ότι θα δώσει μια περαιτέρω ενίσχυση για τα λοιπάσματα, διότι ξέρουμε ότι η κρίση στον κόλπο έφερε.

0: Με τους αποκλεισμούς τι εννοείται, υπάρχουν συνάδελφοι σας που αποκλείονται και για ποιο λόγο?
1: Εντάξει, είναι με την ευλογιά, το ξέρετε, με τη ζωονόση γενικότερα, αυτό με την πίνη και τη ζωονόση σε πολλές περιοχές της χώρας. Υπήρχαν πάρα πολλοί παραγωγοί μυδικής, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διαθέσουν το προϊόν τους, δηλαδή το τριφύλι, που πάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πηγαίνει σε ζωοτροφές, λόγω της ευλογιάς και λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις μετακινήσεις και ζώων και των ζωοτροφών.
0: Ισχύει ακόμα.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα de minimis 35 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο το έχει ανακοινώσει το Υπουργείο. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, θα πληρωθεί τέλος Ιουνίου. Βγήκε μια σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Υπάρχουν κάποιες περιοχές μέσα. Κάποιες περιοχές που καλλιεργούν τριφύλι δεν έχουν μπει σε αυτές τις αποζημιώσεις μέσα. Και σαφώς εμείς ζητάμε οπουδήποτε υπήρχαν κρούσματα ευλογιάς, οπουδήποτε υπήρχαν περιορισμοί στις μετακινήσεις, αυτές οι περιοχές οφείλει το κράτος να τις αποζημιώσει και να δώσει χρήματα, να ψάξει να βρει περισσότερο κονδύλι για να αποζημιώσει όλους όσους δικαιούνται και όσους δεν μπορούσαν να διαθέσουν το τριφύλι τους σε δοτροφή.
0: Μάλιστα. Με τη Mercosur τι γίνεται, έχετε κάτι νεότερο από πάνω, προχωράει αυτή η συμφωνία?
1: Φυσικά και προχωράει. Παρόλο που το είχαν παραμέψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θεωρητικά θα είχε παγώσει 2 χρόνια, φυσικά προχωράει. Δεν είδατε τα κοτόπουλα με σαλμονέλα τα οποία έρχονταν από την Πολωνία?
0: Ναι, ελέγχθηκαν, σταμάτησαν.
1: Και μαζί την πιάσανε στην Ολλανδία που χρησιμοποιούσαν φάρμακα τα οποία δεν υποτιμόταν στο ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο. Φυσικά και προχωράει η συμφωνία με Mercosur, όπως όλες οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι συμφωνίες πραγματικά είναι η καταστροφή του πρωτογενή τομέα και θα πρέπει να ρωτηθεί σοβαρά. Όχι μόνο οι χώρες, κράτη-μέλη και κυβερνήσεις αυτών, αλλά συνολικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θέλει να κάνουμε με τον πρωτογενή τομέα, τι πρωτογενή τομέα θέλουμε, και επιτέλους να αντιληφθούν ότι αν συνεχίσουν έτσι αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται τώρα, τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε προϊόντα τα οποία θα καλλιεργούνται και θα παράγονται, ή πολύ πιθανό να πάμε σε μεταλλαγμένα προϊόντα, σε ακρίδες, κατσαρίδες.
0: Να καλλιεργούνται και να παράγονται, εννοείται, και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εγγυόμαστε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Ακριβώς.
1: Τώρα, έχουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα στον ευρωπαϊκό χώρο και εμείς εισάγουμε προϊόντα από τρίτες χώρες από την πόλη ποιότητας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, πιστεύετε ότι θα υπάρχει συμμετοχή, γιατί είναι και η περίοδος που πρέπει να βρίσκεστε και στα χωράφια ή στις στάνες? Δηλαδή, τότε τα 55 μέρες ήταν μια έτσι, περίοδος ήρεμη, ήσασταν όλοι μαζικά στα μπλόκα της κινητοποίησης. Θα περάσει το μήνυμα της συμμετοχής σε αυτό το τρίμερο, λέτε? Τι εκτίμηση?
1: Αυτό σας λέω, θα είναι συμβολική αποκλεισμή. Είναι μια περίοδος που είμαστε στα χωράφια και καλλιεργούμε. Έτσι ώστε να τροφοδοτούμε την ελληνική κοινωνία.
0: Ενώ με την εικόνα που θα δείξετε προς τα έξω, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Θεωρώ όμως.
0: Επικοινωνιακά.
1: Θεωρώ ότι τελείως συμβολικά αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές τις τρεις μέρες, μπορούμε όλοι να διαθέσουμε λίγο από τον χρόνο. Καθώς τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, τα προβλήματα είναι αυτά που μας βγάζουν στον δρόμο. Και αν δεν μπορέσουμε, φέτος και επιβιώσουμε και καλλιεργήσουμε, είναι δεδομένο του χρόνου να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα οξυμένα προβλήματα, δεν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε του χρόνου. Οπότε είναι δεδομένη η αγανάκτηση των αγροτών και για αυτά που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κυρίως γιατί δεν τους πληρώνει και δεν τους πληρώνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται να πληρώσει. Είναι δεδομένο ότι αυτό θα αποτυπωθεί με την έξοδο των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των ελληνικών στον δρόμο, έτσι ώστε να δείξουμε πάλι, σας λέω, με συμβολικές κινήσεις ότι είμαστε εδώ. Και αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει ρότα, τους επόμενους μήνες θα είναι πολύ δυσκολότεροι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την εξέλιξη του κινητοποίησης.
2: Πάντως, κύριε Αληφτήρα, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σας είχε καλέσει 2-3 φορές σε συνάντηση, δεν πήγατε, τελικά πήγατε, αλλά και οι υπουργοί θέλουν, δηλαδή δείχνουν ότι θέλουν να έχουν ανοιχτό διάλογο και να σας ακούνε και έχουν δεσμευτεί ότι θα γίνουν κάποια πράγματα.
1: Δεν έρθει ο διάλογος. Ο διάλογος. Όταν δεν έχουμε αποτελέσματα, τι να το κάνω εγώ, αν αποτυπώνεται σε ένα χαρτί χρονοδιαγράμματα πληρωμών και όταν φτάνει η ώρα των πληρωμών δεν γίνονται σωστά οι πληρωμές? Τι να το κάνω όταν.
2: Είναι πάντως και μια μεταβατική περίοδος όσον αφορά τα αποτελέσματα,
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου μεταβατική περίοδος. Όταν εμείς
2: Η αλλαγή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Όταν φωνάζαμε εν μέσω μπλόκων ότι κακώς κάνουν αυτή την αλλαγή τώρα και τόσο γρήγορα όπως θέλουν να την κάνουν, να τη στείλουν στην ΑΔΕ, προβλέπαμε μάλλον όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα.
2: Μα το έκαναν για να είναι καλύτερη η διαδικασία και να μην υπάρχει κανένα συνεφάκι ότι δεν γίνονται σωστά τα πράγματα, υποψίαση ή οτιδήποτε.
1: Εσείς συνεχίζετε τώρα το σκάνδαλο των ΠΕΠΕ, νομίζετε ότι γίνονται όλα.
2: Εγώ ρωτάω, εσείς ξέρετε καλύτερα, εσείς είστε μέσα.
1: Η συνδεδεμένη γάλακτος το ξέρετε.
2: Εννοώ μέσα στον κλάδο, έτσι, για να μην παρεξηγηθεί.
1: Η συνδεδεμένη γάλακτος το ξέρετε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι γάλακτος χωρίς να έχουν παραδώσει ούτε ένα λίτρο γάλα μόνο και μόνο με τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρετε ότι είναι υποχρεωμένο το κράτος να βάλει βόλους στα ζώα και ανακοίνωσαν ότι θα βάλουν βόλους στα ζώα μόνο σε εκτροφές πάνω από 900 εγωπρόβατα. Ψάξτε να δείτε πόσες ζωοτροφές υπάρχουν στη χώρα μας με πάνω από 900 εγωπρόβατα. Το 5%. Πώς θα πληρωθούν του χρόνου τα βοσκοτόπια και οι

0: πάλι.
1: Εμείς κρατάμε, κύριε Αληφθήρα, ότι βγαίνετε ένα τριήμερο στην επόμενη εβδομάδα, στην πρώτη εβδομάδα, στους δρόμους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό η αντίδραση θα εξαντληθεί με συλλαλητήρια στις κεντρικές πλατείες και δεν θα υπάρχει ταλαιπωρία του κόσμου στις εθνικές οδούς με τα μπλόκα, αν και εφόσον τούτα πραγματοποιηθούν και εξελιχθούν. Κρατάμε ότι, ζητώ συγγνώμη, ότι μιλήσατε για τα τιμολόγια, ενώ υπάρχει απόφαση, δεν υλοποιείται το φθηνότερο τιμολόγιο και σας έρχονται ακόμη με 9 ακόμα τόσο, και ελπίζουμε σε αυτό να δοθεί μια λύση. Χτυπήσατε την πόρτα και είδατε ότι σας ακούσανε. Εύχομαι να μην είναι μόνο διαδικασίες και άλλη μια άλλη φορά υπόσχεση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Πάντα χτυπάμε την πόρτα, και με αυτό θέλω να κλείσω. Πάντα χτυπάμε την πόρτα από την αρχή και μέσω μπλόκων. Ήμασταν πάντα υπέρ του διαλόγου. Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο ο διάλογος μπορεί να λύσει σε ένα δημοκρατικό και ευδομούμενο κράτος, να λύσει τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνουν οι υποσχέσεις. Λόγια στον αέρα δεν τα θέλουμε. Θέλουμε πράξεις. Και αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τις υποσχέσεις οποίες η ίδια είχε δώσει πριν 3 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό η οργή και η αγανάκτηση και η κινητοποίηση εν μέσω καλοκαιριού.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και εύχομαι να ικανοποιηθούν και τα αιτήματά σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Έφη μου, το πρόβλημα είναι ότι προφανώς και η ΑΔΕ ως εισπρακτικός μηχανισμός ήταν λίγο. Είναι προσωπική μου άποψη και δεν έχω κανένα πρόβλημα να την πω. Θα έπρεπε να βρούμε κάτι άλλο και όχι να πάμε κατευθείαν στην ΑΔΕ, έναν εισπρακτικό μηχανισμό.
2: Το δεύτερο. Προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, φαντάζομαι, αναφέρεται.
1: Το δεύτερο είναι ότι ο πρωτογενής τομέας, ενώ είχε αρχίσει να φαίνεται ότι έχει μια εισρωή νέων ανθρώπων, απογοητεύονται, και αυτό είναι κρίμα και για τον πρωτογενή τομέα και για την παραγωγή των ποιοτικών προϊόντων και κυρίως για τον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικότερα. Αυτό θα πρέπει να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Να σταθούμε μπροστά στο πρόβλημα αυτό, όχι εγώ και εσύ, αυτοί που πρέπει, για να δοθεί μια προτεραιότητα στην ικανοποίηση των τιμάτων των ανθρώπων αυτών, για να συνεχίζει η χώρα να παράγει και εμείς να μπορούμε να καταλαμβάνουμε άφοβα. Να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο.
2: Ναι, για να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Ελβετία ξεκινούν οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Το Brent έφτασε σε χαμηλά τετραμήνου στα 78,66 δολάρια το βαρέλι, πέφτουν οι τιμές καυσίμων και στην Ελλάδα. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις στην αρχή. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. 40χρονο στην Τούμπα συνελήφθη επειδή άδειασε το ρεζερβουάρ δικύκλου. Συνελήφθη 19χρονος για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα στη Ρόδο, έχει ταυτοποιηθεί σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις. Έγειρε γέφυρα έξω από τη Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λουδί. Αναμένεται και σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας για αυτοψία. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Πανόραμα, πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα, πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, επόμενη στάση ενημέρωση, 102 FM στέρεο. Σαπρανίδη Εμίλιο, Έφη Τσαμπάζη στα μικρόφωνα.
6: Και μια που μιλάμε για στάσεις, εμείς ενημέρωση κάνουμε. Να πούμε ότι υπάρχει ένα μπουτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Θέλει λίγο υπομονή για κάποια μέτρα μόνο. Μπροστά στο 424 και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός κυκλοφορεί μια χαρά. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις και στο ύψος στις 40 εκκλησιές. Αλλά εντάξει, η άλλη κεντρική δρόμη είναι μια χαρά.
5: Ωραία. Τάδε Έφη, τροχονόμος Έφη Τσαμπάζη. Ξέρετε λοιπόν, ρυθμίζουμε και την κυκλοφορία μέσα από τον Εδεθάλαμο του 102 FM. Πάμε γρήγορα στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Γιάννης Παπαϊωάννου, δικηγόρος και συνεργάτης της Ένωσης Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας. Κύριε Παπαϊωάννου, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που αποκριθήκατε στο τηλεφώνημά μας και στο καλεσμά μας. Έχουμε λοιπόν μια απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες. Πώς να υπολογίζεται η δόση και πώς να υπολογίζεται το επιτόκιο με βάση το μηνιαίο και όχι το συνολικό. Αυτή η απόφαση από κυβερνητικούς αξιωματούχους δηλώθηκε ότι αναζητείται μια χρυσή τομή, μια δεύτερη ανάγνωση. Δεν είναι καθαρή η συγκεκριμένη απόφαση, κύριε Παπαϊώνου?
7: Ξεκάθαρη. Πιο καθαρή πεθαίνεις. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, είναι μια απόφαση της Ολομελίας του Αριουπάγου. Η Ολομέλεια του Αριουπάγου, έτσι να κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβει και ο κόσμος τι είπε. Είπε ότι τα συγκεκριμένα δάνεια τα οποία υπήρξαν στον νόμο Κατσέλη δεν αποτελούν ένα νέο τοκοχρεωτικό δάνειο όπως το παίρνει από την τράπεζα. Δηλαδή, είναι το πνεύμα του νόμου, δεν είναι δηλαδή μια σύμβαση δανείου. Τελολογικά έτσι το λέμε εμείς οι νομικοί. Και είπε εκτός των άλλων ότι αυτός ο νόμος είναι ένας νόμος κοινωνικής προστασίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και που ο σκοπός του είναι η οικονομική επανένταξη του φιλέτη και η προστασία της κυρίας κατοικίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά έτσι με μια σειρά? Ότι στην περίπτωση αυτών και μόνο αυτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο και έχουν μπει στη διαδικασία να πληρώνουν τη δεύτερη υποχρέωση, αυτό το περιβόητο άρθρο 9, που είναι η διάσωση της κατοικίας, δεν θα πληρώνουν τη δόση στο κεφάλαιο, δεν θα πληρώνουν τον τόκο στο κεφάλαιο, αλλά θα τον πληρώνουν στη δόση. Δηλαδή, αν την πληρώνουν στο κεφάλαιο μια δόση των 200 ευρώ θα γινόταν 350, ενώ τώρα θα γίνεται 210 ευρώ. Αυτή είναι η λογική του Αριουπάγου. Δεν έχει καμία διφορούμενη θέση. Είναι ξεκάθαρο.
5: Είναι σαφής, δεν χρήζει ερμηνείας, μου λέτε όλοι αυτοί.
7: Καμία. Τώρα μετατοπίζεται η κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο, κατά την εντύπωσή μου κακώς, γιατί είναι σαν να παρεμβαίνουμε σε αποφάσεις δικαστικές και υποτίθεται ότι την ελληνική δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε.
5: Δεν είναι γνωμοδοτική, είναι μια τελεσίδικη απόφαση, δεν είναι προς συζήτηση, έτσι, για να ξέρουμε μας γίνεται.
7: Δεν είναι ο Άριος Πάγος δεν είναι γνωμοδοτή, επειδή είναι αποφάσεις και είναι και της Ολομέλειας, δηλαδή μαζεύτηκαν όλοι οι αεροπαγίτες και το παραυτό. Δεν το είπε καν ένα τμήμα του Αριουπάγου. Δηλαδή η συζήτηση, η μετατόπιση της σε άλλον πυρήνα δεν είναι λογική. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν θέλω να γίνω πια λαγικός για αυτό. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω.
5: Προχωράμε τη συζήτηση και λέμε ότι οι λεγόμενες αυτές, όπως λέτε εσείς, δημιουργικές ερμηνείες που προσπαθούν να δοθούν από κάποιους κυβερνητικούς, δεν μιλάω για όλους, ναι. Πού μπορούν να καταλήξουν, να κερδίσουν απλά χρόνο, μπορούν να αλλάξουν κάτι από αυτού? Γιατί γίνεται?
7: Κοιτάξτε να δείτε τώρα χρόνο. Να αλλάξει κάτι επί μιας απόφασης Ολομελίας το βλέπω λίγο σχεδόν απίθανο. Ποτέ στη ζωή τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά 99,9% δεν αλλάζει κάτι. Τώρα όμως με νόμο μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έρθουν με νόμο, και το οποίο θα είναι βέβαια θεσμική εκτροπή κατά την άποψή μου, ο μόνος νόμος ο συνταγματικά ανεκτός για να μην τρέχει ο κάθε δανειολήπτης, γιατί αυτή η απόφαση της Ολομελίας, ναι, μεν έλυσε ένα θέμα, το έλυσε όμως για μια συγκεκριμένη περίπτωση, ασχέτως αν ήταν πιλωτική η δίκη, και επαφίεται πλέον στους πιστωτές, δηλαδή στα fans, γιατί αυτοί έχουν πάει τώρα τις απαιτήσεις, να πούν αν την τηρούν. Αν την τηρήσουν και την εφαρμόσουν την απόφαση στα fans, έχει καλώς. Ιδάλλως ο κάθε δανειολήπτης πρέπει να κάνει κατά τη δική μου
5: κατάσταση. Αν την τηρήσουν αυτόματα ως δεδικασμένο, δηλαδή για όσους αφορούν.
7: Δημιουργεί δεδικασμένο, γιατί η απόφαση αυτή είπε κάτι που αφορά όλες τις υπαγόμενες περιπτώσεις.
5: Άρα μας λέτε μπορούν όμως οι services και τα fans να καλέσουν τον καθένα κατά μόνας για να διαπραγματευτούν από την αρχή.
7: Μπορούν να πούνε ότι εμείς αποδεχόμαστε την απόφαση και να κλείσει εκεί το θέμα και να το μην χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση.
6: Μπορούν να πούν και το αντίθετο όμως.
7: Ορίστε.
6: Μπορούν
7: να το πιθανότερο. Μα αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Για να έχουμε όλη αυτή την κουβέντα, όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, προσπαθούν κάτι να κερδίσουν. Έρχεται ο Μπούσουλας και το φόβητρο του Ηρακλή, που εδώ, επιτρέψτε μου, δεν ισχύει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε, για να ξέρει ο κόσμος, είναι οι κρατικές εγγυήσεις που μπήκαν από το κράτος για να πουληθούν αυτά τα δάνεια. Όμως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για εγγυήσεις, ας μιλήσουμε γενικά. Τι εγγυηθήκαμε? Εγγυηθήκαμε τις ονομαστικές αξίες των οφειλών. Ή εγγυηθήκαμε το πόσο τα αγόρασε τα δάνεια. Γιατί π.χ. ένα δάνειο των 100 ευρώ, αυτές οι εταιρείες το αγόρασαν 30 ευρώ π.χ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Τι εγγυηθήκαμε, τα 30 ή τα 100? Γιατί αν εγγυηθήκαμε τα 100, κάτι δεν κάναμε σωστά. Υπάρχουν ευθύνες. Δεν μπορεί να εγγυάσει παραπάνω κέρδη από ό,τι μπορεί να λάβει ο επενδυτής. Μπορείς να πεις εντάξει την επένδυσή σου, επειδή έρχεσαι και επενδύει σε μένα, επένδυσε εισαγωγικά πάντα, να την προστατεύσω γιατί υπάρχει και υποχρέωση από την Ένωση. Αλλά δεν μπορείς τις υπεραποδόσεις αυτών των εταιριών εσύ ως κράτος επίσημο να τις εγγυάσει. Κύριε... Αν έγινε κάτι τέτοιο, θα πρέπει η κουβέντα να πάει αλλού.
6: Κύριε Παπαϊωάννου, αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου που ήταν για όσους έχουν βρίσκονται στο νόμο Κατσέλη, υπάρχει περίπτωση να παρασύρει και ανθρώπους που βρίσκονται σε, άλλες, σε άλλους όχι. τρόπους διακανονισμού, δηλαδή είχε βγει όχι. και μια πλατφόρμα, όχι.
7: Όχι, mm-hmm. όχι. Μα και γι' αυτό γίνεται αυτός ο πόλεμος στο νόμο Κατσέλη. Οι άλλες πλατφόρμες ουσιαστικά δεν είναι πλατφόρμες όπου περνάνε μέσα από μια δικαστική βάσανο. Είναι ένας εξοδικαστικός...
6: Αλγόριθμος.
7: Ένας αλγόριθμος, τον οποίο δεν μπορεί να τον υπολογίσει κανείς, γιατί Μάλιστα. υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι μπορούν να τον υπολογίσουν. Αυτή τη σύμβαση την κάνεις χωρίς δικαστική παρέμβαση. Δηλαδή ουσιαστικά σύρεσαι σε αυτό που θα σου πούνε τα fans. Δεν μπορείς να κάνεις κανέναν έλεγχο. Αυτό το νέο που το καινούριο που έρχονται να φέρουν ως τροποποίηση είναι ακόμα χειρότερο από το παλιό. Γιατί τι λέει το καινούριο εξοδικαστικός, ότι μπαίνει στον εξοδικαστικό, αν δεν τον τηρήσεις, μπορεί να πάρουν αυτό το χαρτί της σύμβασης αναδιάρθρωσης και να σου πάρουν το σπίτι. Ενώ παλαιότερα έπρεπε να γίνει μια διαδικασία δικαστική. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο αφαιρούν δικαιώματα και περνάει όλη αυτή η ιστορία ότι δίσεν είναι προς το συμφέρον των δανειοληπτών και ένα εκατομμύριο δανειολήπτες θα μπορέσουν να βρουν άκρη. Αυτά δεν ισχύουν, το υπογράφω όπου θέλετε.
5: Άρα και ο εξοδικαστικός δεν είναι απαραίτητα μια επιτυχημένη διαδικασία σε συγκεκριμένο
7: Όχι βέβαια, παιδί. Οτιδήποτε περνάει μέσα από αλγόριθμο, αγαπητέ μου, δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη διαδικασία, γιατί δεν μπορεί και ξέρετε ότι όλα τα στοιχεία τα έχει μόνο η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά απλά ή συνενεί ή δεν συνενεί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι πάλι εδώ τίθεται ένα θέμα ισορροπίας. Δεν μπορεί μόνο η μία πλευρά να επιβάλλει τους όρους, να τους επιβάλλει. Αλλά εγώ να μπορώ να τους ελέγξω δικαστικά. Τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα με fast track διαδικασίες να οδηγήσουμε όλο τον κόσμο σε κάτι που στο τέλος θα το μετανιώνει και όταν θα θέλει να βγει από αυτό το κάτι
6: δεν θα μπορεί.
7: Γιατί θα το έχουν αφαιρέσει όλες τις δυνατότητες
5: Άρα,
7: που τις έχει τώρα.
5: Έχουμε το βασικό, την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου. Μπορεί βέβαια αυτή να αλλάξει με νόμο από την κυβέρνηση, όπως είπατε. Έτσι, δεν είναι.
7: Ναι.
5: Εκτιμήσατε ότι θα είναι συνταγματική εκτροπή, αλλά πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει.
7: Οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει Μάλιστα. με νόμο, με μία πλειοψηφία. Αλλά καταλαβαίνετε.
5: Ναι, εμείς το καταλαβαίνουμε.
7: Το
5: αν το καταλαβαίνουμε εμείς έχει μικρή σημασία, βέβαια.
7: Καλά, έχει σημασία να το καταλάβει ο κόσμος.
5: Τώρα.
7: Ότι μιλάμε, συγγνώμη να πω
5: παρακαλώ.
7: Και αυτό. Ότι αυτό, εντάξει, θα είναι κατά μάλλον αντισταγματικό. Αλλά γιατί να φτάσουμε εκεί, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Το δεν καταλαβαίνω εγώ.
5: Ναι, εντάξει, εσείς θέτετε σωστά το ερώτημα. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, μένει να δούμε στην πρόοδο του χρόνου πώς θα εξελιχθεί. Τώρα υπάρχει στα σκαριά νομίζω και ένα νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου που βάζει μια τάξη, φαντάζομαι το γνωρίζετε και αυτό γιατί έχει να κάνει με τους δανειολήπτες γενικότερα, στις υπερχρεώσεις, στις κρυφές των τραπεζών, στο ανώτατο ποσό που πρέπει να εισπράξουν από ένα δάνειο. Αυτό είναι στο Open Gov νομίζω ανεβασμένο mm-hmm. για να συζητηθεί.
7: Πολύ ωραίο αυτό.
5: Ναι, άρα
7: το έχω ακούσει.
5: Το έχετε ακούσει. Φαντάζομαι ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση αυτό, στην προστασία από διακοποδάνεια, από καταναλωτικά δάνεια, από κάποια άλλα δάνεια, να μπει επιτέλους ένας φραγμός στην ασυνδοσία και στα μικρά γράμματα.
7: Βέβαια. Βέβαια, το νομοθετούμε 20 χρόνια μετά, γιατί όλα αυτά μας οδήγησαν εδώ πέρα για να κάνουμε εμείς τη συζήτηση αυτή.
6: Τα μικρά γράμματα,
7: Τα μικρά γράμματα, τα διακοποδάνεια, ότι πήγαινε στο σπίτι το άλλο, σου έστελνε την κάρτα. Ξέρετε, λεφτά είναι.
5: Ναι,
7: δύσκολα
5: ναι, ναι.
7: τα απορρίπτει. Ο άλλο υπέγραφε, δεν ήξερε τι υπέγραφε. Αγράμματο κόσμο, συγγνώμη κιόλα, δεν το λέω γιατί του θεωρώ αμόρφωτο. Απλά ο κόσμο δεν ξέρει να διαβάζει τα μικρά γράμματα. Εδώ, συνάδελφοί μου, οι οποίοι δεν ασχολούνται με το αντικείμενο, μπορεί να μην τα γνωρίζουν όλα αυτά. Και εμεί στην πορεία τα μάθαμε. Καταλαβαίνουν τώρα όταν είναι κάποιο εντελώ αδαή. Ότι υπογράφει κάτι, μετά αυτό το κυνηγάει το δάνειο και είναι κάτι για να λέω. Εγώ λέω και τα σωστά. Θα πω και τα σωστά. Είναι κάτι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε ένα δάνειο, αν πάρει ένα δάνειο 10.000 ευρώ, να μην χρειάζεται να επιστρέψει 50, 100, 200.000, να επιστρέψει περίπου το 30 με 50%, δηλαδή να λειτουργεί. Δηλαδή, τα 10 να γίνονται ή 13 ή 15. Είναι το μόνο που είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι παρεμβάσεις είναι κόκκος συνάπεως. Είναι δηλαδή κάτι πολύ λίγο. Θέλουμε πιο θεσμικές παρεμβάσεις, γιατί βλέπετε ότι η ιστορία με τα δάνεια δεν τελειώνει έτσι εύκολα. Θέλει να καθίσουν, να ακούνε και τους δανειολήπτες, όχι τη μία πλευρά, και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ τους εκπροσωπώ, πιστέψτε με, δεν είναι παταχτσίδες, θέλουν να πληρώσουν. Αλλά όταν σου ζητάνε ποσά, δηλαδή έχω ευάλωτο που βγάζει 700 ευρώ το μήνα και εξοδικαστικός του βγάζει ο αλγόριθμος, του βγάζει 1000 ευρώ, δώσει με μία κατοικία. Μην φανταστείτε ότι έχει καμία περιουσία τεράστια. Δηλαδή, όταν περνάει κάτι μέσα από ένα σύστημα ηλεκτρονικό, δεν μπορεί να είναι δίκαιο. Αυτό το καταλαβαίνω.
5: Δεν έχει συνέστημα, δεν έχει ανθρωπιά.
7: Δεν έχει. Δηλαδή, θα πάει ο άλλος σε ένα δικαστήριο, θα τον δει.
5: Πείτε
7: θα
5: μου.
7: Τον δει, θα πει την ιστορία του, θα πει έχω αυτά τα θέματα, δηλαδή θα τα αποδείξει. Εντάξει, γιατί πολλοί μπορούν να μην αποδείξουν, να μην είναι και εκτός. Δεν πειράζει. Δεν θέλουμε να του βάλουμε όλου εντός.
5: Δεν ξέρω.
7: Αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Επιθυμώ να υποβάλω ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Εγώ θα το υποβάλω και μπορεί να μου πείτε, δεν το γνωρίζω. Διαβάζω και θέλω να ρωτήσω, τι είναι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που λέει η κυβέρνηση, γνωρίζετε γι' αυτό?
7: Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο βέβαια το γνωρίζω. Προφανώς και το γνωρίζω. Λοιπόν, θα σας πω τι είναι αυτό. Για κάποιους πολύ ευάλωτους, για τους ευάλωτους εμπάσεις υπάρχουν δύο άξονες για την ευαλωτότητα. Ένας που είναι τώρα που για να μπορούν περισσότεροι να μπαίνουν στον εξοπλιστικό και ο άλλος είναι όταν κάποιος έχει, πούμε, ένας που είναι μόνος του μέχρι 7.200. Αυτός επειδή όταν δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση, δεν μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να ρυθμίσει, του λένε ότι θα πάρει το κράτος ή αυτός ο φορέας το σπίτι σου για 12 χρόνια, θα συνδράμει στο ενίκιο, θα σε κρατήσει μέσα. Είναι ένα κοινωνικό, βέβαια είναι ένα πράγμα προς τη σωστή κοινωνικά κατεύθυνση. Μετά 12 χρόνια, αν έχεις τα χρήματα και την εμπορική αξία μετά από 12 χρόνια, μπορείς να το επαναγοράσεις. Εγώ θα μπορούσα να το δω και εντελώς διαφορετικά. Πάντως, αν με ρωτάτε τι είναι αυτό. Παίρνει το ακίνητο φορέας, πληρώνεται επί 12 χρόνια και με τη συνδρομή του κράτους και μετά από 12 χρόνια, όταν θα κλείσει δηλαδή η δεκαετία, τότε θα μπορεί ο δανειολήπτης να το επαναγοράσει, αλλά στην εμπορική αξία που έχει τότε, χωρίς να αφαιρεθεί οτιδήποτε έχει καταβάλει σε αυτά τα 12 χρόνια. Σαν να τον νοικιάζει, δηλαδή, σαν να είναι νοικιαστής του σπίτι, κάτι τέτοιο.
5: Για 12 χρόνια, μετά από 12 χρόνια μπορεί και να το χάσει πάλι.
7: Ναι, μπορεί και να το χάσει. Εντάξει. Εντάξει, είναι και μερικοί που για ένα 5%, 7%, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Έτσι, που εντάξει, μπορεί να το θεωρεί και καλό. Εγώ δεν το θεωρώ καλό. Άρα, έχω διαφορετική άποψη. Έχω μάλιστα εμείς και εγώ προσωπικά. Ωραία. Και ως σύλλογος έχουμε κάνει και πάρα πολλές προτάσεις πώς θα μπορούσαν να λυθούν αυτά.
5: Άρα, κρατάμε από τη συζήτηση. Μπορούμε να κλείσουμε σιγά-σιγά, αν ναι. Συμφωνείς. Ότι η απόφαση δεν έχει καμία σάφεια, δεν χρήζει καμία έτσι, ερμηνεία του Αριοπάγου. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή της. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε και εσείς με τις γνώσεις σας να μας ξαναφωτίσετε όταν και εφόσον χρειαστεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.
5: Γεια σας.
7: Αντίο,
5: να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να περάσουμε έτσι. Στην καλή συνάδελφο τη Σοφία Πακαλίδου.
6: Ακριβώς.
5: Να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στο μεταξύ, πριν πάμε στην καλή συνάδελφο Εμίλια, βλέπω, ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτήν την αγέλη των σκύλων που κυκλοφορούν ανάμεσα στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πηλέας, Χορτιάτ και Καλαμαριάς. Τρέχουν οι άνθρωποι.
1: Είναι μια παλιά ιστορία, δεν είναι χθεσινή.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό πάντα υπάρχει.
1: Αυτό ίσως πρέπει να το δούμε και με τα, δεν ξέρω, οι ιστορίες με τα δημοτικά κοινοκομεία, οι στηρώσεις, οι υπηρεσίες. Νομίζω ότι και υπολειτουργούν και δεν υπάρχουν σε επάρκεια στην κατεύθυνση αυτή.
0: Και
1: νομίζω
0: δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να περιορίσεις το πρόβλημα σε ένα Δήμο.
1: Όχι,
0: κυκλοφορούν.
1: Σύνορα υπάρχουν παντού. Και η λογική όσων αποκτούν σκύλο έτσι, για λόγους ως δώρο και μετά από λίγο καιρό το βαριόμαστε το παιχνίδι και το αφήνουμε στους δρόμους. Είναι και θέμα συμπεριφοράς του πολίτη, νομίζω, και η υπεύθυνη στάση του απέναντι στην κοινωνία.
0: Πάντως θέλει προσοχή γενικά σε αυτούς τους τρεις Δήμους. Αυτό το διάστημα κυκλοφορεί αυτή η αγέλη. Όπως άκουσε και από συνάδελφο πριν, είναι πολύ μεγάλο σώμα τα σκυλιά. Θέλει λίγο να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Πάμε όμως τώρα στην καλή συνάδελφο, όπως είπε και ο Εμίλιος, στη Σοφία Πακαλίδου, για να μας πει για τη συνάντηση που είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερτογάν. Και από όσο γνωρίζουμε, Σοφία, το θέμα που απασχόλησε κυρίως τη συζήτηση ήταν η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χαλκής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Σοφία, καλημέρα. Να πω καλημέρα. Μόνο ότι τα συνεννοήσω τα θέματα με την Έφη. Εγώ δεν είχα ιδέα γιατί θα μιλήσουμε, άρα δεν θα υποβάλω κανένα ερώτημα.
2: Όχι, σε ακούμε.
1: Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα.
2: Ξέρεις.
1: Και δεν χρειάζεται κιόλας. Εντάξει, σε ακούμε καλή.
2: Εγώ θα περιμένω ερώτημά σου πάντως.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι αυτή η συνάντηση εξέπεψε μηνύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθότι η Τουρκία, ο κύριος Ερντογάν, δέχεται επικρίση στο εσωτερικό για την κινητικότητα που υπάρχει στο θέμα, κάτι το οποίο εμφανίζεται συχνά στον τουρκικό τύπο και ιδιαίτερα σε εκείνο που εκφράζει το χώρο τον εθνικιστικό και όχι μόνο. Στο εξωτερικό τώρα για το πώς αντιμετωπίζονται θέματα θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία, καθώς η επαναλειτουργία της σχολής, εκτός από ένα προσωπικό θέμα που ενέχει για τον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ήταν και ένας εκ των φοιτητών της, αφορά και σε στοιχείο επιβίωσης και συνέχειας του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που χρειάζεται να έχει το δικό του φορέα εκπαίδευση των στελεχών του. Το θέμα πάντως είναι σύνθετο. Τώρα, εδώ και πάνω από 2 χρόνια, γίνονται οι εργασίες σε ό,τι αφορά στο κτίριο της σχολής, με χρηματοδότηση του κυρίου Μαρτίνου του εφοπλιστή, ξεπέρασε τον προϋπολογισμό των 20 εκατομμυρίων ευρώ που είχε αρχικά δοθεί για αυτό το σκοπό, καθότι, ξαναλέμε, είναι ένα κτίριο πάνω από 130 χρόνια κατασκευής και έπρεπε για να λειτουργήσει ως χώρος εκπαίδευσης να υποστεί αρκετές αλλαγές, όχι στην όψη του, αλλά στο εσωτερικό του. Να πούμε ότι υπήρχε πρόθεση τα εγγένεια, και μιλάω μόνο για τα εγγένεια, για την ανακαίνιση του κτηρίου, να γίνουν γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου. Κάτι το οποίο όμως προς το παρόν δεν είναι ορατό για τα έργα που υπολείπονται να γίνουν. Αυτό ίσως γίνει αν τα συνεργεία δουλεύουν νυχθημερών και σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλο όμως είναι θέμα η ανακαίνιση και άλλο η λειτουργία της Θεολογικής
1: Σχολής. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αφού το περίμενες. Λεφτά δίνουμε, το ανακαινίζουμε, το εξυγχρονίζουμε. Έχουμε πάρει τη δέσμευση ότι θα ξαναλειτουργήσει.
2: Υπάρχει σίγουρα εκπρεφρασμένη πρόθεση. Και εκτός από την πρόθεση, υπάρχει κάτι σημαντικό. Στην προχθεσινή συνάντηση ήταν μαζί και ο επικεφαλής του Ανατότου Συμβουλίου Εκπαίδευσης της Τουρκίας. Αυτό επισημοποίησε και τις επαφές που υπάρχουν το προηγούμενο διάστημα, όλο το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ τελεχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης με αυτό το θεσμό, που είναι ο θεσμός που κάνει κουμάντο, να το πούμε απλά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εκπαιδευτικά ζητήματα στην Ελλάδα. Η πρόθεση είναι εκπεφρασμένη και φυσικά πήρε και τον επίσημο χαρακτήρα με αυτή τη συνάντηση που έγινε για αυτό το σκοπό στην έδρα του κύριου Ερντογάν στην Άγκυρα. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της λειτουργίας σχολής, όταν έκλεισε το 1971, το καθεστώς στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Τουρκία, αλλά και στη χώρα μας, ήταν διαφορετικό. Πάντως το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο των νόμων που διέπονται το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Η λειτουργία ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο, υπάρχουν πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Τουρκία, είναι λίγο δύσκολη να στηριχθεί. Γιατί χρειάζονται εγγυήσεις, οι οποίες δίνουν όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Τουρκία και είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι μόνο χρήματα, είναι εγγυήσεις που δίνονται και εμπράγματες. Στην Τουρκία δεν λειτουργούν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, όπως εδώ το τελευταίο διάστημα, για να τα λέμε και αυτά. Για να λειτουργήσει, θα πρέπει να λειτουργήσει ως παράρτημα θεολογικών σχολών του Πατριαρχείου, όπως έχει στο Δήμιο Σταυρό, στη Βοστόνη ή στο Σαμπεζί της Ελβετίας, δεν γίνεται εφόσον δεν λειτουργούν ξένα πανεπιστήμια στην Τουρκία αυτόνομα. Το πρόγραμμα των σπουδών τώρα θα πρέπει να συνδεθεί με ένα από τα υπάρχοντα των πανεπιστημίων της Τουρκίας που υποστηρίζουν σπουδές θεολογικού περιεχομένου και φυσικά να οργανωθεί ένα πρόγραμμα σπουδών όπως ορίζεται από τη διακήρυξη της Μπολόνιας που υπογράφηκε το 1999 και αφορά στο πώς όλη η ενότητη εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο, υπογράφηκε από 29 χώρες, υπογράφηκε και από την Τουρκία θα πρέπει να πω. Θα πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε ακαδημαϊκά να μοιάζουν, να ταιριάζουν, να έχουν κάποια στάνταρς. Δεν μπορεί ο καθένας να λειτουργεί ό,τι μπορεί. Λοιπόν, οπότε για μένα, εν κατακλείδη να πω ότι προφανώς τα εγγένεια της ανακαίνησης του κτηρίου δεν συμπίπτουν με την έναρξη λειτουργίας της θεολογικής σχολής, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Το καλό είναι ότι αυτό το παράθυρο έχει ανοίξει με τον πλέον επίσημο τρόπο πια. Θυμίζουμε πάντως για όλους όσοι δεν γνωρίζουν ότι η σχολή είχε αναστείλει τη λειτουργία της το 1971, όταν το Τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη λειτουργία ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έκλεισε το θεολογικό τμήμα, δεν κατέστη δυνατή ένταξή της στο κρατικό πανεπιστημιακό σύστημα τότε της Τουρκίας, χωρίς βέβαια να χαθεί ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας, το οποίο υποστήριζε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έχει συμπεριληφθεί σε πάρα πολλές εκθέσεις ό,τι αφορά στις θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία. Έχει τεθεί επισήμως από πάρα πολλούς παράγοντες στην Ελλάδα, αυτό είναι βέβαιο, αλλά και από πρόεδρους των ΗΠΑ κατά τις συναντήσεις που είχαμε με τον Τουρκό πρόεδρο.
1: Αυτό που καταλαβαίνω έτσι λίγο για να αποφορτήσω λίγο για την ατμόσφαιρα, μπορεί να έχουν δοθεί τα λεφτά, το κτίριο να εξυγχρονιστεί και όταν θα χρειαστεί να ξαναλειτουργήσει, να χρειάζεται, εύχομαι να μην χρειάζεται νέο εξυγχρονισμό, να έχουν περάσει τόσα παλιά χρόνια που να έχει παλιώσει και ο εξυγχρονισμός που γίνεται τώρα. Δηλαδή,
2: δεν νομίζω,
1: να μην πάνε τζάμπα τα εκατομμύρια που γίνονται τώρα.
2: Όλα από την από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, αλλάξαν όλα, δόθηκαν τα λεφτά, το χρήμα εξυγχρονίστηκε, αλλά αν να ξαναλειτουργήσει μετά από 10 χρόνια, θα έχει ξαναπαλιώσει. Αυτό
2: θέλω
1: λέω.
2: Να πω και κάτι ακόμη, γιατί έχω
1: πει στη
2: σχολή. Έχει εξαιρετική βιβλιοθήκη και πολύ σπάνια βιβλία, τα οποία θα επανατοποθετηθούν στη νέα βιβλιοθήκη που θα γίνει εκεί. Πραγματικά είναι ένα απόκτημα για τις σπουδές όχι μόνο της θεολογίας. Υπάρχουν και έργα μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων σε πολύ σπάνιες εκδόσεις.
1: Για όποιον θέλει να μελετήσει με ένα ευρύ
2: του 16ου αιώνα.
1: Σωστό, σωστό. Σοφία, σε ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε σίγουροι ότι το παρακολουθείς στενά και για όποια εξέλιξη θα μας ενημερώσεις ακόμη και στην πρόοδο των επόμενων μηνών. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Στο μεταξύ, ναι, για πες.
1: Όχι, λέω ότι ο θεσμός της ελληνικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου προφανώς είναι μια προσπάθεια που την καταβάλει αενάως, κατερμόνως και δικαίως κατά την άποψη του Πατριαρχείου και η ελληνική πλευρά. Αυτοί που δεν θα το θέλαν θα είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι θέλουν πάντα να πάρουν την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και υπάρχει μια κόντρα. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει στο τέλος.
0: Έχουμε πολλά να πούμε πάντως και τη δεύτερη ώρα. Πρώτα απ' όλα, γίνεται χαμός με τη συμφωνία χθες που υπογράφηκε για το, από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν ξέρουμε αν υπογράφηκε. Μπορεί να έπεσε μόνο έτσι μια ψηφιακή υπογραφή.
0: Δεν ξέρουμε
1: όχι πραγματική.
0: Ό,τι έχει να κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει ένα. Έγινε, δεν έγινε. Τέλος πάντων, βγήκε πριν από λίγο στο Truth Social και απάντησε σε κάποιους που τον επικρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε λεπτομερώς με ειδικούς που θα μας αναλύσουν όλα αυτά τα όσα συμβαίνουν. Επίσης, έχουμε και αυτά που συμβαίνουν στα πολιτικά. Εντάξει, δεν το συζητάω, που θα τα συζητήσουμε και με τον Βασίλη Πεκλάρη. Και φυσικά έχουμε και το είδες χθες ανοιχτά της Λευκάδας με τις πεντεφάλαινες.
1: Ναι, γράφανε φυσιτήρες. Εγώ δεν ξέρω, οι φυσιτήρες φαντάζομαι είναι μεγαλύτερες φάλαινες. Φάλαινες ήταν. Ναι. Πάντως,
0: θα το δούμε και αυτό στη δεύτερη ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Κατερίνη. Σε εξέλιξη είναι εργασίες στο οδόστρωμα, ενώ παραμένει για δεύτερη ημέρα κλειστή η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής στο ύψος του Λουδία. Και σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας που έχει γύρει, η οποία είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε για όσους τον κατέκριναν για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο νέος προϋπολογισμός, η Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά θα μπουν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών στις Βρυξέλλες. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που έκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με βίντεο που ανήρτησε στο Instagram σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «Πόσο κάνει», με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Στο βίντεο ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η αγορά γνωρίζει πλέον πως οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου». Παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έγιναν σήμερα τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την αστυνομικό που σκοτώθηκε όταν πήγε να σταματήσει καυγά οδηγών στη Χαλκιδική. Η 46χρονη Μαρία, μητέρα τεσσάρων παιδιών, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα και νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που κατέληξε μετά από σχεδόν δύο μήνες. Τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους των πληρωμών εκαθάρισης του έτους ετήσεων 2024 καθώς και της προκαταβολής του έτους ετήσεων 2025 μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών, όπως ανακοινώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους. «Πατέρας και γη» ήταν στο κύκλωμα πειρατών της συνδρομητικής τηλεόρασης, αγόραζαν ακίνητα και έστελναν λεφτά σε 58 λογαριασμούς στο εξωτερικό για να κρύβουν τα ίχνη τους. Οι αρχές ψάχνουν τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Ψηλά στην ιεραρχία βρίσκονται δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας συνταξιούχος του ΕΦΚΑ. Τα 7 συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης, που δρούσε από το 2017 και είχε 86.000 συνδρομητές, αποκόμισαν παράνομα κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας ζημία στους νόμιμους παρόχους που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 5 λίτρα βενζίνης από το ρεζερβουάρ σταθμευμένου δικύκλου φέρεται να αφαίρεσε ένα 44χρονο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Έθριος καιρός στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη πνεωμεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά, έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, η άνεμη θα πνεωμεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία σήμερα και αύριο με την κυρία Εύη Τσαμπάζη. Και όπως σας είχε προαναγγείλει η Εύη πριν μπούμε στο τρίτο ειδήσεων, θα μιλήσουμε τώρα λοιπόν για το διεθνές στερέωμα, για την ιστορία, τον πόλεμο εκεί στο Ιράν, στο Ισραήλ και την Αμερική. Και θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τις απόψεις για αυτό που πρόκειται να εξελιχθούν σήμερα και αύριο και το τι πρόκειται να γίνει από τον κύριο Πολύκαρπο Αβραμίδη, στρατιωτικό αναλυτή και διεθνολόγο. Κύριε Αβραμίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα και καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Να είστε καλά και το 102 FM. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Τώρα, 110 περίπου μέρες πόλεμος. Θυμάμαι καλά τις 35 από αυτές ο κύριος Τραμπ είχε πει τελειώνει ο πόλεμος. Κάθε δύο μέρες δηλαδή, όπως είναι η έξοδο στο στρατό. Πρώτη φορά βλέπω πάντως, και κλείνω έτσι λίγο το σκοπτικό σκεπτικό, εκεχηρία να ακινώνεται μέσα από απειλές. Δηλαδή ότι αν δεν συμφωνήσεις θα σε διαλύσω, όχι αν δεν συμφωνήσεις εσύ δεν κάνω πίσω. Τι διάολο συμβαίνει, κύριε Αβραμίδη? Αυτή τη φορά θα έχουμε την υπογραφή, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, θα αποκτήσουμε ειρήνη? Τι πληροφορίες έχετε εσείς?
2: Καταρχήν λίγο μια διόρθωση μικρή, είναι Αδαμίδης, όχι Αβραμίδης.
0: Ναι, συγγνώμη, Αδαμίδης. Ναι.
2: Να κάνουμε αυτή λοιπόν διάρθωση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ότι υπάρχουν απειλές, ότι υπήρχαν απειλές για την υπογραφή της εκεχηρίας, για τη συνομολόγηση της εκεχηρίας και συνέχεια της συνομολόγησης ειρήνης. Ξέρετε, αυτό είναι πάγια πρακτική. Πάντοτε, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, το καθένα από τα διαφερόμενα μέρη να ασκεί την μεγάγιστη δυνατή πίεση. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και εντατικοποίηση, αν το θέλετε, λίγες μόνον ώρες ακόμα προτού συναρθεί οποιαδήποτε συμφωνία για ανακοχή ή για ειρήνη, προκειμένου να πιστεί απέναντι πλευρά, η αντίθετη πλευρά, και για το αληθές της απειλής που υφίσταται και βέβαια για το συμφέρον που έχει να συνομολογήσει ανακοχή και να συνομολογήσει ειρήνη. Άρα λοιπόν δεν είναι να μας ξενίζει κανείς, να ξενίζει και να απορεί κανείς για το γεγονός ότι υπάρχουν απειλές. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η ανακοχή και η ειρήνη είναι το επόμενο στάδιο μιας αντιπαράθεσης και όχι μιας απλής αντιπαράθεσης λεκτικής. Είναι μια αντιπαράθεση με όπλα.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα δεν ήταν μόνο λεκτική, ναι.
2: Σαφέστατα. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα το ότι, ξέρετε, είναι παράτερο το να πιέζει κανείς ή το να ασκεί λεκτική βία σε σχέση με το τι προηγείται της υπογραφής οποιασδήποτε ειρήνης ή αναγωγής. Εναντίον είναι λογικό προηγούμενο.
0: Μάλιστα. Το λέτε εσείς, έτσι είναι. Εγώ πάντως εξέφρασα μια απορία, κύριε Αδαμίδη. Τώρα, υπάρχει νικητής και ηττημένος? Με τι συνθήκες υπογράφεται αυτή η ανακοχή των 60 ημερών, εν πάση περιπτώσει, για να δουν στην πρόοδο αυτών των 60 ημερών τα δευτερεύοντα και τα επιμέρους θέματα? Το πόσο δευτερεύοντα είναι, θα το δούμε βέβαια.
2: Σε κάθε περίπτωση που έχουμε κατάπαυση του πυρός, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σιγούν τα όπλα, και ειδικά στην περίπτωση μας, τα όπλα τυπικά είχαν σιγήσει ήδη από τον Απρίλιο.
1: Δεν αυτό θα τώρα, ρωτούσα, θα σιγήσουν τώρα, πιστεύετε? Θα σιγήσουν.
2: Σαφέστατα, και από τον Απρίλιο, ξέρετε, οι όποιες σποραδικές, θα έλεγε κανείς, εκρήξεις βίας, εκτοξεύσεις πυράβλων, απαντήσεις, καταρρύψεις drones, βομβαρδισμοί βάσεων ήταν σποραδικά φαινόμενα και δεν απετέλεσαν τον κανόνα. Γιατί για τον λόγο αυτό εξάλλου, αν υπήρχε ο κανόνας αυτός, δεν θα μιλούσαμε για εκεχηρία. Η εκεχηρία που λίγο πολύ τηρήθηκε, κυρίως μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Τώρα το γεγονός ότι έχουμε την υπογραφή αυτή του αρχικού μνημονίου αλληλεκατανόησης, όπως ονομάζεται το μεμοράδο, είναι μια πολύ καλή είδηση για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ασφάλεια, για την παγκόσμια ειρήνη. Και δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο για το γεγονός ότι ένα μέτωπο κλείνει, εν πάση περιπτώσει μπαίνει στο πλαίσιο για να κλείσει μέσα από την επεξεργασία λεπτομεριών, αν και πάντα πρέπει να έχουμε στο περισσότερο μέρος του μυαλού μας, την πραγματική απειλή η οποία υπάρχει και από πλευρά των ΗΠΑ, που εκφράσει και από τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και από τον υπουργό Άμυνα, τον Πιτ Κέξετ, ότι όπως υπάρχει το γαρότο, υπάρχει και το μαστίγιο. Και πάντα υπάρχει η απειλή χρήση στρατιωτικής βίας, στο μέτρο κατά το οποίο τελικά τα μέρη δεν καταλήξουν σε αποδεκτή λύση σε ό,τι αφορά την επεξεργασία εντός 60 ημερών των σημείων που έχουν παραπεμφθεί για επεξεργασία στο διάστημα αυτό ακριβώς των 60 ημερών. Πάντως, το σημαντικό απ' όλα είναι, πέρα και πάνω το γεγονός, όπως είπα και πριν, ότι έχουμε την καταρχήν ειρήνευση στην περιοχή, ότι υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει στόχευση για την ανασυγκρότηση του Ιράν. Μην λησμονούμε ότι από την πρώτη στιγμή μια βασική θέση, ένα βασικό ζητούμενο ήταν του κατά πόσον θα μπορέσει να υπάρξει μια καλύτερη μέρα για το λαό του Ιράν, για την Ιρανική κοινωνία, για τους Ιρανούς πολίτες, οι οποίοι πολλαπλά είχαν εξεγερθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε πλήθες όλες περιπτώσεις και ως απότοκο σε μεγάλο βαθμό της οικονομικής καχυξίας και των συνεπειών που υφίσταται το Ιράν, η μεγάλη αυτή εδώ χώρα, συνεπεία των κυρώσεων που δεν επιβλήθηκαν σήμερα. Οι κυρώσεις αυτές ανατρέχουν επίσης το 1979-1980. Όταν ουσιαστικά είχε ανατραπεί ο Σάχης από το καθεστώς, το σημερινό θεοκρατικό καθεστώς. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει στόχευση, υπάρχει ταμείο, όπως λέγεται, 300 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου και ειδικά του Ιράν, είναι καλά νέα για τον ιρανικό λαό, γιατί όπου υπάρχει οικονομική ευμάρεια, όπου υπάρχει οικονομική ευημερία, όπου υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, τότε χαλαρώνουν και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί και τότε είναι και ευχερέστερο οι Ιρανοί πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτό που για μας φαντάζει αυτονόητο και δεν είναι τίποτα άλλο από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και βέβαια μια περιοχή η οποία είναι μια περιοχή η οποία ευδοκιμεί η ελευθερία και ευδοκιμεί φυσικά και η ανοχή, είναι μια περιοχή η οποία θα πάψει να είναι η μήτρα εκπόρευσης απειλών για άλλα κράτη, περιλαμβανομένου φυσικά του Ισραήλ. Και φυσικά δεν θα είναι, υπάρχει και ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση των λεγόμενων πληρεξουσίων και τρομοκρατικών ομάδων που τόσα δεινά είχαν προκαλέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Τώρα.
2: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια καλή εξέλιξη για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Ορθά. Εάν και εφόσον υπογραφεί αυτή η συμφωνία και αν και εφόσον τις επόμενες 60 μέρες συνομιλήσουν και για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, για την αποδέσμευση.
2: Να πούμε αυτό μια διευκρίνηση ότι η όποια αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και φυσικά η υλοποίηση των προβλέπων της συμφωνίας είναι σε μια βάση εκπλήρωσης και ανταμοιβής.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Αν φανεί ότι κάποιος, ειδικά το Ιράν εδώ, δεν συμφωνεί και δεν έχει υλοποιεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, τότε αυτόματα έχουμε αναστολή, ανάκληση των όσων έχουν προβλεφθεί.
0: Και επιστρέφουμε στις παλιές καλές ημέρες. Τώρα, να πάμε λίγο στις δυσκολίες. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνήσετε με αυτό, ότι τώρα που θα τελειώσει ο εξωτερικός εχθρός, το καθεστώς των μουλάδων εκεί το θεοκρατικό, θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο τον κόσμο. Ο κόσμος δηλαδή συσπυρώθηκε γύρω από το καθεστώς όταν έβλεπε τους βαλιστικούς πυράβλους, αλλά τώρα που θα έρθει η ειρήνη θα αρχίσει να σκέφτεται αυτά που λέγατε προηγουμένως. Θα τα βρει μπροστά του δηλαδή αυτά το καθεστώς τώρα εκεί πέρα. Είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα το οποίο θα ξαναρθεί στην επιφάνεια. Είναι έτσι.
2: Κοιτάξτε, το πράγμα.
0: Η διεκδίκηση των ελευθεριών δηλαδή από τον ίδιο το λαό.
2: Έχουμε μια άλλη μέρα στο Ιράν. Και έχουμε μια άλλη μέρα γιατί τα πρόσωπα τα οποία ήταν στην κεφαλή τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία στο Ιράν για χρόνια. Και αναφέρομαι και στον πρώην, εν πάση περιπτώσει, ανώτατο άρχοντα τον Χαμενεΐ που διαδέχτηκε το Χομέινι. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά, και ειδικά και η στρατιωτική ηγεσία, δεν είναι τα ίδια. Εξοντώθηκαν από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Άρα λοιπόν μιλάμε για διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία θα είναι και ευχερέστερο για αυτά τα ίδια να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν άλλες πολιτικές. Και ίσως είναι αυτό.
0: Θεωρείτε ότι είναι θέμα προσώπων σε αυτή την ιστορία?
2: Σαφέστατα και είναι και μια δυνατότητα, ξέρετε, και για το καθεστώς να διαφυλάξει το όητρό του. Είναι διαφορετικό είναι να πει κανείς ότι ακολουθώ μια νέα γραμμή ενώ είμαι το ίδιο πρόσωπο σε σχέση με τα όσα έκανα πριν. Και διαφορετικό είναι να πει κανείς ότι συνεπία της αλλαγής προσώπων και της νέας κατάστασης εφαρμόζονται σταδιακά, πάντα σταδιακά και μεταβατικά. Ποτέ δεν πίστευε ότι θα υπάρξει αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί αυτό ενδεχόμενα γυμνούσε άλλους κινδύνους χαοτικών αλλαγών και αναταραχών που θα είναι και δύσκολα διαχειρίσιμο. Αλλά τη στιγμή κάτι που έχουμε να κάνουμε με άλλα πρόσωπα και έχουμε να κάνουμε μια νέα μέρα και υπάρχει και ειδικό ταμείο για αυτό που προβλέπετε, τότε ναι, είναι ευχερέστερο για τα πρόσωπα αυτά να υιοθετήσουν μια άλλη πολιτική και στο τέλος της ημέρας να υλοποιήσουν αυτό που είναι και παρακαταθήκη. Τον ίδιο τον Μουλάτων και τον ίδιο τον Χομεϊνί. Που παρακαταθήκη του Χομεϊνί, αυτό που άφησε ως κληρονομιά και εντολή στους διαδόχους του, ήταν να πετύχουν την προσαρμογή όπου χρειάζεται και σε κάθε περίπτωση τη διατήρηση του καθεστώτος, τη μακροημέρωση του καθεστώτος. Από τη στιγμή λοιπόν κατά τον οποίο ο καθεστώτος θα αποδειχθεί ότι έχει τα ανακλαστικά να προσαρμοστεί και να έχει και την αφορμή γι' αυτό και το άλοθη γι' αυτό,
0: σωστό.
2: Άλοθη είναι σίγουρα το όσο έχουμε μεσολαβήσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, τότε ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε να κάνουμε για μια καλύτερη μέρα και για την ιρανική κοινωνία και την ιρανική οικονομία και γενικά για το σπουδαίο αυτό εδώ κράτος με την τρισχιλιετή ιστορική διαδρομή και πορεία.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στα προβλήματα που πάντα κατά την άποψή μου μπορεί να έχει ο κύριος Τραμπ. Είναι μια συμφωνία η οποία δεν βολεύει το Ισραήλ. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη. Δεν απαραίτητο ότι βολεύει και το Ισραήλ. Και αν ο κύριος Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει μόνο την αντίδραση του κύριου Νετανιάχου, κατά την άποψή μου αυτό είναι διαχειρίσιμο. Αν έχει να αντιμετωπίσει όμως και το ευρωπαϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, τότε εκεί δεν είναι διαχειρίσιμο. Συμφωνείτε με αυτό ότι είναι μια συμφωνία που το Ισραήλ δεν ικανοποιείται πλήρως με τα αιτήματά του?
1: Και όπως είπαμε, ξέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Στο...
2: Μέσα
1: στα νεύρα ήταν. Ναι, γιατί λέει δεν ήταν πολύ αυστηρός. Ναι. Τον κατηγορούν ακριβώς αυτό που λέει ο Εμίλιος. Ναι.
2: Τουλάχιστον λέγεται, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το Ισραήλ δεν δικαιούται να είναι ικανοποιημένο από την εξέλιξη αυτή όπως αυτή έλαβε η χώρα. Γιατί θέλω να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο και πρέπει σωστά να είναι να δούμε τα πράγματα στο ευρύτερο του πλαίσιο. Το ευρύτερο αυτό πλαίσιο ξεκινάει από τις 7 Οκτωβρίου 2023, τότε που το Ισραήλ δέχτηκε πραγματικά μια πραγματικά κτηνώδη επίθεση ο άμαχος πληθυσμός στο νότιο Ισραήλ, με τις εκατόμβες τις οποίες είδαμε και τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν. Τότε λοιπόν κάποιοι πίστευαν ότι ο Ισραήλ είναι τελείως απομονωμένο και ότι ουσιαστικά θα τίθεται σε κίνδυνο, υπονομεύονταν και η υπαρξιακή του, εν πάση περιπτώσει, προοπτική. Είδαμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Είδαμε ότι εξουδετερώσε όλες αυτές τις οργανώσεις που απεργάζονται επί δεκαετίες στην εξαφάνισή του. Βλέπε Χαμάς, βλέπε Χεσμολά, βλέπε διάφορες πολιτοφυλακές. Και κατάφερε επίσης, το σημαντικότερο απ' όλα, να πλήξει την μήτρα οργάνωσης και εκπόρευσης αυτών των οργανώσεων που είναι το Ιράν. Κάτι που θα φαινόταν αδιανόητο πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023 να ξεκινήσει δηλαδή το Ισραήλ να πλήττει το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν υπέστη πάρα πολλά πλήγματα. Χιλιάδες πλήγματα.

0: αντικειμένο πρέπει να είναι δυσαρεστημένο από την άλλη εξέλιξη.
1: Ναι, γιατί...
0: Εξάλλου, είδαμε ότι προσαρμόστηκε στην εξέλιξη αυτή και στα όσα συμφωνήθηκαν. Ναι, μεν το Ισραήλ είπε ότι, ξέρετε, εγώ δεν αποσύρω τις δυνάμεις μου από τον Νότιο Λίβανο, αλλά η συμφωνία αυτή δεν μιλάει για απόσυρση δυνάμεων του Ισραήλ από τον Λίβανο. Η συμφωνία μιλάει για κατάπαυση του πυρός και στο Λίβανο. Και από ό,τι είδαμε, δεν είπε το Ισραήλ θα συνεχίσω τα χτυπήματά μου. Τουναντίον, είπε ότι θα απαντήσω εάν προκληθώ.
1: Σε κάθε περίπτωση και οι δύο πρέπει να παρουσιάσουν στο ιστορικό τους κάτι νικηφόρο, γιατί και ο κύριος Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο και ο κύριος Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες. Και αν για τον κύριο Τραμπ μπορεί να μην σημαίνει και πολλά, για τον κύριο Νετανιάχου, αν δεν ξαναεκλεγεί πρωθυπουργός, νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν δικαστήρια ή κάτι άλλο.
0: Μα υπάρχουν δικαστήρια για τον κύριο Νετανιάχου, δεν έχουν σταματήσει.
1: Ναι, είναι σε κρεμότητα ή σε αναστολή.
0: Ανεστάλλει η εκδίκαση της υπόθεσης, αν και νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες πάλι ξεκίνησε. Ανεστάλλει όμως όπως και να έχει τυπικά. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι θα εκφύγει κατά οποιοδήποτε τρόπο ή ασδήποτε δίωξη σε βάρος του. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι με οποιαδήποτε εκδοχή το Ισραήλ μπορεί να θεωρεί αυτόν αδικημένο, ρηγμένο, απογοητευμένο ή εν πάση περιπτώσει παραγωνισμένο από την τελική συμφωνία. Τουναντίον, τελική αυτή πέρα συμφωνία ουσιαστικά με την πρόβλεψη περί κατάπαυσης των συμπυρών στο Λίβανο, με την παράληψη οποιασδήποτε αναφοράς για απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, ουσιαστικά δημιουργεί μια de facto κατάσταση που εξυπηρετεί τα μάλα τα συμφέροντα του Ισραήλ σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων του πληθυσμού του στο βόρειο τμήμα.
1: Την κατάπαυση του πυρός στο Νότιο Λίβανο, πιστεύετε ότι πρέπει να την επιτηρεί κάποιος? Όταν είπε τώρα Τραμπ, ας το κάνουν οι Σύριοι, τι εννοούσε, ποιος πρέπει να εποπτεύει αυτή την κατάπαυση του πυρός, τα Ισραηλινά στρατεύματα που είναι εκεί?
0: Η εποπτεία και να υπάρχει σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός είναι πάνω απ' όλα να απόκειται στα ενδιαφερόμενα μέρη να απόσχουν, να απέχουν από ενέργειες που μπορούν να δώσουν πάτημα και για να διατυπωθούν κατηγορίες σε βάρος τους και να δώσουν το πάτημα στο αντίπαλο μέρος να ενεργήσει. Και αυτοί που έχουν πάνω από όλα συμφέρον να αποφύγουν κάθε πρόκληση σχετική είναι η Χεσμπολά. Η οποία Χεσμπολά είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη, η οποία Χεσμπολά έχει δεχτεί πολλά πλήγματα και η οποία Χεσμπολά γνώριζε καλά, όπως και το Ιράν, ότι αν δεν ήταν θέμα ρύθμιση στην ιδρυτική αυτή συμφωνία η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο δεν έχει καμία τύχη μόνη της έναντι του Ισραήλ.
2: Κυρία...
0: Άρα λοιπόν σίγουρο είναι ότι η Χεσμπολά θα αποφύγει να προκαλέσει, γιατί να προκαλέσει θα υπάρξει απάντηση και θα υπάρξει δυναμική αντίπαλη και στη διάρκεια χρόνου από το Ισραήλ. Πάνω απ' όλα λοιπόν τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διασφαλίσουν ότι...
1: Τα ίδια με τις στάσεις τους ακριβώς.
0: Και πάνω απ' όλα φυσικά η Χεσμπολά να φροντίσει να το κάνει αυτό, γιατί διαφορετικά η ίδια φυσικά θα προκαλέσει ένα νέο Αρμαγεδόνα σε βάρος της.
2: Σε κάποιους, κάποιοι μάλλον απόρρισαν ή ξαφνιάστηκαν από εμάς τους απλούς που έτσι λίγο παρακολουθούμε αυτά τα θέματα, γιατί η χθεσινή συμφωνία υπογράφηκε στις Βερσαλίες. Βέβαια, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Μακρόν, εξήγησε σε δημοσιογράφους ότι το ιστορικό βάρος του χώρου ήταν αυτό που έκανε τους επικεφαλείς να επιλέξουν το παλάτι των Βερσαλιών. Είδαμε και φωτογραφίες που ο κύριος Τραμπ θαύμασε πραγματικά και εντυπωσιάστηκε με το εσωτερικό των Βερσαλιών. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, υπάρχει κάποιο μήνυμα που ήθελαν να στείλουν από το χώρο όπου έγινε αυτή η υπογραφή?
0: Κοιτάξτε, μην λησμονούμε ότι η υπογραφή αυτή έγινε από αφορμή της συνόδου της G7. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς το Ιράν και από το G7 ότι είναι καλό να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και φυσικά να αναζητήσει την πληρέστερη και αποδοτικότερη επεξεργασία των όρων του Μνημονίου με την προοπτική της υπογραφής της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Είναι ενδεχόμενα και ένα μήνυμα ότι ο δυτικός κόσμος είναι αραγής σε ό,τι αφορά την ενότητά του και ότι ήταν σημαντικό το γεγονός αυτό καθ' αυτό της συνόδου του G7 για να δοθεί το μήνυμα ότι όλοι είχαν ενδιαφέρον για τον τερματισμό αυτής της κρίσης, το άνοιγμα των στενών του ορμού και την αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου, γενικότερα ενέργειας στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Και από την άλλη βέβαια πάντα είναι μια ωραία τοποθεσία και από πλευράς συμβολισμών και από πλευράς ιστορίας.
1: Και από αναμνηστικές φωτογραφίες, σωστό.
0: Το να υπογράψει κανείς συμφωνία στις Βερσαλίες και όχι στη Γενέβη.
1: Πάντως, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Όλοι περιμένουμε με ανακούφιση τούτη τη συμφωνία να υλοποιηθεί και στην πράξη και στην πρόοδο των 60 ημερών. Νομίζω ότι το θέσατε και στην αρχή ότι ο κόσμος το περιμένει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και στο ενεργειακό, κυρίως που πλήττει εμάς τους Ευρωπαίους, εν πάση περιπτώσει την Ευρώπη ως Ήπειρο εννοώ, και λιγότερο τους Ρώσους ή τους Κινέζους. Μακάρι να είναι έτσι όπως μας τα περιγράψατε. Είναι πάντα ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας. Μαθαίνουμε από εσάς και σας ευχαριστούμε θερμά που αποκριθήκατε στο καλεσμά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Έφη μου,
2: δεν έχω πάει στις Βερσαλίες. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν έχω πάει.
1: Εντάξει, την επόμενη G7 λένε... μπορεί να γίνω G8, G9, να βάλουμε και σε
2: ένα μέσα. Καλή σαν τουρίστας εγώ θα πάω.

0: αλλά θέλω να σου
1: κάτι
0: πω
1: πιο
0: ότι.
1: Πιο επίσημο ψάχνουμε να βρούμε.
0: Όχι, πού πιο επίσημο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, πρέπει να είναι πάρα πολύ. Γενικά λένε ότι η Βερσαλής είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο χώρο, όχι μόνο δηλαδή.
1: Να πας,
0: το
1: να πας.
0: Εσύ έχει πάει. Τώρα θα μου πει ναι, είχα καλύψει μία συμφωνία και.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πας. Έχω πάει για άλλου λόγου. Έχω πάει γενικότερα στη Γαλλία, την έχω έτσι. Εδώ και από εκεί έχω επισκεφτεί αρκετά.
0: Αλήθεια. Ξέρεις και γαλλικά, πες μου τώρα.
1: Στην κέντρο Ευρώπη. Όχι, στο γυμνάσιο, στο Λύκειο μαθαίναμε τότε και ήξερα μόνο να κλωσάω την μπάλα. Τα γαλλικά, όχι.
0: Εγώ όμως ξέρω λίγα γαλλικά. Την άλλη φορά που θα πας, μπορείς να μου πάρεις μαζί σου διερμηνία.
1: Γαλλικά, αγγλικά και ποντιακά. Τίποτα.
0: Τέλεια.
1: Τα λέμε μετά τη σύντροφη ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα και πάλι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια μαλγάρων στο ρεύμα προς Κατερίνη. Σε εξέλιξη είναι εργασίες στο οδόστρωμα. Για δεύτερη μέρα κλειστή η γέφυρα που έγινε στον παράδρομο της Εθνικής στο ύψος του Λουδία. Σε λίγο η αυτοψία μηχανικών θα ελέγξει τη στατικότητά της. Αύριο στην Ελβετία ξεκινούν οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ ζητούσε ανεφόρον παράδοση, αλλά το Ιράν στέφθηκε νικητής, αναφέρεται σε δημοσίευμα το New York Times. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Έλληνας Πρωθυπουργός. 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία πανεπιστημίων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αναφέρει μέσω Instagram ο Πρωθυπουργός για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Απολογείται σήμερα ο καθηγητής που κατηγορείται ότι θόπευσε 8χρονη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Αγέλη 20 σκύλων αναστατώνει περιοχές της Θεσσαλονίκης, φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, λένε οι κάτοικοι. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, 27 λεπτά πριν από τη μία, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, σε επόμενη στάση ενημέρωση, λέω να ζητήσω γιατί ακούω τους τίτλους «Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανής και η Εύη Τσαμπάς». Νομίζω πρέπει να πει το όνομά σου μπροστά, όχι για λόγους μόνο.
1: Γιατί? Εύη
0: Τσαμπάς, ρε παιδί μου, και οι κυρίες προηγούνται και από έτσι respect στο γυναικείο φίλο κτλ. Να το κάνουμε κάπως έτσι.
1: Gentleman. Λοιπόν. Πού θα σε οδηγήσω τώρα όμως?
0: Αρκεί να έχει θάλασσα.
1: Αρκεί να έχει θάλασσα, γιατί πριν μπούμε και στο στούντιο, έτσι μιλούσαμε και με κάποιους συναδέλφους τώρα για πού θα πας διακοπές. Εγώ, ας πούμε, είμαι πάρα πολύ της θάλασσας. Υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε πολύ καλά στο βουνό και θέλουν τη δροσιά τους και πηγαίνουν σε προορισμούς βουνίσιους, για να τους πούμε έτσι. Εγώ όμως λατρεύω τη θάλασσα και με όλα αυτά, Εμίλιε, που ακούω, όχι ανοιχτά της Λευκάδας, είχε 5 φάλαινες. Μέρα παραμέρα βλέπουμε βίντεο με καρχαρίες από τις ελληνικές θάλασσες. Ήρθαν τώρα και οι λαγοκέφαλοι, ας πούμε, και λέω. Περίμενα το καλοκαίρι πώς και πώς να μπω στη θάλασσα. Στο μεταξύ, μου αρέσει να κολυμπάω κιόλας, να ανοίγομαι. Και ξαφνικά, μέχρι και σε αυτό υπάρχει προβληματισμός.
0: Νομίζω υπάρχει μια δαιμονοποίηση σε όλο αυτό.
1: Λες. Αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Να κολυμπήσω άνετα.
0: Θα μας το πει
1: τώρα. Θα μας το πει ο καθηγητής ιχθυολογίας του τμήματος βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αθανάσιος Τσίκληρας. Καλή σας καλησπέρα. Είναι μετά τις 12. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίκληρα, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
0: Τώρα,
2: καλά, καλά, μια χαρά.
0: Διαβάζουμε για τους καρχαρίες, φαντάζομαι δεν είναι ούτε ο λευκός, ούτε ο τίγρης, ούτε ο σφυροκέφαλος, ούτε κάποιο. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα χαριδοειδή στη χώρα? Υπήρχαν πάντα τις ελληνικές θάλασσες, δεν τα βλέπαμε εμείς, πληθύναν τώρα τελευταία? Δώστε μας μια εξήγηση.
2: Για τους καρχαρίες, αυτά όλα τα είδη που αναφέρονται και κυκλοφορούν στα βιντεάκια, όλα υπήρχαν στις ελληνικές θάλασσες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι που ήρθε από άλλη περιοχή, όπως ο λαγοκέφαλος που αναφέρατε πιο πριν.
0: Δηλαδή υπήρχαν, απλά δεν υπήρχαν τα βίντεο και τα κινητά τότε για να μας υποψιάσουν?
2: Δεν υπήρχαν τα βίντεο και τα κινητά, αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι έχει αυξηθεί, πέρα από το φυσιολογικό, τη φυσιολογική διακύμανση ενός πληθυσμού, δεν έχουμε ένδειξη ότι έχει αυξηθεί η βιομάζα στη θάλασσα κάποιου είδους καρχαρία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, από τα 20-30 χρόνια που έχουμε κάποιες καταγραφές.
1: Να ρωτήσω, οπότε, δεν έχει αλλάξει λοιπόν, πάντα είχαμε και
2: έχει
1: τώρα
2: αλλάξει,
1: έχουμε.
2: Και μεγάλο λευκό έχουμε στη Μεσόγειο,
1: Παναγία.
2: Και σφυροκέφαλο που λέτε έχουμε στη Μεσόγειο, παρόλο που για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε πιαστεί κάποιος, δεν υπήρχε καταγραφή. Πέρυσι, πρόπερσι νομίζω, ξαναβρέθηκε ο σφυροκέφαλος στη Μεσόγειο, ξαναλέω. Αλλά η μεσογειακή εξάπλωση για είδη που έχουν παγκόσμια εξάπλωση σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να είναι στη Σικελία και αύριο να είναι στην Κρήτη ή σε μια εβδομάδα, τέλος πάντων.
1: Στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική.
0: Τι θάλασσες προτιμούν, κύριε Τσίκληρα?
2: Στη Χαλκιδική, να σας πω. Πριν
1: γιατί
2: από
1: σαν τη Χαλκιδική δεν έχει κιόλας, καταλάβατε. Μπορεί να το ξέρουν και οι καρχαρίες, γι' αυτό ρωτάμε.
2: Εμείς, να σας πω, κάθε χρόνο κάνουμε μια υπαίθρια άσκηση με τους φοιτητές της ζωολογίας στην Ποτίδεα. Πριν από 2 ή 3 χρόνια ήρθε ένα καίκι που είχε πιάσει έναν αλεπόσκυλο, που λέμε αυτό με το μεγάλο πτερύγιο, το ουραίο.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο ζώο, το οποίο το ξέραμε ότι υπήρχε στην Ελλάδα. Μας στέλνουν φωτογραφίες, υπάρχουν δημοσιεύσεις με λευκό καρχαρία που πιάστηκε στο Αιγαίο πριν από 15 χρόνια, μια καταγραφή στη Θάσο, μια Σαμοθράκη. Υπάρχουν αυτά, δεν είναι κάτι για μας περίεργο.
1: Μάλιστα. Βγαίνουν και στα ρηχά.
2: Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο θεωρητικά είναι φυσιολογικό να κυκλοφορούν σε όλο το εύρος της εξάπλωσής τους. Παρ' όλα αυτά, τόσες πολλές καταγραφές σε ρηχά νερά είναι λίγο στα όρια του φυσιολογικού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ανησυχητικό όμως για κάποιον επιστήμονα. Έτσι.
1: Και όταν λέμε ρηχά, για τους επιστήμονες μπορεί να μην είναι ανησυχητικό. Για εμάς τους λουόμενους, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και όταν λέμε ρηχά, πώς το προσδιορίζετε, ας πούμε?
2: Το ρηχά στα μεγάλα ζώα είναι από τα 10 μέτρα και βάθος και πέρα, έτσι, για να μπορούν να κολυμπήσουν.
1: Α, άρα μέχρι
2: τώρα,
1: τα...
2: Αυτά τα βιντεάκια που είδα ήταν μικρά καρχαριάκια αυτά, δηλαδή μικρόσωμα είδη, μικρόσωμα άτομα ειδών που μπορεί να μεγαλώσουν σε κάποια βάση στη ζωή τους, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι είναι κάτι...
0: Και ο χώρος...
2: αποκλείουμε τίποτα, έτσι.
0: Και ο χώρος και το βάθος που κυνηγούν... Ο χώρος και το βάθος που κυνηγούν είναι πέρα από 10 μέτρα.
2: Ανάλογα με το είδος και που υπάρχει τροφή.
1: Άρα μέχρι τα 2-3 μέτρα καλά είμαστε, να μην ξανοιγόμαστε πιο πολύ.
2: Εγώ δεν αλλάζω τις συνήθειες μου και με το ΣΑΠ και με το κανό και με κολυμπώντας θα πηγαίνω εκεί που πήγαινα. Δεν πρόκειται να αλλάξω επειδή...
1: Καλά, εσείς έχετε και μια εξοικείωση τώρα.
0: Ναι, τώρα, ωραία Πάσα. Είναι θέμα εξοικείωσης και συμπεριφοράς αν δούμε ένα τέτοιο ζώο στη θάλασσα. Δηλαδή είναι κάτι που, πρέπει να αποφύγουμε, μια απότομη κίνηση, ένα παφλασμό πιο έντονο.
2: Δεν υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο.
0: Ως μάνουαλ, δεν υπάρχει κάτι.
2: Πρέπει να... Δεν υπάρχει, όχι. Τι να σου πω, εγώ αν δω κάτι φοβηθώ, θα βγω από τη θάλασσα. Αυτό είναι το πιο απλό...
0: Το θέμα είναι να προλάβουμε.
1: Αυτό θα έλεγα, σαν το Μελίνο, σαν τον Εμίλιο, να προλάβετε, γιατί το ΣΑΠ πηγαίνει και αρκετά βαθιά. Πάμε λίγο και στις... οπότε είπαμε, οι καρχαρίες μπορούν να βγουν μέχρι 10.
0: Τον προτιμούν τον άνθρωπο ως έδεσμα.
2: Δεν έχει καταγραφεί επίθεση τα τελευταία 70 ή 80 χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.
0: Μάλιστα.
2: Καμία.
0: Αυτό ακούγεται...
2: Τελευταία και μάλιστα είναι αφιλεγόμενη η ισχύς της είδησης του 50, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως εγώ, κύριε Τσίκληρα, πραγματικά το έχω πει και άλλες φορές στο ραδιόφωνο, θαυμάζω όλους αυτούς που έχουν την ψυχραιμία και το θάρρος να είναι μέσα σε ένα φουσκωτό ή σε μία βάρκα και γύρω-γύρω να έχει καρχαρίες ή να είναι ένας καρχαρίας ή πέντε φάλαινες, όπως θέλουμε να σας ρωτήσουμε, στα ανοιχτά της Λευκάδας, και σηκώνουν ένα τηλέφωνο, ας πούμε, για να το καταγράψουν. Πραγματικά νομίζω ότι εμένα, αν μου συνέβαινε αυτό, θα είχα την ψυχραιμία μου. Επίσης, δεν θα καταλάβαινα αν είναι καρχαρίας ή δελφίνη. Από την ταραχή μου, έτσι.
0: Νομίζω όχι. Ναι. Υπάρχει το χαρακτηριστικό στο πτερύγιο, έτσι δεν είναι, κύριε Τσίκληρα?
2: Ναι.
1: Άμα δεις ένα τεράστιο, είναι τεράστια ζώα, ας πούμε, θηλαστικά. Έτσι δεν είναι?
2: Καρχαρίες είναι ψάρια, δεν είναι θηλαστικά.
1: Α, ναι, σωστά. Ναι.
2: Απλώς να σας πω ότι αν αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στο σκοτό ήταν εραστέχνες σαράδες και είχαν ρίξει καλάμι με δόλωμα, υπάρχει περίπτωση αυτό να προσέλκυσε τα ζώα που κινηματογραφήθηκαν. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνεις με μια βάρκα θα δεις.
0: Όχι, προφανώς.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι. Απλώς λέω για την ψυχραιμία τους που έβγαλαν το κινητό και έκαναν τα βίντεο.
0: Εδώ στους σεισμούς το κάνει ο κόσμος. Αντί να φύγει να βγει από το σπίτι, παίρνει φωτογραφία με το κινητό ή βίντεο, τα ράφια που τρέμουν. Για το όνομα του.
1: Πάμε τώρα στις.
2: Να πω κάτι τελευταίο. Προσπαθήσαμε με κάμερες σε μεγάλα βάθη και σε ανοιχτή θάλασσα που είχαν δόλωμα να προσελκύσουμε μεγάλους θηριευτές, όχι κατά ανάγκη καχαρίες. Και μαγιάτικα και διάφορα άλλα είδη, και δεν καταφέραμε, ενώ κάναμε συστηματική δειγματοληψία με πολλές κάμερες και πολλά δολώματα στο πάρκο της Σαλονίσου, σε 10 διαφορετικά σημεία, δεν καταφέραμε να κινηματογραφήσουμε ούτε ένα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι η πυκνότητα τόσο μεγάλη.
0: Προσοχή χρειάζεται, εφησυχασμός χρειάζεται, πανικός δεν χρειάζεται από ό,τι μας λέτε, και αυτό αντιλαμβανόμαστε και το μεταφέρουμε.
2: Ναι.
0: Τώρα, πάει έφη την κουβέντα στις φάλαινες εκεί στη Λευκάδα, εκτός από ουκρανικά ντρόν, είδαμε και φάλαινες, δηλαδή κυκλοφορούν εκεί. Οι φάλαινες είναι επιθετικές.
1: Πέντε μαζί.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά ήσυχα ζώα είναι, για το όνομα, εφιέστατα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσίκληρα?
2: Ναι. Δεν το έχω δει το βιντεάκι, μου αναφέρθηκε, αλλά δεν το είδα.
1: Πέντε φάλαινες με φυσιτήρες ή μία δίπλα στην άλλη.
2: Ναι, αυτό μου το είχατε πει στο τηλέφωνο. Υπάρχουν οι φυσιτήρες επίσης και άλλα είδη. Επίσης είναι κοινά, ειδικά στην Τάφρο του Ιωνίου, και είναι ένας από τους λόγους κιόλας που εκεί δημιουργήθηκε το ένα το θαλάσσιο πάρκο. Καταγραφές φαλαινών έχουμε κι άλλες και στο Αιγαίο. Δεν είμαι ειδικός στις φαλαινές. Παρ' όλα αυτά το ξέρω, γιατί στη μία ήμουν παρόν και την άλλη η δημοσίευση της Καβάλας, την καταγραφή του 97, έτυχε και ήμουν εκεί ως φοιτητής. Και η άλλη δημοσιεύτηκε από συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οπότε ξέρουμε ότι είχαν εκβραστεί δύο μεγάλα ζώα, ένα στην Καβάλα και ένα στο Παραστικό ή από την έξω πλευρά του πηλίου, τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Άρα δεν είναι κάτι καινούριο φαινόμενο οι καρχαρίες και οι φάλαινες?
2: Όχι. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι καρχαρίες είναι καταγεγραμμένοι τουλάχιστον 40 χρόνια στην ελληνική βιβλιογραφία, όλα τα είδη. Και κάποια είναι λίγο πιο σπάνια από άλλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μας λέτε δεν είναι συνειδητικό στις φάλαινες, αλλά η φάλαινα είναι επιθετική ή κάποια είδη από αυτά? Δηλαδή, είναι επιθετικές οι φάλαινες, μπορούν να επιτεθούν, μπορούν να κολυμπήσεις μαζί τους άνετα, από αυτά που βλέπουμε από τα βίντεο?
2: Να σας πω, δεν θα κολυμπούσα, γιατί μπορεί μια δεξιά κίνηση.
0: Ναι, μόνο για αυτόν τον λόγο.
1: Τι λες να κολυμπήσεις?
0: Εξαιρετική εμπειρία.
2: Αλλά όχι τώρα ότι κινδυνεύει κάποιος, όχι αλίμονο.
0: Να τα ακούς, έτσι.
2: Μόνο αν ανησυχήσετε, μόνο αν έρθει η όρκα. Αυτό που σας είχα πει στο τηλέφωνο. Αν δούμε όρκα στο Αιγαίο, τότε να ενισχύσουμε. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια καταγραφή στη Δυτική Μεσόγειο πριν από 30 χρόνια και αυτή η αμφιλεγόμενη.
0: Γιατί αλλιώς... Σε αυτή την περίπτωση... Μάλιστα. Οι όρκες δηλαδή το έχουν αμέτη μουχαμέτη, ό,τι κινείται στη θάλασσα δεν τα επιδίδονται.
2: Έτσι λένε, αλλά εμείς ως Μεσόγειοι δεν έχουμε επαφή με τις όρκες, δεν έχουμε ούτε έρευνες δικές μας.
1: Φαντάζομαι οι φάλαινες είναι στα πολύ βαθιά νερά.
0: Όχι, βγαίνουν και να αναπνεύσουν. Τι θα πει,
2: τα θηλαστικά όλα χρειάζονται.
0: Βγαίνουν να αναπνεύσουν. Μπορεί να κρατήσουν την ανάσα του μισή ώρα, 20 λεπτά για να κυνηγήσουν.
2: Τα θηλαστικά.
0: Βγαίνουν να αναπνεύσουν.
2: Και οι φάλαινες βγαίνουν.
0: Και είναι τα πιο κοινωνικά όντα, με οικογενειακούς δεσμούς, με ιεραρχία, εφιέστατα.
1: Ναι, αλλά δεν πηγαίνουν στα ριχά, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορεί λόγω του
1: όγκου. Ακριβώς.
0: Προφανώς.
2: Λοιπόν, το φαλαινάκι που είχε βγει στην Παλαιά ήταν ένα νεογνώ που είχε προσανατολιστεί και μάλλον εκβράστηκε επειδή δεν μπορούσε να πήγε από τα ριχά. Λέγανε τότε. Τώρα σας λέω, αυτό είναι το 97 ιστορία. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Τώρα όλα τα δελφίνια είναι παιχνιδιάρικα. Μπορεί να πλησιάζει άνθρωπος. Ή τλέει εμπειρία.
2: Εγώ πάντως όσες φορές έχω πετύχει δελφίνι με σκάφο και με καΐ και αλληλευτικό, δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Πάντα πηγαίναν μαζί μας. Κάναν τις βόλτες, δεν βούτυξε κανένας ποτέ να παίξει με τα δελφίνια. Εγώ το θεωρώ και ανούσιο να το κάνεις.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Κύριε Τζικλιρά, ξέρουμε ότι υπάρχουν καθηγητές όπως εσείς, ειδικοί σε καρχαρίες, σε δελφίνια, άλλοι σε φάλαινες και άλλοι είναι στους λαγοκέφαλους. Απλώς θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς. Ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς η ειδικότητά σας. Είναι νέα εμφάνιση των λαγοκέφαλων στον ελλαδικό χώρο ή τους είχαμε?
2: Να σας πω, τα ψάρια είναι η ειδικότητά μου προφανώς ως ιδιολόγος, αλλά οι λαγοκέφαλοι τώρα υπάρχουν συνάδελφοι.
1: Το ξέρω, το ξέρω, απλώς είπα μήπως...
2: Που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Ναι. Εγώ να σας πω ότι είναι ένα είδος το οποίο δεν υπήρχε στη Μεσόγειο, μας προέκυψε, δεν υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή να σταματήσει να μπαίνει από τη διόρυγα του Σουέζ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουμε να δούμε με αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ιδανικά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ψαρεύεται και κάτι να γίνεται.
1: Τι είπατε, να βρεθεί ένας τρόπος επειδή έκανε
2: διακοπή. Να ψαρεύεται. Δηλαδή οι ψαράδες να το πιάνουν. Δεν τους συμφέρει να το κάνουν γιατί δεν πωλείται. Δεν είναι ευρώπινο.
1: Ναι, ναι. Αυτό
0: στην Κύπρο έχει επικηρυχθεί. Το κάνουν για αυτόν τον λόγο.
2: Ναι, ναι. Στην Κύπρο το είχαν επικηρύξει και πέρανε χρήματα οι ψαράδες για κάθε λαγοκέφαλο που έβγαζαν. Αυτός είναι ένας τρόπος. Δεν έλυσε το πρόβλημα όμως. Πιθανώς αυτός είναι και ένας τρόπος για το Νότιο Αιγαίο, που είναι το πρόβλημα πιο έντονο. Τώρα εδώ στο Βορρά εμείς δεν έχουμε τώρα. Έχουμε ελάχιστες καταγραφές. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα έρθουν και εδώ.
0: Προφανώς.
2: Αλλά δεν πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό.
1: Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Δηλαδή είναι ευδιάκριτο μέσα στη θάλασσα.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Όλα τα μεγάλα ψάρια σε κάποια φάση της ζωής τους είναι μικρά. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τον μπερδέψει αν πιαστεί κατά λάθος. Γι' αυτό λέμε ότι.
1: Όχι, άμα το δεις μπροστά σου, εγώ εννοώ.
2: Άμα το δεις μπροστά σου, ναι, το καταλαβαίνεις. Τα μεγαλόστομα είναι...
1: Παθαίνεις εκείνη την ώρα. Το παθαίνεις εκείνη την ώρα.
2: Να σας πω, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές εκατοντάδες χρόνια, έχουμε δράκαινες και σκορπίνες. Εγώ έχω πατήσει δράκαινα ως παιδί. Είναι αφόρητος ο πόνος. Παρ' όλα αυτά υπήρχε, δεν είναι κάτι...
0: Εξαιρετικό κρέας, το πιο νόστιμο κρέας, κύριε Τσίκλιρα, ψαρεύω εραστεχνικά. Με έχει χτυπήσει η δράκαινα, ψαρεύωρα τεχνικά και η σκορπίνα εξαιρετικό.
2: Και η σκορπίνα επίσης.
0: Εξαιρετικό ψάρι. Αρκεί να ξέρεις να τα ξεχωρίζεις.
2: Τα αγκάθια τους είναι
0: γεμάτα. Ναι, ναι, αρκεί να τα ξέρεις να τα ξεχωρίζεις να τα πιάνεις. Σωστά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκλιρα, επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας, γιατί τώρα θα πάμε στα πολιτικά, να ευχηθούμε καλά μπάνια, καλές βουτιές ή προσεκτικές βουτιές. Τι θα μας λέγατε, ποιο είναι το δικό σας το μήνυμα?
2: Οι βουτιές πρέπει να είναι πάντα προσεκτικές για όλους τους άλλους λόγους.
1: Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για την ειδικότητά
0: όχι
1: σας.
0: Όχι με γεμάτο στομάχι, όχι με αλκοόλ. Έχει δίκιο ο κύριος Σιγκλάδης.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο. Εγώ το ρωτάω όμως για την ειδικότητά του.
2: Όχι στα ριχά με το κεφάλι χωρίς να ξέρουμε.
0: Ζήσε με
1: ναι, αυτά τα ξέρουμε.
2: Τώρα ο λαγοκέφαλος νομίζω είναι από τα μικρότερα προβλήματα που έχουμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σιγκλάδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Κάθε καλοκαίρι θέλω να πω.
0: Για όλα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάντως αυτά που ακούω για το λαγοκέφαλο είναι ότι βγήκε και μήνυμα από τον Ερυθρό Σταυρό. Ναι. Ότι προφανώς μπορεί να δεχτεί να σε τσιμπήσει, να σε δαγκάσει γιατί έχει αιχμηρά δόντια. Δεν πλένουμε το σημείο εκείνο με θαλασσινό νερό, με μπόλικο νερό από τη βρύση. Πιέζουμε να σταματήσει η αιμορραγία. Δεν έχουν καταγραφεί φαινόμενα θανάτου. Επίσημα λέει το σλόγγαν του Ερυθρού Σταυρού, έτσι και το βιντεάκι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. θέλει μια προσοχή, γιατί είναι επώδυμο το τσίπημα και το δάγκαμα που κάνει ο λαγοκέφαλος. Τώρα, αν τρώγεται ή όχι.
1: Δεν τρώγεται. Αυτό
0: υπάρχει
1: είναι...
0: και παραπληροφόρηση ότι είναι πολύ τοξικός, ότι πεθαίνεις κτλ. Δεν νομίζω ότι ισχύουν αυτά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν θα πάω να παραγγείλω.
0: Όχι, προφανώς δεν παραγγείλω.
1: Ούτε θέλω να τον συναντήσω. Λοιπόν, δηλαδή είναι τόσο κακό που δεν θέλω να τον συναντήσω.
0: Πάμε να πάρουμε μερικές στροφές να ακούσουμε από ένα τραγούδι και να κλείσουμε πολιτικά με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Πεκλάρη.

0: 10 λεπτά πριν από τη μία, κλείνουμε σιγά σιγά. Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας για πολιτικό σχόλιο και πολιτικές ειδήσεις. Πάλι διαμαρτύρεσαι, Βασίλη, δεν θα σε βγάζαμε, σε βγάζαμε. Κάτι είπε στην ΕΦΗ. Τι γίνεται? Καλό μεσημέρι.
1: Όχι, επειδή είχαμε συνεννόηση νωρίτερα για τη ραδιοφωνία.
0: Και σε τιμούμε και σε εκτιμούμε, μας ξεχνά συνέχεια, αλλά δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε.
1: Θέμα
0: διαχείριση στην ψυχολογία μας, θα καταβάλουμε μια
2: μεγάλη. Βασικά σήμερα πρέπει να είσαι μία ώρα εδώ για να συζητήσουμε.
1: Δεν πιστεύω να σας κόψω την όρεξη για το μεσημεριανό φαγητό.
2: Όχι. Πες μου τώρα, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
0: Πιάσ' το από κάπου, γιατί είναι πολλά για να τελειώνουμε.
2: Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Καραμαλής που ήταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνεδριάζει αύριο εδώ κάτι το Πασόκ στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μιλήσατε εσείς για τα περισσότερα από αυτά?
0: Όχι, είχαμε άλλα σημαντικά θέματα.
2: Σε περιμέναμε.
0: Που βοήθησαν τον κόσμο, ενημερώθηκε, πληροφορήθηκε, πλείς τα όσα, εκτός από όλα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθείς στην σαπιστροφή.
1: Λοιπόν, είχαμε τα διάφορα TikTok εκεί πέρα, με τον Πρωθυπουργό να έχει τα σούπερ μάρκετ αυτή την εφαρμογή, το πόσο κάνει,
0: ναι,
1: και πόσο πληρώνει στο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων αυτό που το διαφημίζει τώρα από χθες που το παρουσίασε η κυβέρνηση. Τον Νίκο Ανδρουλάκη να μπαίνει στη διαδικασία με τα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τώρα στην πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.
2: Και αυτός βιντεάκι δεν έκανε με αυτό, Βασίλη?
1: Ναι. Γι' αυτό λέω. Έχουμε τη μάχη τώρα, μπήκαμε
2: με τα βιντεάκια. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να δώσει έτσι μια απάντηση από την πλευρά του στα ζητήματα της ακρίβειας, τα οποία είχαν ανέβει αρκετά το τελευταίο διάστημα και από την αντιπολίτευση. Αλλά είναι και το βασικό πρόβλημα των πολιτών τώρα, εντάξει, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, να μην κορυδευόμαστε. Το βασικό πρόβλημα που συζητάει ο κόσμος, που έχει να κάνει, είτε μιλάει για τα ενίκια, είτε μιλάει για ανάλογους τι έχει ο καθένας, για το σούπερ μάρκετ, είτε για τις διακοπές. Γενικότερα όμως έχει να κάνει με τιμές υψηλές σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός. Το πόσο κάνει λοιπόν, επιχειρεί να δώσει μια απάντηση περισσότερο ενημέρωσης, έτσι, για το πού μπορεί να βρει φτηνότερα και να ενισχυθεί λίγο ο ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο, το σούπερ μάρκετ, που είναι λίγο περίεργα τα πράγματα με τη διαμόρφωση των τιμών. Έτσι. Από την άλλη μεριά βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης, πηγαίνοντας στα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αρείου Πάγου για την δυνατότητα διεκδίκησης, τέλος πάντων, έτσι, της εφαρμογής απόφασης αυτής του Αρείου Πάγου άμεσα, ζητώντας από την κυβέρνηση υπέρ των δανειοληπτών και την επιστροφή των χρημάτων που έχουν ζητηθεί, επιχειρεί να επιστρέψει στα ζητήματα της καθημερινότητας και να φύγει από αυτή την εσωστρέφεια που ξαναμπήκε χθες το Πασόκ με αυτή την αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου Δούκα, η οποία κυριάρχησε στην ειδησιογραφία, ακόμα και σήμερα απασχολεί, εννοείται, τις συζητήσεις όχι μόνο στα πηγαδάκια αλλά γενικότερα στο εσωτερικό και στη Χαριλάου Τρικούπη. Ξέρετε, να πούμε δηλαδή, αν δεν αναφέρθηκε νωρίτερα, ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, έτσι, μεταξύ άλλων σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, αναφέρθηκε σε θετική διεθνή εικόνα για την οικονομία της χώρας και χαρακτήρισε γελίες αυτές τις προτάσεις που εμέσως αναφερόταν στην πρόταση Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί λέει αυτές οι προτάσεις και συζητήσεις για μετεκλογικά ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για να φύγει ο κόσμος, οι ψηφοφόροι δηλαδή. Και απάντησε με χμηρό τρόπο ο Χάρης Δούκας, λέγοντας ουσιαστικά ότι πρέπει να απαντήσει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπης στην κυρία Διαμαντοπούλου, που ουσιαστικά εξυπνεί το έργο της κυβέρνησης για τα οικονομικά, για την κατάστασή της.
2: Ναι, και ο κύριος Βαρδακαστάνης κράτησε ίσες αποστάσεις όμως.
1: Και γενικότερα, πάσο και ο κύριος Τσουκαλάς που άκουσα χθες, ο κύριος Βαρδακαστάνης είπε, ναι, άστοχη δήλωση Διαμαντοπούλου.
2: Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, ναι, αυτό.
1: Άστοχοι όλοι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που ήθελε να αποφύγει ο κύριος Ανδρουλάκης όλο τον τελευταίο καιρό, η επιστροφή σε μια εσωστρέφεια, να λοιπόν, που ξανά έγινε.
2: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω αν θα μπορεί να το αποφύγει για πολύ καιρό στο μέλλον και πόσο θα μπορέσει να κρατήσει έτσι αυτές τις ισορροπίες και ανάμεσα στα στελέχη, τα οποία λίγο σαν να λέμε ότι αρχίζουν να απελευθερώνονται σιγά σιγά και να μιλούν και πάλι πιο χαλαρά. Και αυτό πολλοί εκτιμούν ότι έχει να κάνει και με τα δημοσκοπικά ευρήματα και το γεγονός έτσι ότι βρέθηκε στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και υπάρχει, όπως και να το κάνουμε.
0: Αλήθεια, πιστεύεις, Βασίλη, ότι η αντίδραση και η συμπεριφορά της κυρίας Διαμαντοπούλου έχει να κάνει με τα τέτοια ευρήματα, τα δημοσκοπικά?
1: Για την επόμενη μέρα ίσως.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει το ρόλο της, όπως και ο κύριος Δούκας έχει το ρόλο τους, στην πλάτη και στην κλίτσα του Ανδρουλάκη, ο οποίος φαίνεται λίγο αδύναμος να τα διαχειριστεί αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά υπάρχει πάντα και η επόμενη μέρα στο Πασόκ.
0: Υπάρχει και η επόμενη μέρα στο Πασόκ. Άποψή μου
1: είναι όλα τα κόμματα.
0: Καμένο χαρτί είναι και η κυρία Διαμαντοπούλου, καμένο χαρτί είναι και κάποιοι άλλοι για την επόμενη μέρα και ηλικιακά και κομματικά και αν θέλεις.
1: Εγώ, κοίταξε τώρα, επειδή το πας εκεί, θυμάσαι, μαζί τα μιλούσαμε. Εγώ από το συνέδριο ακόμα σας είπα ότι αν λούσε στο δουλάκι στην επόμενη μέρα. Το είδα στο συνέδριο του Πασόκ. Μιλάς.
2: Αυτό το λένε όμως εδώ λες... και χρόνια.
0: Όχι, εδώ και χρόνια δεν το λένε για τον Μανώλη το Χρυσοδουλάκη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Είναι άνθρωπος 35-36 αιώνων, ο οποίος δεν είναι εδώ και χρόνια. Είναι μια τωρινή κατάσταση.
2: Εγώ πάντως πριν 4 χρόνια πρώτη φορά μου είπανε για το συγκεκριμένο όνομα.
0: Εντάξει, εσύ είχες τότε καλύτερη διείσδυση μέσα στο Πασόκ και μάθαινες
1: πρόσβαση. Είχες ναι, πρόσβαση έτσι τα πολύ σου.
2: Βασιλή, δεν θέλω να σου απαντήσω τώρα στον αέρα.
0: Λοιπόν,
2: σε παρακαλώ. Πες
0: μου τώρα η προθεσμία στο ΣΥΡΙΖΑ πότε τελειώνει στο φάμελο που δώσανε.
1: Ο ένας βάζει προθεσμία στον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μας απαντήσεις μέχρι τότε. Βγήκε ο φάμελο, δεν έχουμε απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ συνεχίζω, δεν πρόκειται να παραιτηθώ, θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε αυτό, ενίσχυση, ενωτικό ψηφοδέλτιο κτλ. Ενωτική κίνηση με στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η απόφαση της Σχετικής Επιτροπής. Τώρα τι κάνουν οι διαφωνούντες, μαζεύουν δυνάμεις.
0: Προκαταλαμβάνει δηλαδή ενωτικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να έχει ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, του Αλέξη Τσίπρα καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Ενωτικό ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Με τον Αλέξη, εντάξει, του Αλέξη. Όπως και να το πεις. Πάντως, γιατί ξεκαθαρίζουν από την Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κόμματα. Έτσι,
0: πρόσωπο, ναι, το έχουν πει, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι λοιπόν τι κάνουν τώρα, εντάξει, δεν θα αφήσουν. Το είπε και ο Νίκος Παπάς ξεκάθαρα και χθες και σήμερα στις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Δεν πρόκειται να αφήσουν τον χρόνο να περάσει, δηλαδή το καλοκαίρι, και να φτάσουν στην έκθεση. Λέει, δεν θα πάμε στην έκθεση, λέει, σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί φαίνεται ότι τι να
0: πάει. Ένα λεπτό έχουμε για να κλείσουμε, Μπίλι.
1: Οπότε θα προχειρήσουν μέσα στο καλοκαίρι να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Ακούγεται ότι μαζεύονται και υπογραφές ακόμα. Δύσκολο να συγκεντρωθούν. Δεν έχουν την πλειοψηφία ακόμα. Δεν έχει φύγει κόσμος τόσος ώστε να αλλάξουν οι συσχετισμοί και οι ισορροπίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα βρουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Μέχρι τότε, ξέρεις. Παλιά μου τεχνικό σκήνο, Αντάρκτικο.
0: Δεν θα πλήξουμε.
1: Θα χτυπούν εδώ και
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι,
1: με δηλώσεις.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Και αύριο με υγεία. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε
2: εμείς
0: την παρουσία μας σήμερα.
2: Θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι εσείς στον 102 FM. Αύριο με το καλό, στις 11, λίγο μετά τις 11 θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας, καλά να
2: πάτε. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δεκλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, ναι. 9 χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαντανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακός σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία από και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά. Ναι.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά, το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Κασταναιών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Σεβιώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Κασταναιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Ιστορικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείριση συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον οι εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στην τηλεφωνική μας

0: οποίο ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο σε ψυχίατρο με αποτέλεσμα να συνταγογραφηθεί και φαρμακευτική συνταγή. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν ότι η γυναίκα πλημμυριάστηκε και δέχτηκε 7 μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει θανάσιμα την καρδιά. Χθες στο κάτω νευροκόπη, φίλοι, συγγενείς και οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα, ενώ χθες τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ειρήνης συνεχίζονται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα Χανιά πάμε τώρα, εκεί όπου εντείνονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε κάτι νεότερο στην εξαφάνιση της γυναίκας?
2: Καλησπέρα, Ειρήνη. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εντατικοποιημένων ερευνών που γίνονται σε ό,τι αφορά την αγνοούμενη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
1: ναι,
2: η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι από χτες έχουν εντατικοποιηθεί αυτές οι έρευνες και με ειδικά μία παντρωμένα σκάφη drone που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, ενώ έχει κατέβει ήδη στα Χανιά και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι μικρό υλικό από σπίτι το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη 45χρονη,
1: ναι,
2: σε έναν εργάτη σκοπιανής καταγωγής, έχει ήδη σταλεί στην Αθήνα για να ληφθούν αποτελέσματα από το δείγμα αυτό. Δηλαδή, μήπως σε αυτά τα ευρήματα που τέλος πάντων βρήκαν οι αστυνομικοί χτες και σήμερα, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, κάποια υποψία ότι υπάρχει κάποιο αίμα ή κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά το σπίτι, σε ό,τι αφορά τις έρευνες στο σπίτι της 45χρονης. Ειδικά, ναι, εκπαιδευμένα σκυλιά, να πούμε, και με τους συνοδούς σαρώνουν την περιοχή και φυσικά επιδιώκουν να βρουν το οτιδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, ούτως ώστε να βρεθούν τα ίχνη της 45χρονης γυναίκας. Όλα τα ενδεχόμενα, Ειρήνη, είναι ανοιχτά, δεν αποκλείεται απολύτως τίποτα. Είναι κάτι που είπε και στην ΕΡΤ εξάλλου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξιάρχος Κανέλος Νικολάου, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχουν σταματήσει για λίγο οι έρευνες, οι οποίες όμως αναμένεται να συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη τώρα ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί έχουμε την απαγωγή ενός 25χρονου με λία 20.000 ευρώ. Δράστες, αδέρφια οι δράστες, μάλιστα ένας ανήλικος, Κώστα. Καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα, και άλλοι 3 αναζητούνται, 2 ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφο του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστου, του Δήμου Ωραιοκάστου,
1: ναι,
3: σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το σώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του, σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν, το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Iris από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτησαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα έστειλε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτοργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη όπλο καμπική, και τους παρέμπαιναν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται

0: λίγο να πάρουν προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε.
2: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμού δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
1: Ωραία,
2: τώρα,
1: περιμένουμε να δούμε.
2: Να γυρίσω, ναι, σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό, ναι, που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα, πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα, και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στο Τρίγο, ναι, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και καλλιέργειες, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στον Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρουνων, ναι, με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές, και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω, ναι, σε αυτό, ναι, ναι, Ειρήνη. Καθώς κατ' επίγουσα έκλεισε η ΑΕΜ, απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντανιέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και εμάς ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων, να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν. Ναι.
3: Σωστά, Ειρήνη. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για μένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κάτω λόγο για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκτυα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για ανασφάλιστη ή ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το, ναι, πρωί στη συμβολή των οπών Βουλγαροκτών και Κρήτης στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμής τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα stop. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, σε διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του και στο σπίτι του.
1: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά, κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
0: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε παραιτήσει 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Τελικά είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Πλημέν. Ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη θεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα, με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργος Ορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε υλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Κυρία από την Καστοριά, ακριβώς όπως είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικό, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους ευθερούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης εγκλήματος της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη
2: Ακριβώς
0: ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δεντρίλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κογκριμετικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο
0: συγκεκριμένο
2: σημείο. Ακριβώς, οι καλλιεργητές βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Την κομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τείχων της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δεντρίλιων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρίτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση, έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νίκητας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι, αυτοκίνητα έπασαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή, πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτοί χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις νεδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρήτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομόλαση Θείου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσοντα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες, διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδημικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των κτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ, του Νομολαστείου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου, μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν
6: εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής.
0: Ναι.
6: Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
0: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο, γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηχρυσόπης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά, η αλήθεια είναι, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί.
0: Σωστά.
8: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφίτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, διαθέτει 3 στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Χρήστος Ελευθερίου,
0: ναι,
8: μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά, στον ποταμό Αχυλό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Αλιάκμονα ο ΙΙΣ εδώ ο υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφίτου Σφικιάς Ασωμάτων και Ιλαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο ο ΙΙΣ Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμοι, συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι?
8: Ακριβώς. Και σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 Δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριώροφο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε κτιστεί το 1936 υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του
0: και νέου δημαρχείου στα Σερβίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά, μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμηνες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώ με.
9: Αυτή η εξέλιξη και όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης. Η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κτλ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
9: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέχνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ναι.
9: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλια, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
10: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνο καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφθηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλιμακή. Πώς γίνεται αυτό,
0: ναι,
10: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικά που έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίες που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες, το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά Και είναι και βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού Κολοσσού ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού του και ο Γιάννης Κουκούτσης. Ναι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό, όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικά, που το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο, και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
10: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτό του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27, και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
11: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεταμένο μνημειακό σύνολο.
0: Παράλληλα,
11: η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραπέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Σόδου ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Σόδου κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρηπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο στην Ελβετία, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Σε ερωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας, ξεκινάει η αρχή της καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Αποκόσκινα τα περιουσιακά στοιχεία των υπευθύνων όλων των πολεοδομίων και των συγγενικών τους προσώπων. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Κλείστη παραμένει η γέφυρα στο Λουδία που έγειρε μετά τη διέλευση φορτηγού. Νέα αυτοψία σήμερα από την περιφέρεια.

0: και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Οι προκαταρτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να γίνουν αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να πάμε στον Χρήστο Χατζημίση που είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν και ο Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν θα συναντηθούν αύριο στο Μπούρκενστοκ για συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ένα απομακρυσμένο θέρετρο χειμερινό, όπως είδαμε και πριν από λίγο στο RT News που μετέδωσε τις εικόνες από το σημείο που θα γίνει αυτή η συνάντηση αύριο, η πολύ σημαντική. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ξεκινούν και οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο αυτό. Οι ηγέτες της G7 χαιρετίζουν τη συμφωνία και δεσμεύονται να συμβάλλουν στην εφαρμογή της, ενώ τάχθηκαν και υπέρ της μείωσης της εξάρτησης από τα στενά του Ορμούζ. Η Κίνα κάλεσε οι ΗΠΑ και Ιράν να προχωρήσουν σε ρεαλιστικές και πραγματιστικές διαπραγματεύσεις και ανακοίνωσε και νέα βοήθεια ανθρωπιστική προς το Ιράν και τον Λίβανο. Στις ΗΠΑ, δημοκρατικοί βουλευτές ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας και να ενημερώσει το Κογκρέσο. Η Γερμανία θα στείλει 2 πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής σε καθάριση συναρκών στα στενά του Ορμούζ. Την υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζει και η Ρωσία, τονίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη όλες οι πλευρές να τηρήσουν αυστηρά τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Και μάλιστα το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων αφορά και τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι εντάσεις παρά την διπλωματική πρόοδο που έχει σημειωθεί. Στα στενά του Ορμούζ τώρα, 3 υπερδεξαμενόπλια υπό σαουδαραβική σημαία, μεταφέροντας συνολικά περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέπλευσαν τα στενά, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το Reuters. Είναι η μεγαλύτερη αποστολή πετρελαίου μέσω του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου εδώ και αρκετές εβδομάδες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε περιορίσει, όπως γνωρίζουμε, σημαντικά τη διέλευση δεξαμενοπλοίων από την περιοχή. Και φυσικά όλο αυτό γίνεται μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Τώρα, μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Το Ισραήλ διακόπτει τις επαφές με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας, κατηγορώντας την για μεροληπτική στάση απέναντι στο Ισραήλ. Και αυτό είναι μία εξέλιξη οπωσδήποτε, η οποία θα επηρεάσει και όλες τις εξελίξεις που περιμένουμε να δούμε και αύριο φυσικά σε αυτό το χειμερινό θέρετρο του Μπούρκενστοκ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Χατζημίση. Να πάμε να δούμε τώρα τι είπε στον σταθμό μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται για συμφωνία αλλά για μνημόνιο κατανόησης που αποτελεί το προσχέδιο για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, και εκτίμησε ότι επειδή αυτό το μνημόνιο είναι ετεροβαρές και δεν υπάρχει ισορροπία, θα έχουμε ξανά πρόβλημα στο μέλλον.
2: Δεν είναι συμφωνία, είναι μνημόνιο κατανόησης. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο είναι αρκετά γενικό και αποτελεί το προστάδιο για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προς επίτευξη συμφωνίας. Για να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Αν λοιπόν μέναμε εδώ, στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, που λέει το έγγραφο ότι θα επιστρέψει στα αποπολεμικά επίπεδα μέσα στον επόμενο μήνα, τότε θα ήταν μια καλή συμφωνία. Όμως, το άρθρο 10 προβλέπει ότι οι ΗΠΑ μετά την υπογραφή αυτού του εγγράφου θα εκδώσουν απαλλαγές για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων, παραγόντων και λοιπόν προϊόντων. Αυτό είναι μια μεγάλη παραχώρηση από αμερικανικής πλευράς, διότι επιστρέφει το Ιράν στο καθεστώς που απελάμβανε την εποχή Ομπάμα, με απεριόριστες πωλήσεις πετρελαίου και πετροχημικών σε τιμές αγοράς, δηλαδή με το καλημέρα 60-70 δις δολάρια ετησίως. απλώς και μόνο για να ανοίξουν τα θανατούρμους που ήταν ανοιχτά πριν την 28η Φεβρουαρίου. Το άρθρο 11, το οποίο πραγματικά είναι ένα άρθρο βαβέλ, προσπαθεί κανείς να καταλάβει πίσω από τις λέξεις, λέει ότι οι Αμερικανοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποδεσμεύσουν τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σταδιακά, όμως σε κάθε περίπτωση αυτό το διάστημα που στο οποίο θα γίνει είναι πρόδειλο ότι μπορεί να αυξηθεί και σίγουρα το Ιράν, χωρίς να έχει αναλάβει ακόμα καμία δέδοση πλην του ανοίγματος των θανατούρμων του Ορμούς, τι κάνει, θα βλέπει τα κεφάλαιά τους σταδιακά να ξεμπλοκάρονται. Μετά υπάρχει το άρθρο 8 για τα πυρηνικά όπλα. Μας λέει το Ιράν για πολλωστή φορά ότι δεν θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το ίδιο ακριβώς έλεγε και στην προηγούμενη συμφωνία επί Προέδρου Ομπάμα, το ίδιο είχε πει και άπειρες φορές στο παρελθόν. Η ζωή όμως έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι το άρθρο 9, που μιλάει για ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν όλοι οι ανεξάρτητοι παρατηρητές υπολογίζουν τις ζημίες που είχε υποστεί το Ιράν στα 215 δισεκατομμύρια, άρα μιλάμε για 85 δισεκατομμύρια πλέον, το οποίο θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με περιφερειακούς εταίρους για την ανοικοδόμηση του Ιράν.
0: Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα 27 ηγέτες για την ευρωπαϊκή οικονομία και την άμυνα, ενώ αναμένεται να δοθεί μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Φυσικά, επιτάπητος θα βρεθεί και η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, όπως και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται, Χρήστο Τσαλικίδη, με συγκεκριμένη ατζέντα διεκδικήσεων, ενώ πριν από λίγο μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας, που όπως είπε αποτελεί ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο, και εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλες χώρες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μάλιστα, παριθμώντας τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, ο Πρωθυπουργός επισήμανε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της καλύτερης προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κάνοντας ειδική αναφορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρεί κάποιους δεσμεύσεις του και να παράγει αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στις Βρυξέλλες μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Τέλος, δήλωσε χαρούμενος για το γεγονός ότι οι εργοδότες αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία τους είναι συνδεδεμένη με την ευτυχία των εργαζομένων και ανέφερε ότι η μείωση των φόρων ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα και πως αυτές οι συμφωνίες κατάφεραν να προσφέρουν καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά στην Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 ώρα Ελλάδας. Εκεί, στο επίκεντρο, θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτά είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, και με βάση τη θετική εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, όπως είναι για παράδειγμα η ενέργεια και η άμυνα. Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η θέση της Ελλάδας, Γκέλη, είναι ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία και αποτελεί κύριο προσδιοριστικό παράγοντα του εμπορικού ελλείμματος έναντι της Κίνας. Ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, θέση πάγια του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Υπήρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση των εξωτερικών εξωτερικών. Τέλος, αναφορικά με τη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, οι κύκλοι του Μεγάλου Μαξίμου σημειώνουν ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης, με την Ελλάδα φυσικά να καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Τώρα, πίσω στην Ελλάδα, το πόσο κάνει αυτή η καινούρια πλατφόρμα αποτέλεσε και ένα από τα αντικείμενα που συζητήθηκαν ιδιαίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη, ενώ είχαμε και το βιντάκι του Πρωθυπουργού, μία ανάρτηση στην οποία εξηγεί πώς, με ποιο τρόπο μπορεί ο καταναλωτής να επωφεληθεί από την εφαρμογή αυτή, σημειώνοντας βέβαια ότι από μόνο του δεν είναι όπλο κατά της ακρίβειας, μπορεί όμως να πιέσει την αγορά και να λειτουργήσει προς όφελος του ανταγωνισμού, Χρήστο.
3: Για την νέα εφαρμογή, πόσο κάνει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, επικαλέστηκε δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γι' αυτό, όπως είπε, η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσει νέες στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Απάντησε επίσης και σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Τουρκία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το περιεχόμενο του επιβεβαιώνει τις ελληνικές θέσεις και διεψεύδει, όπως είπε, όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για πολιτική υποχωρητικότητα ή διεθνούς απομόνωσης της χώρας. Σημείωσε ότι η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής δικαιώνει την Ελλάδα. Επισήμανε πως υπέρ της έκθεσης στάχθηκαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, ανέφερε ότι καταψήφισαν οι πλεύσεις ελευθερίας, η Νίκη, καθώς και η Ευρωομάδα των Πατριωτών, στην οποία συμμετέχει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση προς πολιτικές δυνάμεις που, όπως υποστήριξε, εμφανίζονται με πατριωτική ρητορική στο εσωτερικό, αλλά δεν στηρίζουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που μόλις αναφέραμε για τους Έλληνες ευρωβουλευτές, κάνοντας λόγο ο κύριος Μαρινάκης για ψεύτο πατριωτισμό και για πολιτικές δυνάμεις που κάνουν πίσω όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και επιστρέφοντας στην εφαρμογή «Πόσο κάνει», ο Τίμος Βακαλής έκανε σήμερα το σχετικό ρεπορτάζ, πήγε σε σούπερ μάρκετ, μίλησε με καταναλωτές, να μας μεταφέρει τώρα τις απόψεις τους και αν πιστεύουν ότι πράγματι θα τους βοηθήσει αυτό στο να μπορέσουν να συγκρίνουν τις τιμές και να ελαφρύνουν λίγο το καλάθι τους. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
4: Καλό μεσημέρι, γέλη κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πήγαμε σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα σου πω ότι διήστανται οι απόψεις. Καταρχήν, κάποιοι ακόμη δεν έχουν μάθει για την εφαρμογή. Τους ρωτήσαμε και δεν την ξέραν. Τώρα που τους ενημερώσαμε, μας είπαν θα μπουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Υπήρχαν κάποιοι που τόνιζαν ότι αυτό θα βοηθήσει προκειμένου να γίνει σύγκριση τιμών και θα βοηθήσει και στο να ψωνίζουν οικονομικότερα. Βέβαια, κάποιοι άλλοι τόνιζαν ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, γιατί τα χρήματα που θα εξοικονομούν κάθε φορά θα τα δίνουν στις βενζίνες, προκειμένου στα μεταφορικά, προκειμένου να πηγαίνουν από το σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, για να εκεί όποτε παίζουν τα πιο φθηνά προϊόντα. Υπήρχε και μία άλλη δυσαρέσκεια στο θέμα, σε ό,τι αφορά ότι αυτό που τόνιζαν αρκετοί είναι ότι οι προσφορές των φυλαδίων που δίνουν, που τυπώνουν τα σούπερ μάρκετ, αυτές δεν κουμπώνουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Οπότε αυτό που τόνιζαν είναι δώρο άδωρο. Πάντως, συνολικά, τουλάχιστον 8.000 κωδικοί από τουλάχιστον 10 σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και μπορεί όποιος θέλει μέσω του barcode να συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές και να επιλέξει ουσιαστικά το πιο φθηνό προϊόν εκεί που βρίσκεται. Ουσιαστικά είναι ένα έξυπνο καλάθι αγορών και μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Είναι μια εύφρηστη εφαρμογή που όλοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Ένα βίντεο ανάρτηση είχαμε και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για το θέμα των κόκκινων δανείων και την απόφαση του Αριουπάγου. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Βασίλη, ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να βγάλει μπροστά την πολιτική του για τα θέματα της καθημερινότητας. Ωστόσο, το θέμα Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς. Πάλι βγήκα μαχαίρια με τον Χάρη Δούκα να λέει ότι δεν εκφράσουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ αυτά που λέει η Άννα Διαμαντοπούλου και την Άννα Διαμαντοπούλου να λέει ότι η συζήτηση περί συνεργασίας με την Ελλάδα είναι συνταγή για να ανοίγουν πόρτες και παράθυρα και να φεύγουν οι ψηφοφόροι. Καλό μεσημέρι.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στην αξιωματική αντιπολίτευση, Γκέλη, έχουμε δύο γραμμές, ας το πούμε. Μία επίσημη, ο πρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου που κινούνται στη βασική, και η άλλη ανεπίσημη που βλέπουμε τα κορυφαία στελέχη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους λεκτικά σε συνεντεύξεις που δίνουν και να δημιουργούν μια ισοστρέφεια, η οποία βέβαια δεν είναι καθόλου αποδεκτή στην ηγεσία του. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε βίντεο στο TikTok σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι σήμερα. Έτσι αναφέρει ότι αν έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο να το διεκδικήσεις, είναι έτσι, το λογοπαίγνιο που κάνει. Και λέει ότι ζητάει μάλλον μέσα από αυτό το βίντεο πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Σχετική δήλωση έκανε και ο Σωκράτης Φάμελος για το συγκεκριμένο ζήτημα, ζητώντας άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης σχετικά με τους δανειολήπτες. Επιστρέφοντας όμως στο ΠΑΣΟΚ, να σου πω ότι και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, κινήθηκε στην κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση. Στο πόσο κάνει αυτό που νωρίτερα αναφέρθηκε στην εκπομπή και από τον Δήμο Φαγκαλή, λέγοντας ότι η πλατφόρμα δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Λέει ότι η νέα πλατφόρμα καταγράφει τιμές, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν στο μήκος παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Δεν εξηγεί γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά τα προϊόντα. Και λέει ότι υπήρχε άλλη πλατφόρμα, το e-καταναλωτής από το 2010 από το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν άλλες που το διαδέχτηκαν και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι χρειάζεται ουσιαστικά έλεγχος και διαμόρφωση και έλεγχος ουσιαστικά στη διαμόρφωση των τιμών σε όλες τις κλίμακες. Βέβαια στο συγκεκριμένο θέμα, το πόσο κάνει δηλαδή, εκτός από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο με πλατφόρμες, είχαμε και από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι.
0: Πριν πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα, θα μου επιτρέψεις λίγο να πάμε στον Δήμαρχο Σιθωνίας, τον κύριο Γιάννη Μαλίνη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έσκασε ο βιολογικός στην Νικήτη και έχει απαγορευτεί η κολύμβηση. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα.

0: τώρα, αφού υπέστη πίεση, έσκασε η γεννήτρια.
1: Επομένως, ο βιολογικός, αυτά που είχε ο βιολογικός βγήκαν στη θάλασσα, δηλαδή.
0: Βγήκαν στη θάλασσα, αυτή τη στιγμή έχει έρθει η εταιρεία που συνεργαζόμαστε με τα αντιρρυπαντικά, έχει έρθει η πυροσβεστική, έχει έρθει το λιμεναρχείο και ενώσαμε την παραλία με την πολιτική μας προστασία. Και ετοιμάζω τώρα εξώδικο αυτή τη στιγμή προς τη ΔΔΕ για κολυσιεργία, γιατί αυτή δημιουργήσε όλο το θέμα.
1: Βέβαια, άμα λέτε από τις 7.30 το πρωί ήρθαν στις 2.
0: Από τις 7.30 βλάβη. Καταγεγραμμένη στα τηλέφωνά μας από την υπηρεσία μας.
1: Τώρα, σε ποια περιοχή ακριβώς είναι αυτό που απαγορεύεται η κολύμβηση?
0: Έχει στην Αγία Βαρβάρα της Νικήτης. Η βλάβη, η γεννή έχει αποκατασταθεί. Είναι και τα συνεργεία μας και όλα εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε κενώσει την παραλία. Έχει αρτηρία με τα αντιρρυπαντικά και κάνουμε όλες εκείνες ενέργειες για να αποκατασταθεί η ιστορία γρήγορα. Θα καλέσουμε το ΚΕΠΑΜΑΧ να πάρει δείγματα για να ξαναδώσουμε την παραλία τις επόμενες ώρες ή αύριο ίσως προς χρήση.
1: Είναι γιατί έχουμε και πολύ κόσμο τώρα εκεί, μέσα στα 18 Ιουνίου.
0: Μα δεν έχει πρόβλημα ο βιολογικός. Ο βιολογικός αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται. Εκτελούμε το έργο από τον Τόνο Τρίτη για αναβάθμιση των βιολογικών. Απλά ήταν κολυσεργία με δηλωμένη βλάβη από τις 7.30, πήγανε πριν 5 λεπτά.
1: Ναι. Καταλαβαίνουμε. Μάλιστα, για να μας λέτε ότι κάνετε και εξώδικο τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό έχει περιοριστεί με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον να μην πάει κάπου αλλού?
0: Έχει έρθει η εταιρεία εξειδικευμένη που συνεργαζόμαστε με αντιρρυπαντικά. Θα μπουν πλωτά φράγματα και κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να περιορίσουμε.
1: Όσο το δυνατόν τη ζημιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας να είστε μαζί μας και να μας ενημερώσετε για αυτό το πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό. Μπορούμε νομίζω τώρα να επανέλθουμε στον Βασίλη Πεκλάρη να μας πει και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντράς που είχαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ για το πόσο κάνει. Βασίλη.
2: Ναι, Γελή, να επιστρέψουμε στο πόσο κάνει. Είπαμε για το ΠΑΣΟΚ και το ότι με πλατφόρμες δεν νικέται η ακρίβεια και το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι το πραγματικό ρύθμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο με τα διαφορετικά σούπερ μάρκετ και τις τιμές όπου καταγράφονται. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να δώσει κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές παρά μόνο οι προτάσεις που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ανακούφιση μπορούν να δώσουν προτάσεις για γενναία αύξηση των μισθών, πραγματική επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης. Να ξαναπάμε όμως στο ΠΑΣΟΚ, όπου βέβαια μπορεί, είπαμε, η επίσημη γραμμή του κόμματος να είναι στα θέματα των δανείων και της ακρίβειας, όμως το περιθώριο αυτό που κυριαρχεί είναι η συζήτηση γύρω από την αντιπαράθεση που ξέσπασε χθες ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χαριδούκα. Η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι τα οικονομικά της χώρας σύμφωνα και με την εικόνα που παρουσιάζεται στο εξωτερικό είναι θετικά, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, και χαρακτηρίζοντας γελίες τις προτάσεις που αναφέρονται από τώρα σε μετεκλογικές συνεργασίες, αναφερόμενοι αμέσως τον Χαριδούκα, προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος κάλεσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει και αν συμφωνεί με την διαπίστωση κυρίας Διαμαντοπούλου ότι η κυβέρνηση έχει θετικό έργο στην οικονομία και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Ο καθένας κρίνεται για τις δηλώσεις που κάνει υπό εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Σουκαλάς, ενώ ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Βαρδακαστάνης χαρακτήρισε άστοχες και τις δύο δηλώσεις, και της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα. Αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν γίνει κάτι, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος και ουσιαστικά κράτησε αποστάσεις και από τις δηλώσεις και των δύο στελεχών. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και παρά το γεγονός ότι ο Σωκράτης Φάμελος επαναλαμβάνει ότι υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εν τούτης, τα πειρά από την εσωκομματική όπως εξελίσσεται αντιπολίτευση του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη συνεχίζονται, ζητούν εκ νέου σύγκληση των οργάνων, να διασυμφωνηθεί ποια είναι τελικά η γραμμή και τι θα κάνει το κόμμα εν όψη και της διεθνούς έκθεσης, αν θα παρουσιάσει το εκλογικό του πρόγραμμα στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και τι πρόκειται να κάνει με την πολιτική του στάση από εδώ και στο εξής. Βέβαια, σύγκληση των οργάνων δεν αναμένεται να γίνει. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο, που ολοκληρώνει την παρουσία του εκεί, να πούμε ότι είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπάρχει αντίπαλος και σύμφωνα και

0: τις εκτιμήσεις και δημοσίευμα του πολίτικο για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Είπε ότι το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και στις εκλογές αυτές πάμε για να κερδίσουμε. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του κυρίου Τσίπρα από την Κύπρο χθες, Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη είναι η σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ να είναι ιδιαίτερα επικριτικός κατά των συμμάχων όσον αφορά κυρίως τη στάση που είχαν στον πόλεμο με το Ιράν. Η ανταποκρίτρια του Earth News στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, είναι τώρα μαζί μας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απίφθινε αυστηρά μηνύματα προς τους συμμάχους, εστιάζοντας και στην αναδιάταξη των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, τονίζοντας ότι ξεκινά μία εξάμηνη αναθεώρηση, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία θα εξετάσει τη διάταξη των Αμερικανικών δυνάμεων στις βάσεις της Ευρώπης. Επίσης, Γκέλη, αναφέρθηκε και στις ετήσιες συνεισφορές των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, το οποίο, όπως είπε ο Χέγκσεθ, από εδώ και πέρα θα εξαρτώνται από το κατά πόσο οι άλλες χώρες τηρούν τους στόχους τους για τις αμυντικές δαπάνες. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα παρακολουθούμε στενά και όσους συμμάχους δεν το κάνουν. Και να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το 5% του ΑΕΠ που αποφασίστηκε για τις αμυντικές δαπάνες, που αποφασίστηκε στην περσινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Τώρα, στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Χέγκσεθ έκανε λόγο για ντροπιαστική στάση, αλλά και είπε ότι χαρακτηριστικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη στάση της Ευρώπης και των συμμάχων, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε στους συμμάχους μια δοκιμασία να στηρίξουν την Αμερική και πάρα πολλοί απέτυχαν, είτε μέσα από περίπλοκες νομικές συζητήσεις, είτε το επέκριναν δημόσια. Και αυτό, όπως είπε, ήταν ντροπιαστικό. Παράλληλα, τέλος να πούμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, βρίσκεται εδώ, στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που συζητάνε με μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων, ενώ έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του από την Γερμανία, την Ιταλία, την Νορβηγία, αλλά και τη Βόρεια Μακεδονία, Γκέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Εντολή έρευνας σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης του Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιπτώσεις χρηματισμού. Θα ερευνηθούν υψηλόβαθμα στελέχη, των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία θα μπουν στο στόχαστρο. Το ρεπορτάζ είναι της Άννας Βλαχοπαναγιώτη.
3: Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις για ένα κύκλωμα χρηματισμού απάτης, δωροληψίας και δωροδοκίας σε πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής, όπου θυμίζω ότι είχαμε και 6 προφυλακίσεις, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο κύριος Χαράλαμπος Βουλιώτης, έδωσε εντολή στους έμπειρους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής προκειμένου να ξεκινήσουν ευρεία έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, στα υψηλόβαθμα στελέχη αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποιοι εμπλέκονται ενδεχομένως σε αντίστοιχα κυκλώματα, αν έχουν διαπράξει αντίστοιχα αδικήματα. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής αναμένεται να ελεγχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, καθώς και τα υπόλοιπα φορολογικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, την έρευνα που έχει ήδη διενεργήσει η αρχή στους 6 συλληφθέντες και προσωρινά κρατούμενους, έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά, τα οποία έχουν δεσμευτεί. Ενώ παράλληλη έρευνα έτρεξε η ανεξάρτητη αρχή και σε βάρος του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι είχε δημιουργήσει ένα παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου του, προκειμένου να παρασκευάζει αναβολικά. Θυμίζω ότι απολογήθηκε πριν από λίγες ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα έμπειρα στελέχη της αρχής, στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν δεσμευτεί και η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: νέους κανόνες με σειρά αλλαγών που αφορούν αποσκευές, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια και αποζημιώσεις για τους επιβάτες των αεροπλάνων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί από τα ανώτερα ευρωπαϊκά όργανα, ωστόσο οι ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και μας ενημερώνει για αυτές η Σοφία Πακαλίδου.
5: Μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η υποχρέωση των αεροπορικών εταιριών να εμφανίζουν από την αρχή της διαδικασίας κράτησης την τελική τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής που επιτρέπεται να τοποθετείται κάτω από το κάθισμα. Παράλληλα, περιορίζεται η πρακτική της μεταγενέστερης προσθήκης χρεώσεων κατά την ολοκλήρωση της κράτησης. Οι νέοι κανόνες καταργούν επίσης την υποχρέωση χρήσης εφαρμογών των αεροπορικών εταιριών για την έκδοση κάρτας επιβίβασης. Η ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να εκδίδεται αυτόματα κατά το check-in, ενώ οι επιβάτες θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν και στην έντυπη μορφή χωρίς επιπλέον χρέωση ή περιορισμού στην επιβίβαση. Προβλέπεται ακόμη ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν χρεώσεις για τη διόρθωση απλών τυπογραφικών λαθών στα ονόματα των επιβατών. Στο πεδίο της επιλογής θέσεων, οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να τοποθετούν δωρεάν παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, δίπλα σε τουλάχιστον ένα συνοδό ενήλικα. Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύει για έγκυους, άτομα με αναπηρία και επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Οι διατάξεις για τις αποζημιώσεις διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλη πτήση σε περίπτωση ακύρωσης, καθώς και τη χρηματική αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ για καθυστερήσεις άνω των 3 ωρών ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποστέλουν στους επιβάτες οδηγίες για την επιστροφή χρημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS εντός 4 ημερών. Οι επιβάτες θα έχουν το περιθώριο 9 μηνών για την υποβολή αιτήματος, ενώ η εταιρεία θα οφείλει να απαντήσει ή να καταβάλει την αποζημίωση μέσα σε 30 ημέρες. Επιπλέον, ενισχύεται η προστασία των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να παρέχουν αποζημίωση και εναλλακτική μεταφορά όταν η απώλεια πτήσης οφείλεται σε καθυστέρηση των υπηρεσιών του αεροδρομίου. Ακόμη σε περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων που απαλλάσσουν τις εταιρείες από την καταβολή αποζημίωσης, παραμένει υποχρέωση παροχής γευμάτων και διαμονής στους επιβάτες. Η συμφωνία προβλέπει εξαιρέσεις από την καταβολή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, όπως φυσικές καταστροφές, πολεμικές συγκρούσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ή περιστατικά με άτακτους επιβάτες. Πριν από την εφαρμογή των νέων μέτρων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες και η τελική ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συνεδρίαση του Ιουλίου.
1: Προβληματισμό εξέφρασε για τις αλλαγές που προωθούνται στα σχολικά κηλικία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίου Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μυρσίνη Μαστραντονά μιλώντας στον 102 FM. Όπως εξήγησε, πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές και στις τιμές των προϊόντων, ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις της Ομοσπονδίας για το θέμα.
6: Ενημερωθήκαμε ξαφνικά στο κλείσιμο του σχολείου. Με χρονικό περιθώριο, 1,5 μήνα να κάνουμε τις προετοιμασίες μας. Δεν βληθήκαμε ως φορέας των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στα σχολικά κηλικία για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Όχι σχετικά με τη διατροφή. Συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να προάγουμε και να προεσπίζουμε την υγεία των μαθητών. Όσο για αυτό που λέτε ότι απαγορευτήκαν, αυτά απαγορευόντουσαν ούτως ή άλλως. Άλλαξε μόνο η γαλοπούλα σε μορφή αλαντικού, βραστή γαλοπούλα χρησιμοποιήσω, βγήκε και μπήκε το κοτόπουλο, μπήκε η γαλοπούλα σε μορφή κρέατος και ο τόνος. Και αφαιρέθηκε η μικρή σοκολάτα των 30 γραμμαρίων. Στην ουσία αυτές οι τρεις αλλαγές είναι. Τα άλλα υπήρχαν. Ακούστε, από το 2013 έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με τα φρούτα και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν τα παίρνουν αυτά τα προϊόντα. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τρόπους, ούτως ώστε να προσφέρουμε το φρούτο με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή να πάρουμε αποχυμωτές, να τα φτιάχνουμε σε μορφή smoothies, αλλά αυτά βέβαια συνεπάγεται ότι χρειάζονται εργαλεία. Τα οποία ένα σχολικό κηλικείο, γιατί ξέρετε οι περισσότεροι που εργάζονται στο χώρο των σχολείων είναι οι γυναίκες, οι οποίες πήραν το σχολικό κηλικείο για να είναι, όταν δεν πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους. Και μιλάμε για ένα πολύ μικρό εισόδημα. Οπότε είναι ένα μεγάλο κόστος ο εξοπλισμός. Βεβαίως θα γίνουν προσαρμογές στις τιμές, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τώρα τόσο. Με το κοτόπουλο και με όλα αυτά μέσα στην τιμή το 1,5 ευρώ που ήταν το διατιμημένο, θα έρθουν αλλαγές και στις τιμές. Γι' αυτό θα έπρεπε να είχε ήδη προβλεφθεί ή θα έπρεπε να είχε συζητηθεί. Εμείς καταθέσαμε ένα υπόμνημα με αυτά που προτείνουμε. Ελπίζουμε να εισακουστούμε. Καταρχάς, προτείνουμε να επιδοτηθούν οι υγιεινές τροφές για να προσελκύσουμε τους μαθητές, χωρίς να έχουν επιβάρυνση οι οικογένειές τους. Μετά, δεν μπορεί να δίνουμε εμείς το διατιμημένο και να έρχονται delivery μέσα στα σχολεία ή να πηγαίνουν από τα έξω καταστήματα να ψωνίζουν και να μπαίνουν μέσα με απαγορευμένα προϊόντα.
1: Νέα αυτοψία αναμένεται να γίνει σήμερα από κλιμάκιο της περιφέρειας στη γέφυρα που έγειρε στο ύψος του Λουδία μετά από διέλευση μεγάλου φορτηγού που προσπαθούσε να αποφύγει τις ασφαλτοστρώσεις στα Μάλγαρα. Η Λία Χριστάρα είναι μαζί μας. Λία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, ακριβώς στο ύψος των Μαλγάρων, ανάμεσα δηλαδή στο χωριό Κλειδί και Μάλγαρα, όπου πραγματοποιούνται εργασίες αυτή την περίοδο ασφαλτόστρωσης. Οπότε πάρα πολλοί οδηγοί, λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης, για να αποφύγουν την ταλαιπωρία και την κίνηση, επέλεγαν τον παράδρομο αυτόν που υπάρχει, δηλαδή που τρέχει δίπλα από την Εθνική Οδό. Αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών είναι να περνάνε και φορτηγά από το συγκεκριμένο παράδρομο, όπου εκεί βρίσκεται τα δύο χωριά, τα ενώνει δηλαδή μία στρατιωτικού τύπου γέφυρα η οποία έχει κατασκευαστεί το 1950. Η τροχιά λοιπόν χθες δέχθηκε πάρα πολλά τηλεφωνήματα ότι η συγκεκριμένη γέφυρα είναι επικίνδυνη, οπότε πάρθηκε η απόφαση να κλείσει και να απαγορευτεί η διέλευση. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή, καθώς αρκετοί οδηγοί δεν το γνώριζαν κιόλα. Από χθες, να σας πω, μέχρι σήμερα η γέφυρα αυτή παραμένει κλειστή. Έχει φτάσει κλιμάκιο χθες της περιφέρειας, αρμόδιο κλιμάκιο μηχανικών, για να δουν σε τι κατάσταση είναι η γέφυρα και πώς είναι η στατικότητά της. Θα γίνει και σήμερα μία εκ νέου αυτοψία στην περιοχή για να δουν αν μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία ή τι εργασίες πρέπει να γίνουν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη γέφυρα είναι για να εξυπηρετεί μόνο αγροτικά μηχανήματα και γεωτυχή αυτοκίνητα και όχι φορτηγά. Υπάρχουν επισημάνσεις, υπάρχουν ταμπέλες και πινακίδες οι οποίες δίνουν εντελώς ότι απαγορεύεται δηλαδή να περνά τα βαρέα τύπου οχήματα. Ωστόσο, αρκετοί το κάνουν όχι μόνο για να αποφύγουν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, αλλά και τα διόδια. Πάντως, να επαναλάβω ότι παραμένει κλειστή. Αρκετοί δεν το γνώριζαν σήμερα, αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να βρουν άλλες διαδρομές για να κυκλοφορήσουν. Θα δούμε πότε θα ανοίξει ξανά η συγκεκριμένη γέφυρα. Επίσης, να πω ότι και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης συνεχίζονται. Αυτή την ώρα ήδη άρχισε να δημιουργείται κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Κατερίνης δηλαδή, μετά ακριβώς στο διόδιο των Μαλγάρων.
1: Να ευχαριστήσουμε την Λία Χριστάρα και να πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη για την υπόθεση της κινηματογραφικής απαγωγής ενός 25χρονου από άλλους νεαρούς με σκοπό να τον ληστέψουν. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Σύμφωνα πάντως με τη δικογραφία, ο συγκεκριμένος ο 25χρονος μπήκε με τη θέλησή του στο αυτοκίνητο των κατηγορουμένων, οι οποίοι του είπαν ότι θα πάνε μια βόλτα και τον οδήγησαν σε μια ερημική περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον λίστευσαν με την απειλή τριονιού και πιστολιού, του έδεσαν τα χέρια και έτσι τον ανάγκασαν να μεταφέρει από το λογαριασμό του σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο παραπάνω των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον οδήγησαν, τον συνόδευσαν σε ATM τους αμπελόκηπους, από όπου τον ανάγκασαν να βγάλει λεφτά, αλλά λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπόρεσε να βγάλει. Άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει μέσω Άιρις 700 ευρώ. Και αυτό κατηγορούνται για ληστεία, σύμφωνα με τη δίωξη που προσκύθηκε σε βάρος τους, για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, για κεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οπλοκατοχή, και γι' αυτό παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον αναγκητή. Πρόκειται για δύο αδέρφια, 16 και 20 χρονών, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα, ενώ κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση άλλοι τρεις νεαροί, δύο ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος. Ο 25χρονος τώρα, ο λόγος για τον οποίο έγιναν όλα αυτά, δηλαδή για τον οποίο απέτυχαν χρήματα, γιατί ήταν γνωστοί, ο 20χρονος είναι σύντροφος με την αδερφή του θύματος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.
1: Να πάμε τώρα και στην υπόθεση του 63χρονου, ο οποίος καταδικάστηκε για την παρενόχληση 8χρονη στις ΙΚΕΣ.
8: Ναι, σε φυλάκιση 18 μηνών προς 10 ευρώ την ημέρα. Αυτή είναι η ποινή που το επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυρική Θεσσαλονίκης για προσβολή γενετέσεις αξιοπρέπειας της ανήλικης. Ανήλικης κάτω των 12 χρόνων. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 63χρονο εκπαιδευτικό, καθηγητή δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ουσιαστικά την 8χρονη, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, όταν το παιδί προσέτρεξε σε βοήθεια σε αυτόν, ζητώντας το τηλέφωνο του για να επικοινωνήσει με τη μητέρα του. Αυτός το έβαλε σε ένα όργανο γυμναστικής, σε ένα ποδήλατο, και εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες δύο μητέρων, το παρενόχλησε. Τόσο οι εισαγγελέες της έδρας όσο και το δικαστήριο εξήραν τη στάση των δύο μητέρων, οι οποίες έμειναν στο πάρκο, παρότι ήταν να φύγουν, έμειναν στο πάρκο περιμένοντας να φτάσει η αστυνομία, αφού οι ίδιες κατήγγειλαν το γεγονός αυτά που είδαν, και έτσι δεν έφυγε, όπως είπαν και στο δικαστήριο, δεν έφυγε ο 63χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, μίλησε για αφελή κίνηση που παρεξηγήθηκε χωρίς να έχει σχέση με όσους τον κατηγορούν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πρωτοφανής βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στον Δήμο Βυσαλτίας της Σέρρες. Το φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, όμως αυτά ήταν αρκετά για να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Η Λένια Ιωαννίδου είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Λένια.
9: Κέλλη, όντως πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα η χθεσινή απογευματινή. Και ακόμη δυσκολότερη η σημερινή, που με το πρώτο φως της ημέρας μπόρεσαν οι αγρότες να δουν πραγματικά την καταστροφή που σημειώθηκε από την έντονη χαλαζόπτωση, την βροχόπτωση. Πολλά κυβικά νερό έπεσαν στην περιοχή του Δήμου Βυσαλτίας, αλλά και την ανεμοθύελα. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό που σαρώσανε το απόγευμα της Τετάρτης το Δήμο Βυσαλτίας, προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στα σιτηρά που δεν είχαν προλάβει την συγκομιδή οι αγρότες. Σε μεγάλες εκτάσεις καλαμποκιού, σε βαμβακοκαλλιέργειες, οι οποίες πραγματικά πνίγηκαν στο νερό, τις άρρωσε το νερό που πέρασε μέσα από τα χωράφια, αλλά και σε αμπελώνες. Επίσης πρέπει να σου πω ότι ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή και σε κάποιες δενδροκαλλιέργειες, όπως καρυδιές, ελαιόδεντρα και αμυγδαλιές, λόγω του σταδίου της ανάπτυξης των καρπών, όπως επισημαίνουν οι αγρότες με τους οποίους ήρθαμε σε επικοινωνία και μιλήσαμε μαζί τους. Αυτό που περιμένουν τώρα είναι να γίνουν οι εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ και να αποζημιωθούν, αν και πάντα κρατάνε μικρό καλάθι, όπως μας είπαν, γιατί δυστυχώς είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή και δεν γνωρίζουν το μέγεθος με το οποίο θα αποζημιωθούν, το ποσοστό το οποίο θα λάβουν ως αποζημίωση, ειδικά στις καλλιέργειες που δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι για φέτος. Αλλά καταστράφηκαν ολοσχερώς. Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την αστυνομικό Μαρία Ζαφύρη, που έπεσε στο καθήκον στη Χαλκιδική ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τα θύματα τροχαίου, παραβρέθηκε πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοίδης. Η Δέσποινα Κρητικού ήταν εκεί. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
10: Όλο αυτό το μεσημέρι, στις μέσα έντονη συγκίνηση και φόρτιση εκτελήθηκαν στα αποκαλυπτήρια του μνημείου που αναγέρθηκε στη μνήμη της ανθρωποστινόμου Μαρία Ζαφύρη στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Ιτανίας. Στον Αγιο Νικόλαο Χαλκιδικής από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στον αστυνόμο, έκανε λόγο για μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία αστυνομικό, η οποία έπεσε στο καθήκον αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα της αλληλεγγύης από τους αστυνομικούς. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για την οδική ασφάλεια, θα ρίξω στο στόχο τη συνέστηση της επιβολής του νόμου. Και σημείωσε ότι με την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την αύξηση των ελέγχων της τροχέας, επιτεύχθηκε μετά από δεκαετίες μια σημαντική μείωση των ατυχημάτων. Τραγική φιγούρα, ο σύζυγός της, ο οποίος την χαρακτήρισε εξαιρετική σύζυγο και μάνα που πάντα ήθελε να βοηθήσει, όπως έγινε και στο μοιραίο περιστατικό. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν τα τέσσερα της παιδιά, τα δύο της αδέρφια και η τραγική της μητέρα, η Κωνσταντία Δημογλίδου, πρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Τόνισε ότι το μνημείο αποτελεί φόρο τιμής στη Μαρία Ζαφύρη, αλλά και μια διαρκή επιθύμηση ότι πίσω από τη στολή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν με γενναιότητα και αφοσίωση ένα λειτουργήμα που πολλές φορές απαιτεί το ύψιστο τίμημα της θυσίας της ζωής. Ο δρόμος μπροστά από το αστυνομικό τμήμα μετονομάστηκε σε Μαρία Ζαφύρη μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συμφωνίας. Και κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι η αντιπαστυνόμος τον Απρίλιο του 2025 τραυματίστηκε από διαρχόμενο φορτηγό στο 41ο χιλιόμετρο Νέων Μουδανιών Σάρτης, όταν προσπάθησε να χωρίσει δύο νεαρούς οδηγούς που καυγάδιζαν. Άδεισε την τελευταία της πνοή τον περσινό Ιούνιο στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.

0: το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού του βιβλίου επιστρέφει στην παραλία. Φυσικά μιλάμε για το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκη στην παραλία του Λευκού Πύργου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Ο Σταύρος Πανούσης παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα λες είναι, γιατί ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, θεωρεί ότι είναι και αυτός αναπόσπαστο σημείο, σε ένα σήμα κατατεθέν της πολιτιστικής ζωής της πόλης και εξ αφορμής της επετείου των 100 χρόνων του ΑΠΙΘΙΤΑ, δηλαδή την επέτειο από την ίδρυση του Πανεπιστήμιου της πόλης, αφιερώνεται η φετινή εκδήλωση σε αυτό, με την ευκαιρία αυτή της αφιέρωσης και μια συνεργασία που ξεκίνησε μεταξύ των δύο φορέων. Υπάρχει και μια πολύ καλή έκδοση, μοναδική όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, όσον αφορά τα κείμενα του Γαλινού. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βρίσκεται μέσα στο ΑΠΙΘΙΤΑ και είναι μοναδικό μάλιστα στον κόσμο. Είναι κείμενα του Γαλινού, της θεραπευτικής μεθόδου, βιβλία προς Γλάφκονα και θεραπευτικής βιβλία Β. Είναι μια έκδοση λοιπόν, την οποία επομίστηκε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας για να τιμήσει και να ξεκινήσει με αυτήν την συνεργασία με το ΑΠΙΘΙΤΑ. Ένα σημείο στο οποίο έμεινε και επέμεινε είναι ότι κάθε χρόνο εκδίδονται όλο και περισσότερα βιβλία στην Ελλάδα. Έτσι φέτος οι φιλοαναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 12.000 νέους τίτλους βιβλίων στα 120 εκθετήρια στο παραλιακό μέτωπο. 400 εκδότες συμμετέχουν συνολικά, ενώ θα είναι και πάμπολοι οι συγγραφείς οι οποίοι θα παραβρίσκονται, θα υπογράφουν βιβλία και θα μιλούν με αυτά με τους θαυμαστές ή τους αναγνώστες τους. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι θα ξεκινήσει αύριο 19 Ιουνίου και θα τελειώσει στις 5 Ιουλίου αυτό το φεστιβάλ. Θα έχει μόνο απογευματινή με βραδινή διάρκεια από τις 7 μέχρι και τις 11 καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Όπως επίσης ότι θα πλαισιωθεί από διάφορες εκδηλώσεις λόγου και τέχνης που θα έχουν την ευκαιρία δωρεάν φυσικά να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι Θεσσαλονίκοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι και πάλι μαζί μας και να ξεκινήσουμε από το Ρωσο-Ουκρανικό. Είχαμε μία μεγάλη κλίμακα ουκρανική επίθεση εναντίον της Μόσχας με πλήγμα σε διυλιστήριο, Χρήστο.
1: Ναι, και πάλι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση εντελώς δικαιολογημένη και απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Στο Ροστόφ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από πυρκαγιές που ξέσπασαν σε εμπορικούς χώρους, ενώ αναφέρθηκαν επίσης ζημιές σε τρένο στην πόλη Γκούκοβο, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για συνεχιζόμενες επιθέσεις και ενεργή αντιαεροπορική άμυνα. Το διυλιστήριο τώρα, να πούμε ότι πλήγει για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, με μεγάλες φλόγες να ξεπηδούν από τα κτίρια. Τώρα, οι πτήσεις σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας έχουν προσωρινά ανασταλεί για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές δήλωσαν ότι 180 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από τη Μόσχα. Προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίου, μάλιστα το αεροδρόμιο Σερεμέτεβο, που είναι το πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και απομάκρυνε τους επιβάτες, ενώ το διυλιστήριο στην Καπτόνια, όπως είπαμε, είχε γίνει στόχος και την Τρίτη σε προηγούμενη ουκρανική επίθεση. Όμως είχαμε επιθέσεις και απώλειες στη Νότια Ρωσία, στην περιφέρεια Ροστόφ, όπως είπαμε, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν συνολικά πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας. Την ίδια ώρα, ρωσική επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη εναντίον του Κιέβου με έναν νεκρό. Επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε στο Telegram ότι ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους. Σε διπλωματικό πεδίο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και τον Γάλλο πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου G7. Οι επαφές αυτές χαρακτηρίστηκαν συντονιστικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία δείχνουν να είναι ανοιχτές σε πρωτοβουλίες για την λήξη της σύγκρουσης, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ρωσία υφίσταται μεγαλύτερες απώλειες. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο σχολίασε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν συζήτησε το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ζελένσκι στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Τώρα, Αλβανία και Μαυροβούνιο σήμερα είναι ένα βήμα πιο κοντά στις Βρυξέλλες, αν και από ό,τι φαίνεται το Μαυροβούνιο θα φτάσει πρώτο στον τερματισμό.
1: Ναι, το Μαυροβούνιο αναδεικνύεται σε πρωταθλητή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σαφή φιλοδοξία να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις έως το 2026 και να γίνει το 28ο κράτος μέλος το 2028. Ενώ η Αλβανία καλείται να διατηρήσει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων με στόχο το κλείσιμο των κεφαλαίων έως το τέλος του 2027. Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο εγκαλούνται για στασιμότητα σε κρίσιμους τομείς όπως το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη, ενώ η Βοσνία Εζεργοβίνη δέχεται αυστηρές συστάσεις να βάλει τέλος στην πολιτική παρεμπόδιση για να προχωρήσει στις εκκρεμείς θεσμικές αλλαγές. Όμως, παρά τους επένους για την ταχεία πρόοδο της Αλβανίας, το ψήφισμα του Στρασβούργου έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ευρωπαϊκή πορεία δεν είναι λευκή επιταγή. Και αυτό γιατί το Κοινοβούλιο καλεί τα Τύρανα να σταματήσουν τη χαλάρωση των περιορισμών χωροταξικού σχεδιασμού σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, φυσικά στον απόϊχο του σχεδίου για την ανάπτυξη του Θερέτρου στην Αλβανική Ριβιέρα, που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ και είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Αν και σχετική τροπολογία των πρασίνων που κατονομάζει ευθέως το έργο απορρίφθηκε, το πολιτικό μήνυμα πως οι επενδύσεις που υπονομεύουν την περιβαλλοντική νομοθεσία μπορούν να μετατραπούν σε εμπόδιο για την ένταξη παραμένει. Η κυβέρνηση Ράμα υπεραμείνεται του σχεδίου, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή θα προστατευτεί και ότι το θέρετρο θα φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και αυτήν τη φορά όντως θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε λύσει τη συνεργασία του Λουτσέσκου. Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα λες. Υπάρχει λύση της συνεργασίας
2: με τον Ρασβάνα Λουτσέσκου, καθώς ολοκληρώθηκε και τυπικά η συνεργασία, βρέθηκε η χρυσή τομή, έπεσαν οι υπογραφές και από εδώ και πέρα πλέον αυτό που μένει είναι να δούμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή, να περιμένουμε δηλαδή, προφανώς αυτό μπορεί να γίνει και μαζί, έτσι, δηλαδή η ανακοίνωση του νέου προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ μαζί με τη λύση της συνεργασίας, την ανακοίνωση δηλαδή με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την πολύ καλή πορεία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με τους περισσότερους τίτλους και με πάρα πολύ καλές χρονιές στα δικά του χρόνια και του Ιβάν Σαββίδη βέβαια ως προέδρου της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έζησε τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια και αυτό σίγουρα το χάρηκαν και οι φίλαφλοι του και οι οπαδοί του στις κερκίδες όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, για όλα υπάρχει ένα τέλος. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η συνεργασία, θα έλεγα με έναν τρόπο που θα έπρεπε και όπως αρμόζει σε έναν προπονητή που έγραψε τη δική του ιστορία στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και θα περιμένουμε πλέον, γιατί ο χρόνος κυλάει και κυλάει πολύ γρήγορα, σε λιγότερο, σε ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και δύο μέρες αν δεν κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι έτοιμος και ο νέος προπονητής που θα έρθει να μπορέσει να δει και να κάνει τις μεταγραφές. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές αν δεν ανακοινωθεί ο προπονητής της ομάδας. Και βέβαια ποιος θα και ποιοι παίκτες θα έρθουν για να ενισχύσουν το ρόστερ. Γιατί είναι σίγουρο ότι εφόσον αλλάζει ο προπονητής θα γίνουν και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν να πούμε ότι κληρώθηκε με την Δυναμό Κιέβου ή με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Μία από τις δύο ομάδες, μάλλον η Δυναμό Κιέβου που είναι και το φαβορί στο ζευγάρι αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο και θα χρειαστεί άλλους τρεις προκριματικούς, δηλαδή τρεις αγώνες για να μπορέσει να μπει στη link phase του Europa League. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κληρώθηκε με την Πάξη από την Ουγγαρία, σαφέστατα κατώτερος σε δυναμική αντίπαλος. Για τον ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο σίγουρα αντίπαλος η Δυναμό Κιέβου. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν πάβει να είναι και αυτός το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση εφόσον περάσει η Δυναμό Κιέβου. 23 και 30 Ιουλίου τα δύο παιχνίδια, οι ελληνικές ομάδες και οι δύο είναι στους ομίλους των ισχυρών και άρα θα παίξουν το δεύτερο παιχνίδι στην δική τους έδρα.
0: Έχουμε τώρα μόνο ένα λεπτό δυστυχώς για το Μουντιάλ. Λοιπόν, δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι είδα επιτέλους έναν ωραίο αγώνα, βρε αδερφέ, το Αγγλία-Κροατία.
2: 4-2. Αγγλία-Κροατία, ναι. Πραγματικά και ήταν και σε καλή ώρα για να το δει κάποιος, γιατί υπάρχουν και παιχνίδια που είναι και στις 5 το πρωί και στις 2 τα ξημερώματα. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ωστόσο, αυτό το παιχνίδι πράγματι ήταν και σε καλή ώρα. 4-2. Η Αγγλία έκανε τη νίκη. Για να δούμε αν κάποια στιγμή η Αγγλία θα καταφέρει να φτάσει και μέχρι την κορυφή του κόσμου, κάτι που δεν έχει κάνει εδώ και 70 χρόνια. Αλλά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα τα χθεσινά. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, Γκάνα Παναμάς 1-0 και Πορτογαλία Κόγκο 1-1. Σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι έκπληξη, η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να κερδίσει. Όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, να πούμε ότι θα παίξουν στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική για το πρώτο γκρουπ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν κερδίσει τους αντιπάλους τους και άρα έχουν από μία νίκη, είναι η δεύτερη αγωνιστική, και να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι αυτό. Και στον άλλο όμιλο, στο δεύτερο γκρουπ δηλαδή, θα παίξουν στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Επίσης καλή ώρα για να το παρακολουθήσει κάποιος. Και στη μία τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ. Αυτά για την ώρα, Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 32 και στα δυτικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι ισχυροί έως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενείς. Στην κεντρική Μακεδονία, αύριο αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα ορεινά και το απόγευμα και σε παιδινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
5: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγόρευση κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσπασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού εξώδικο του Δήμου προς ΔΔΕ για κόλληση εργεία. 3. Υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο στην Ελβετία οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινά η αρχή της καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Κλειστή παραμένει η γέφυρα στο Λουδία που έγειρε μετά τη διέλευση φορτηγού, νέα αυτοψία από την περιφέρεια. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Όλος ο κόσμος των σπορ.
8: Μαζί σας καθημερινά.
7: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
8: Εντός και εκτός συνόρων.
7: Τα ρεκόρ.
8: Τα highlights.
7: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
8: Στον κόσμο των σπορ.
7: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
8: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
7: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
8: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
7: στις 4 το απόγευμα.
8: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
10: Ναι, coach.
9: Κουγιουμτζόπουλος.
10: Ναι, coach.
9: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
10: Γιατί, coach.
9: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
11: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Ποιες είναι.
1: Μου ταιριάζει λίγο, συγγνώμη τώρα, ναι. αυτό το τραγούδι να το τραγουδάει κάποιος τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να του λέει You did a bad, bad thing.
0: Χαμός γίνεται τον Κριστιάνο.
1: Bad, bad thing.
0: Χαμός γίνεται, χαμός.
1: Δεν έπρεπε, φίλε.
0: Τον φάγατε τον άνθρωπο.
1: Δεν έπρεπε να ξεκινήσεις, φίλε.
0: Τον φάγατε τον άνθρωπο, τον φάγατε. Τον φάγατε και μάλιστα μαλώνουν και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Μαλώνουν. Όχι σαν το Ζήκο με το Ρίζο, εντάξει.
1: Μαλώνεις,
0: αλλά...
1: ρε.
0: Διαφωνούν τέλος πάντων σχετικά με την ευθύνη για την χθεσινή άθλια εικόνα την αγωνιστική της Πορτογαλίας. Άλλοι τα ρίχνουν στον Μπρούνο Φερνάντες και στον Μπερνάντο Σίλβα. Άλλοι λένε για τον Ρονάλντο. Πολλά, πολλά. Είναι το κεντρικό πρόσωπο παρότι δεν έκανε τίποτα στο χήμε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία ήταν τιμιότατη.
1: Τιμιότατη. Όπου λαϊκή.
0: Άλλοι θέλω να σου πω.
1: Έτσι, μισό λεπτό. Έκανε κάτι. Σηκώθηκε, έφυγε. Αποδυτήρια
0: ναι, κατευθείαν.
1: Δεν χαιρέτησε
0: κανένα.
1: Παίκτες.
0: Και ο Αταμάν το κάνει.
1: Παίκτες, προπονητές. Ο Αταμάν, last year, στο Τέξας.
0: Ναι, και ο Αταμάν θέλω να πω. Δεν δίνει ποτέ το χέρι του σε έναν παίκτη του. Δηλαδή, στην αρχή που δεν το ήξεραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, του δίναν το χέρι, αυτός δεν το έδινε. Οι δημοσιογράφοι νόμιζαν ότι ο Αταμάν έχει κάτι με τον παίκτη και γράφανε επεισόδιο Κουγιουμτζόπουλου Αταμάν. Το ανεβάζανε στο live. Μετά από 5 λεπτά έβγαζε το Βλαχόπουλο. Ο Βλαχόπουλος έδινε το χέρι, ο Αταμάν δεν απαντούσε. Επεισόδιο και με τον Βλαχόπουλο. Μετά ήταν ο Ντόζης και πήγαινε λέγοντας μέχρι που κατάλαβαν τελικά ο Αταμάν δεν δίνει ποτέ το χέρι.
1: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Εδώ προκύπτει όμως ένα θέμα. Δηλαδή αστική ευγένεια πια δεν υπάρχει. Τα καταστρέφουμε όλα, πάει άντε
0: δεν για
1: ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ας πούμε. Δηλαδή δεν σου είπαμε τώρα να γίνουμε φίλοι, να βγούμε για μπύρες. Δώσε ένα χέρι, πες μια κουβέντα.
0: Είναι υπεράνω, δεν δίνω, όχι. Δεν δίνω, ρε φίλε. Δεν δίνω το χέρι μου, όχι. Έτσι, αυτό έχει ως συνήθεια.
1: Δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Και εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει τα πράγματα να είναι πιο ευγενικά.
0: Ναι. Μπορεί δηλαδή, και σε αυτό να μην αρέσει, μπορεί να το χέρι.
1: Μπορεί 11 εναντίον 11, 90 λεπτά να σφαχτούμε, αλλά στο τέλος τη λήξη, ας πούμε, τι θα.
0: Όχι,
1: θα το συνεχίσουμε δηλαδή μετά.
0: Δεν είναι, όχι στον αντίπαλο. Στον αντίπαλο προπονητή θα πάει να δώσει το χέρι, άσχετα από το γκρινιάξι. Μπορεί να πει για τις βολές, μπορεί να πει για το
1: στο διαιτητή
0: κτλ. Στο διαιτητή εξαρτάται. Ποιο διαιτητή είναι.
1: Δεν μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Δείχνει μια κατρακύλα.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα του.
1: Ο οποίος
0: Αταμάν παρεμπιπτόντος.
1: Τώρα μιλάμε για τον Αταμάν, αλλά το ίδιο κάνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Έτσι έκανε
0: όχι,
1: μάλλον.
0: Όχι, να σου πω κάτι για τον Αταμάν. Είναι από πολύ πλούσια οικογένεια. Ο Αταμάν, δηλαδή πήγε κόντρα στα θέλω της οικογένειας. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το ντοκιμαντέρ το οποίο είχα δει σε μια εκβαθέων συνέντευξή του στα κανάλια Nova Sports, η γιαγιά του ήταν η μοναδική η οποία είχε υποστηρίξει το όνειρό του να ασχοληθεί με την προπονητική. Το οποίο το ανέπτυξε πάρα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ιταλία. Η οικογένειά του είχε, μπορεί να διατηρεί ακόμα, δεν το ξέρω, εργοστάσιο με κουμπιά, το οποίο ήταν από τα κορυφαία στην Τουρκία και ήταν από τα πρώτα εργοστάσια, τα κορυφαία μάλλον εργοστάσια και στην εξαγωγή κουμπιών. Μιλάμε για πάρα μα πάρα πολλά λεφτά και ο Αταμάν τον είχαν στείλει στην Ιταλία για να σπουδάσει. Και αυτό είχε ξεκινήσει και προπονούσε παιδικό, προπαιδικό και δεν πατούσε το πανεπιστήμιο τέλος πάντων.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Το είχε αυτό από τότε. Έτσι μεγάλωσε αυτή η κουλτούρα του. Παρότι επαναλαμβάνουμε από μια πλούσια
1: κουλτούρα. Χάθηκε η ευγένεια, εντάξει. Γενικά χάθηκε η ευγένεια.
0: Ναι, το ότι έχεις λεφτά δεν σημαίνει ότι είσαι ευγενής.
1: Ναι, όχι. Αλίμονο.
0: Εντάξει.
1: Ίσα-ίσα. Ενδέχεται ναι. να σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αλλά
0: εντάξει, μην βγάζουμε και αλλεργία που... για τους πλούσιους επειδή είμαστε φτωχοί.
1: Τι.
0: Μην βγάζουμε αλλεργία για τους πλούσιους επειδή είμαστε φτωχοί εμείς.
1: Όχι, δεν σχολιάζουμε εντάξει. απλά ναι. ότι δεν είναι.
0: Επειδή είναι πλούσιος δεν έχει ευγένεια.
1: Όχι. Παλιά υπήρχε το ότι ήταν ευγενής. Ήταν ναι. και τίτλος, κατάλαβες. Ναι. Ευγενής. Και ήταν οι πλούσιοι μόνο. Οι φτωχοί δεν ήταν ευγενείς. Οι πλούσιοι ήταν οι ευγενείς.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τώρα. Ναι. Δεν ισχύει όμως.
0: Όχι.
1: Και δεν είναι επειδή βγάζω εγώ πίκρα.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Απλά δεν
0: λίγο το γενίκευσε. Το γενίκευσε λίγο.
1: Μια χαρά. Λίγο.
0: Ναι. Το γενίκευσε λίγο.
1: Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ας πούμε, αν εσύ
0: τώρα,
1: συμφωνείς.
0: Άλλο ευγενής και άλλο πλούσιος. Κάποτε ήταν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν σημαίνει ότι ο ευγενής είναι πλούσιος και ο πλούσιος ευγενής.
1: Όχι. Δε.
0: Εντάξει. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Το διευκρινίσαμε.
1: Το διευκρινίσαμε.
0: Ξεκαθαρίσαμε.
1: Ναι, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Επίσης τώρα επειδή ανέφερες το Αταμάν το όνομα του Εργκής Αταμάν θέλω να σε μου ήρθε στο μυαλό μια ερώτηση ο οργανισμός
0: Οπα.
1: Ο οποίος
0: ναι.
1: αντιμετωπίζει πρόβλημα εσωστρέφειας λέω εγώ ας πούμε τώρα και τι κάνει γυρίζει πίσω και κοιτάζει την πεπατημένη
0: ναι.
1: τον δικό του θρύλο
0: ναι.
1: το δικό του απάγγιο
0: ναι.
1: και του λέει έλα ξανά πίσω
0: είχε ένα ωραία ταβέρνα απάγγιο.
1: Είμαι σίγουρο ότι αυτό θα.
0: Και έτρωγα πολλέ φορέ. Έχει τύχει εκεί πέρα και έχω πάει και έχω παραγγείλει αυτό... ντομαδάκια. και μου φέρνει δύο μερίδες ντολμαδάκια. Ήταν φοβερά, τα είχε κάνει η γιαγιά του Παράσχου. Και λέω τον Παράσχο, Παράσχο, φέρω πως είναι τη χύτρα.
1: Τι το πάρε.
0: Λοιπόν, και απλά το θυμήθηκα τώρα. Για πες.
1: Τι το πω. Ναι. Η ομάδα δηλαδή η οποία κοιτάζει στο παρελθόν για να δώσει έτσι προοπτική στο μέλλον, κάνει καλά, είναι σύγχρονο αυτό, είναι πρακτική του 2026 αυτή, είναι σύγχρονη, είναι δηλαδή τώρα, αν ας πούμε στο ΠΑΟΚ ανακοινώνονταν ότι θα αναλάβει ο Βλάντα Νίβιτς,
0: ναι,
1: έτσι, ή ο Πάμπλο Γκαρσία,
0: ναι,
1: στον Παναθηναϊκό ο Ομπράντοβιτς, που αυτό ισχύει,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Εγώ γιατί
0: φορτώνω τώρα, φορτώνω,
1: δεν το βλέπω αυτό, ναι, το πράγμα ως κάτι σύγχρονο και προοδευτικό, γιατί δεν βλέπω εξέλιξη σε αυτό, αλλά οπισθοδρόμηση. Απάντησε, παρακαλώ.
0: Να απαντήσω γιατί ότι είναι εγώ στο ραδιόφωνο. Θες να σου απαντήσω και ραδιοφωνικά ή θες να σου απαντήσω και προσωπικά?
1: Προσωπικά. Μόνο προσωπικά.
0: Γιατί ο Ήβης και ο Πάμπλο Γκαρσία πήρανε τίποτα.
1: Μόνο προσωπικά.
0: Ενώ ο άλλος πήρε 5 Ευρωλίγκες, 7 πρωταθλήματα και 4 κύπελα.
1: Ναι. Άρα δικαιολογείται ο τίτλος.
0: Ο ένας είναι ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης και ο ένας δουλεύει, ο άλλος στη Σαουδική Αραβία και ο τρίτος στο ΑΠΟΕΛ που δεν έχει να πληρώσει τα νερά.
1: Εντάξει.
0: Και φεύγουν οι παίκτες. Τώρα μπορεί μακάρι να βρει τον δρόμο του ΑΠΟΕΛ.
1: Okay. Αν γυρίσει ο Κονσεϊσάο στον ΠΑΟΚ.
0: Και ποιο είναι ο Κονσεϊσάο μπροστά στον Ομπράντοβιτς? Εδώ μιλάμε για τον κορυφαίο της Ευρώπης, ρε φίλε. Θα μου συγκρίνει τον Ομπράντοβιτς με τον Κονσεϊσάο, τον Πάμπλο Γκαρσία και τον Βλάντα
1: Νίβιτς. Ο οποίο κορυφαίο της Ευρώπης, τι ακριβώς έκανε στην Παρτιζάν από άποψη τίτλων?
0: Δεν
1: πέτυχε.
0: Δεν πέτυχε.
1: Άρα δεν θεωρείται δεδομένη και η επιτυχία του στον Παναθηναϊκό?
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί τον φέρνει πίσω, ρε φίλε?
0: Έτσι κουστάει να σε ρωτήσει,
1: στο παρελθόν. Γιατί
0: κοιτά
1: στο παρελθόν και δεν κοιτά στο μέλλον? Να φέρει τον μπασκετικό Νίστρουπ, ένα πράγμα. Έναν Νορβηγό να σου κάνει πάτσου καλή παπάδα.
0: Και που ξέρει Νορβηγία από μπάσκετ. Ρε.
1: Δεν
0: τρελάνει τώρα. Ρε.
1: Να πάρει το Γιασικεβίτσιου σα.
0: Δεν θέλει να έρθει.
1: Δεν θέλει.
0: Θέλει να μείνει στη Φενέρ και μετά να πάει στο NBA. Αυτό είναι ο στόχο του.
1: Α, του έγινε σχετική κρούση.
0: Δεν ξέρω, αλλά σου λέω ποιο είναι ο στόχο του.
1: Ναι.
0: Ποιο να πάρει προπονητή, ποιο θέλει να πάρει.
1: Ανακύκλωση γίνεται.
0: Ήθελε. Σκεφτόταν και τον Τιάγκο Σπλίτερ, υπέγραψε στου Μπούλ. Συγγνώμη, Δημήτρη, που προτίμησε ο Τιάγκο Σπλίτερ του Μπούλ.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α,
1: κοίταξε και προπονητή. Για Σκεβίτσιου
0: και κοιτάξει. Ξέρει τη σκέψη του για Σκεβίτσιου. Εγώ δεν σου λέω ότι θα πετύχει ο Μπράντοβιτς. Μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, αλλά το επιχείρημά σου ήταν ότι
0: πήρε τόσους τίτλους. Το επιχείρημά μου είναι ότι έχει μια λογική.
1: Έρχεται ως πετυχημένος.
0: Είναι ο πιο πετυχημένος από όλους.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν βλέπει το καν το δεύτερο.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Συνολικά στην Ευρώπη. Δεν τον βλέπει τον δεύτερο. Δεν τον βλέπει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Πώς να σου πω. Είναι σαν να περπατάς εσύ σε έναν δρόμο. Σε ένα μονοπάτι, ξέρω εγώ, ενός βουνού και είσαι μόνος. Και ανεβαίνεις. Αυτό δηλαδή δεν το βλέπει. Κοιτάει κάτω, δεν ήρθαν άλλοι. Δεν τους βλέπει τους άλλους. Σε επίπεδο επιτυχιών.
1: Εδώ να είμαστε.
0: Ποιο θα κοιτάξει, τον Αταμάν?
1: Όχι, εδώ να είμαστε. Καλά να είμαστε. Κάνουμε αυτή τη
0: ο Μπράντοβιτς πήρε Ευρωλίγκα με την Παρτιζάν.
1: 18 Ιουνίου του 2006.
0: Ναι.
1: Αν δεν πετύχει στον Παναθηναϊκό.
0: Του 2006
1: θα λένε
0: 26
1: θα
0: είμαστε σίγουρα.
1: Του 2026.
0: Ναι, ναι, 27.
1: Το 27.
0: Μπορεί να μην πετύχει. Αλλά δεν σημαίνει αυτό.
1: Δεν κοιτάς στο θρύλο σου. Δεν πας στα σίγουρα. Γιατί τα σίγουρα μπορεί και να αποδειχθούν και μετά έχει αμαυρώσει λίγο και το θρύλο. Κατάλαβες. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τώρα. Έχει μια ιστορία πολύ πλούσια.
0: Ωραία,
1: γεμάτη
0: πες μου την αντιπρότασή σου. Να πάει σε κάτι πιο φρέσκο, λες.
1: Να πάει στον προπονητή της Βαλένθια.
0: Της Βαλένθια, στο Μαρτίνες.
1: Στο Μαρτίνες.
0: Ναι.
1: Να τους πας στη ρίστρα, γιατί προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο, ναι, χρήμα και να του πει έλα.
0: Ναι.
1: Πήρε στη Βαλένθια από το Eurocup, την έφτασες στο τέτοιο. Με απέκλεισες, μια χαρά, ναι, κιόλας, κάνοντας το αντίθετο από
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, τα πούμε μας. Εδώ λέγαμε πριν ένα μήνα ότι μας φάξανε. Τώρα θα πούμε ότι μας απέκλεισες οικεία. Πάει το αφήγημα. Το αποκλεισμό από την Ευρωλίγκα. Έτσι λέγαμε ένα μήνα.
1: Όταν κοιτάς στο μέλλον, τέτοια επιχειρήματα.
0: Α,
1: είναι αστεία.
0: Άρα το αφήγημα το διαγράφει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
0: δεν υπάρχει, ναι,
1: τον κατηγορήσαμε τον Μαρτίνεθ ότι είναι άσχετος προπονητικά.
0: Ίσα-ίσα. Μαζί με τον βοηθό του Γιασκεβίτσου που είναι τώρα στις Αλγκύρες, τον Μασιούλης, είπαμε ότι φέτος είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην Ευρωλίγκα. Μετά τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: okay, Μπαρτζόκα
0: συγγνώμη.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, το σύστημα.
1: Τι σου λέμε, πάρει τον Μπαρτζόκα.
0: Δεν μπορεί να πάει.
1: Βέβαια, κάνουμε, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβα.
0: Πιο πιθανό να φύγει η Θεσσαλονίκη όπω είναι εδώ πέρα και πάει στην Αθήνα, παρά ο Μπαρτζόκα να πάει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.
1: Σου ναι, λέω, πάρε το τέτοιο. Να, πάρε το Μαρτίνεθ. Εγώ που είμαι και άσχετο, έχω ναι, πρόταση από τα ναι, λίγα πράγματα που είδα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αιμονικά πρέπει να πα στο θρύλο.
0: Θα σου εξηγήσω τώρα αμέσω. Είναι πάρα πολύ εύκολη απάντηση.
1: Προσωπικά πάλι ή
0: μπασκετικά. Μπασκετικά.
1: Γιατί προσωπικά μου απάντησε.
0: Λοιπόν, προέρχομαι από μια χρονιά όπου στη διάρκεια τη οποία. Ο αιώνιος αντίπαλος μου κατέκτησε την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι μου, mm-hmm, πήρε το πρωτάθλημα, mm-hmm, και έκανε μία από τις κορυφαίες σεζόν στην ιστορία του. Mm-hmm. Παρότι το αφήγημά μου έχει περάσει, δέχομαι πολύ έντονη κριτική για το πώς κύλησε η χρονιά. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν, ούτως ώστε λίγο να μετριάσω το κλίμα. Πάω και παίρνω ένα προπονητή, ο οποίος είναι ο top στην Ευρωλίγκα, θεωρείται ο top με βάση ότι έχει πετύχει. Ένα προπονητή τον οποίο το λατρεύει το 99,9% του κόσμου. Το λατρεύει αυτό το προπονητή. Του παραδίδω την ομάδα και έχω ήσυχο το κεφάλι μου. Αν πάω να πάρω το Μαρτίνεθ, που έκανε φοβερή ομάδα στη Βαλένθια και ουσιαστικά πέτυχε κάτι μετά από προσπάθεια κάποιων χρόνων, όχι πολλών, γιατί ο Μαρτίνεθ πήγε στην Μπασκόνια και έφαγε τα μούτρα του στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Εντάξει. Θα μου λένε ότι βάζω ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, ότι παίρνω ένα προπονητή ο οποίος ουδέποτε ξεκίνησε μια χρονιά στον πάγκο ομάδας η οποία είναι καταδικασμένη να πάρει την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα και ότι παίρνω ένα μεγάλο ρίσκο. Γιατί λοιπόν να βάλω τέτοιες κοτούρες στο κεφάλι μου, πάω και παίρνω τον Ομπράντοβιτς και είμαι άνετος. Μπορώ να πάρω τον Γιασκεβίτσιους? Όχι, δεν μπορώ, μάλιστα. Μπορώ να πάρω το Σπλίτερ ο οποίος θεωρείται next best thing? Όχι, γιατί έκλεισε στο NBA. Πάω λοιπόν να πάρω τον Ομπράντοβιτς, πάω στην πεπατημένη και έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Χωρίς να έχεις βεβαίως διασφαλίσει ότι θα πάρεις τους τίτλους που
0: θέλεις. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει τίτλους? Έτσι. Μόνο αυτός που παίζει στημένους αγώνες μπορεί να διασφαλίσει ότι
1: όχι,
0: θα πάρει
1: γιατί
0: τίτλους.
1: Γιατί το έχω το κεφάλι μου ήσυχο, σε μερικά αυτιά μπορεί να έχει, τους έχω τους τίτλους στο τσεπάκι μου.
0: Όχι ρε φίλε, δεν είσαι και σε κανένα. Μόνο αυτός που στείνει παιχνίδια μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ή κάποιοι οπαδοί οι οποίοι είναι έτσι.
0: Καλά οι οπαδοί, άστο.
1: Εντάξει, ναι,
0: εγώ
1: okay,
0: σου
1: ναι.
0: λέω ότι βάζουμε κάτω τις προϋποθέσεις. Μάλλον τα κριτήρια της κάθε επιλογής. Στη μία περίπτωση παίρνουν ένα ρίσκο, ένας προπονητή που έκανε πολύ καλή δουλειά στη Βαλένθια και δεν το συζητάμε, και στην άλλη περίπτωση το ρίσκο που παίρνω είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την πρώτη. Αυτό λέω. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα πετύχει ο Μπράντοβιτς. Καταρχάς ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει πει, γιατί έβλεπα ένα σεμινάριό του πρόσφατα, είπε ότι παιδιά, να ξέρετε, το μπάσκετ έχει φύγει από τα χέρια μας. Κάποτε οι παίκτες στα κομπιουτεράκια κάναν αυτό ακριβώς που τους λέγαμε και πλέον κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Σπανούλης και είπε για τις κοσμογονικές αλλαγές που έγιναν στο μπάσκετ, είπε ότι εμείς παίζαμε μπάσκετ από το πρωί στο βράδυ και οι παίκτες είναι στο Instagram από το πρωί στο βράδυ και δεν βλέπουν μπάσκετ. Είναι δύσκολο να το πιστέψει ο κόσμος αυτό το πράγμα, αλλά λόγω της επαφής που έχω με αθλητές, από συνεντεύξεις και τα λοιπά, είναι ελάχιστοι αυτοί που θα κάτσουν να δουν ένα παιχνίδι. Δηλαδή νομίζει ένας φιλάθλος τι έχει σήμερα Ευρωλίγκα, Final Four. Α, μάλιστα. Και πας να κάνεις ένα γκάλο. Και λες, ας πούμε, στους παίκτες, αλλά και να απαντήσουμε ειλικρίνεια, θα δεις το Final Four? Δεν θα σου πω οι 9 στους 10, οι 7 στους 10 τουλάχιστον δεν βλέπουν καν το Final Four. Δεν ξέρω αν είδες ένα γκάλο που έκανε μια εκπομπή που βγήκε στην Αθήνα και είπε τι πιστεύει ότι θα κάνει η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ. Και υπήρχαν πολλοί οι οποίοι απάντησαν ότι θα κάνουμε καλή πορεία. Άλλος είπε θα πάμε στα ημιτελικά, άλλος είπε θα πάμε στον τελικό. Και μια δεύτερη ερώτηση ήταν σήμερα παίζει Ελλάδα-Ιταλία, ποιος πιστεύετε θα κερδίσει? Και λέει ο άλλος, η Ιταλία είναι το φαβορί πιστεύω, την έχω δει λέει την Ιταλία και εμείς καλή λέει ομάδα έχουμε, πιστεύω πολύ στον Καρέτσα. Κάπως έτσι είναι και οι παίκτες. Δεν βλέπουνε. Λίγοι βλέπουν. Ας πούμε ο Ξανθόπουλος που είναι από Περιστέριου δεν έχανε παιχνίδι. Ο Χριστόφορος Στεφανίδης που τώρα καθώς είναι βοηθός δεν έχανε παιχνίδι. Ο Βασίλης ο Σίμτσακ που είναι στον Παναθηναϊκό δεν έχανε παιχνίδι. Είναι παίκτες κάποιοι που βλέπουν. Οι περισσότεροι όμως δεν βλέπουν.
1: Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι σου χάλασα το πρώτο θέμα και το πώς θέλεις να ξεκινήσεις τη σημερινή εκπομπή με αυτή την κουβέντα.
0: Καθόλου, όχι, καθόλου.
1: Αλλά δεν σε χάλασε κιόλας, να σου πω
0: καθόλου,
1: έτσι.
0: Καθόλου. Ναι.
1: Γιατί στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, συνέβη στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα που τελείωσε η δεύτερη θητεία του Ρασβάν Λουτσέσκου, σήμερα, by the way, να το πούμε και αυτό και επίσημα, γιατί έπεσε και η υπογραφή στη λύση του συμβολέου, οπότε είναι και επίσημο πια το.
0: Παρένθεση.
1: Το διαζύγιο.
0: Τι σου είχα πει για τους Ρουμάνους δημοσιογράφους? Είδες τι κάνανε χθες?
1: Όχι.
0: Γίνεται η κλήρωση. Και μαθαίνει ο ΠΑΟΚ πιθανούς αντιπάλους. Και πάνε οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι σε μια εκδήλωση που ήταν ο Ρασβάν και τους ζητάνε σχόλιο για την κλήρωση. Και τους λέει, πλάκα μου κάνετε. Πού είστε?
1: Ναι, και λέει, no more, ναι, δεν είμαι.
0: Και του κάνω, τι πιστεύετε την Δυνάμο Κιέβου? Και λέει, η Δυνάμο Κιέβου είναι η τελευταία δουλειά του πατέρα μου. Είναι μια ομάδα με την οποία συνδεθήκαμε πάρα πολύ συναισθηματικά, όπως και με τη Σαχτάρ Ντονέσκ. Είπε και εγώ, τι πιστεύετε για την Κλουζ? Πολύ καλός προπονητής, εξαιρετικός προπονητής, είναι το κεφάλαιο της Κλουζ. Προσπαθεί να χτίσει κάτι. Αυτό. Τι περιμένετε, λέει, να σας πω για την κλήρωση? Αφού είδαμε στον ΠΑΟΚ. Θα σας πω για την κλήρωση.
1: Διαβασμένοι, συνάδελφοι.
0: Διαβασμένοι. Κάνεις λάθος. Πάρα πολύ καλά διαβασμένοι. Αλλά είναι οι τέλειοι ντριγκαδόροι. Την ντριγκα την έχουν στο αίμα τους. Ναι. Θα μιλήσουμε παρεμπιπτόντως για Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Μετά το, τους τίτλους ειδήσεων, μετά τις 3.30 έχουμε κανονίσει μια συζητησούλα να κάνουμε.
1: Ας πούμε στο ποδόσφαιρο οι θρύλοι δεν επιστρέφουν τόσο εύκολα. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι τη δεύτερη θητεία του Λουτσέσκου, η οποία τελείωσε και τυπικά σήμερα, και δεν βρίσκω δεύτερο. Δηλαδή προσπαθώ να βρω εκεί τον Ολυμπιακό με τους Ισπανούς που έφερνε, με τον Μίτσελ, με τον Πέντρο Μαρτίνς, με τον άλλον, τον κορυφαίο που βρέθηκε και στην Μπαρτσελόνα κιόλας, και τώρα το όνομα του μου διαφεύγει.
0: Βαλβέρδε,
1: με
0: Βαλβέρδε.
1: Τον Βαλβέρδε. Κανένας τους δεν επέστρεψε για δεύτερη θητεία, παρόλο που όλοι τους...
0: Ο Μίτσελ είχε επιστρέψει. Ναι. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Πορτογάλος όχι. Ο Βαλβέρδε όχι. Ο Λουτσέσκου πήρε πρωτάθλημα το 2024 στο Χαριλάου μέσα με την νίκη του ΠΑΟΚ.
1: Καλά, στον Παναθηναϊκό τα έχουμε χάσει με το πώς αλλάζουν τους προπονητές. Εντάξει,
0: όχι,
1: πρέπει να πάμε
0: όχι,
1: πολύ πίσω.
0: Για άλλο λόγο το λέω. Αυτό που δεν μου αρέσει, παρότι με τον Λουτσέσκου θεωρώ ότι έριχνε πάρα πολύ μήλο στο νερό, πάρα πολύ νερό στο μήλο της τοξικότητας και γενικά προκαλούσε πολλές φορές, αδικήθηκε ως προς την απονομή ευθύνης για την φετινή αποτυχία. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν λέω ότι δεν έκανε λάθη, έκανε πάρα πολλά λάθη, αλλά νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ οργανισμός δεν είναι ο ΠΑΟΚ που ήταν πριν από 7 χρόνια. Σε επίπεδο

0: από τα χέρια και από το μυαλό του οποίου περνούσαν σχεδόν τα πάντα που σχετίζονται με το αγωνιστικό τμήμα. Την ευθύνη αυτού του πράγματος για το πώς έγινε δεν την έχει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος το ζήτησε και κάποιος του έδωσε το πράσινο φως για να το κάνει.
1: Ναι. Έτσι. Όχι. Άλλο θέλω να
0: και
1: πω.
0: Και κάποιος του έδωσε το πράσινο φως για να το κάνει.
1: Άλλο θέλω να
0: άρα
1: πω.
0: Υπάρχει και ένα μερίδιο ευθύνη σε αυτόν που τον έφτιαξε έτσι όπως τον έφτιαξε μέχρι να φύγει.
1: Όταν φτάνει ένας προπονητής.
0: Να είναι το Α και το Ω που δεν πρέπει να είναι.
1: Τι σημαίνει
0: έτσι,
1: αυτό?
0: Ότι υπάρχει πρόβλημα διοίκησης.
1: Άμεσα.
0: Έτσι.
1: Το πες μόνος.
0: Ναι. Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή.
1: Άρα λοιπόν πάμε. Πρόβλημα διοίκησης. Υπήρχε πρόβλημα διοίκησης και παλιότερα. Υπήρχε.
0: Για να γίνει το Α και το Ω προφανώς και υπήρχε.
1: Πώς το έλυσες το πρόβλημα διοίκησης?
0: Δεν το έλυσες.
1: Όχι μόνο δεν το έλυσες.
0: Έφτασε
1: αλλά...
0: ο κόμπος το χτένι. Αλλά... Έχασες μια σεζόν καταστροφική.
1: Όχι, αλλά πριν τη σεζόν.
0: Τι?
1: Λέω, υπήρχε πρόβλημα διοίκησης.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως. Και εσύ τι έκανες και το ενίσχυσες?
0: Τίποτα, το γαλούχησες.
1: Έδιωξες το μοναδικό που έκανε διοίκηση. Το ίδιο τον έδιωξες, αλλά τον υποστήριξες για να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ναι. Δηλαδή, έναν άνθρωπο είχες που ασκούσε διοίκηση εκεί πέρα και έφυγε ο άνθρωπος αυτός και πήγε στην ΕΠΟ. Αλλά φτάνεις και σε ένα σημείο ως οργανισμός να τα παραδώσεις όλα εν λευκό στον προπονητή, που κανονικά δεν πρέπει. Γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία παλιότερα, όταν τα μίντια δεν είχαν την τωρινή μορφή τους. Πλέον όμως τα μίντια δεν μπορούν να συγκριθούν με τα μίντια της δεκαετίας του 80, δεν είναι. Τώρα είμαστε το 2026. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό η επικοινωνιακή πολιτική σε σχέση με τώρα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ
1: δηλαδή,
0: διαφορετικό.
1: Και ο ΠΑΟΚ τον έκαψε τον Λουτσέσκου σε μεγάλο βαθμό. Πέρα από τα λάθη που έκανε και ο ίδιος που ήταν πολλά.
0: Όχι, ναι, δεν αμφισβητώ. Τα θετικά σίγουρα ήταν περισσότερα για μένα σε σχέση με τα λάθη που έκανε.
1: Και την αλήθεια δεν τη μάθουμε ποτέ.
0: Γιατί Βασίλη, χρειάζεται να μάθουμε κάτι, ας πούμε.
1: Κανονικά, ναι.
0: Δηλαδή,
1: γιατί να μην μάθεις την άλλη.
0: Ποιο είναι το ερώτημα με το οποίο εσύ, ας πούμε, εγώ, οποιοδήποτε που ασχολείται έστω και λίγο με τα αθλητικά, κλείνει το κεφάλαιο Λουτσέσκου και λέει: έχω ένα ερώτημα το οποίο δεν θα απαντηθεί ποτέ για σένα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό το ερώτημα, ρε παιδί?
1: Τι προγραμματισμό έκανε ο ΠΑΟΚ το χειμώνα για τις μεταγραφές του? Τι ζήτησε ο Λουτσέσκου, τι του παρήχε η διοίκηση και τι μπορούσε να παρέχει η διοίκηση? Ο Λουτσέσκου ήταν υπέρ του να δαπανηθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό για την απόκτηση του Ζαφίρη ή κατά? Ο Λουτσέσκου είπε ότι παιδιά δώστε όλο μου το μπάτζετ το μεταγραφικό για το Ζαφίρη, είμαι σύμφωνος, ή είπε ότι ρε παιδες εδώ έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να δώσουμε τα 10-12 εκατομμύρια για το Ζαφίρη. Άμα είναι να δώσουμε αυτό το ποσό, ας πάμε να πάρουμε και έναν αριστερό εξτρέμ, ας πάμε να πάρουμε και έναν στόπερ που έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχω παίκτες για να καλύψω αν δεν μου παίξουν οι βασικοί. Δεν ξέρω αν τα είπε αυτά τα πράγματα. Γιατί αν δούμε τη φετινή χρονιά, ο ΠΑΟΚ μέχρι και το Φλεβάρι, μέχρι τους τραυματισμούς, πάει σούπερ, εντάξει.
0: Ρόλαρε, ναι. Μια χαρά.
1: Παίζει και ωραία μπάλα.
0: Μια χαρά.
1: Όλοι λένε ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Και μόλις του φεύγουν 2-3 παίκτες, πέφτει στα χαρτινός, καίγεται στα χαρτινός πύργος. Κάηκε, πραγματικά κάηκε.
0: Κατάρρευση είναι, ναι, σωστή λέξη.
1: Μιλάμε για κατάρρευση, ναι, σωστό. Ναι. Κατάρρευση. Και λέω λοιπόν εγώ, ρωτάω, αναρωτιέμαι, δεν το ξέρω, στις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ τους. Ο Λουτσέσκου είπε: «ΟΚ, Ζαφίρες και είμαι μια χαρά». Τότε είναι συνυπεύθυνος, φέρει την υπογραφή του η ευθύνη για την φετινή αποτυχία. Αν ο Λουτσέσκου όμως έχει πει ότι παιδιά δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά τα 12 για ένα παίχτη, εδώ πρέπει να καλύψουμε 4 ανάγκες. Και η διοίκηση είπε: «Όχι, εμείς θεωρούμε αυτό για το μέλλον της ομάδας», τότε η διοίκηση είναι νούμερο 1 υπεύθυνη.
0: Πάντως στις μεταγραφές του.
1: Δεν το μάθουμε ποτέ.
0: Ναι, το μάθουμε
1: και θα
0: ποτέ.
1: Σου πω γιατί δεν το μάθουμε. Γιατί πάντα σε τέτοιου είδους σχέσεις σέβονται τη μεταξύ τους επικοινωνία και δεν τα λένε. Okay. Δεν θα το πούν ποτέ δημόσια. Μπορεί να το πούνε σε μια off-the-record συζήτηση.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά επίσης πρέπει να προστατευτεί και η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία ενός συλλόγου. Και αυτό το καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει να προστατευτεί.
1: Μα δεν φταίει το παιδί.
0: Όχι,
1: σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Ναι. Όχι, εννοώ ότι πρέπει να προστατευτεί ως ιστορία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προστατευτεί και να μην αρχίσει, ας πούμε, να παίρνονται κομμάτια από την έγκλη αυτή τη ιστορία.
1: Ναι, αλλά για
0: να μην υπάρχει επικοινωνιακή.
1: Όχι, μα δεν
0: αυτό
1: είπα
0: το
1: αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είπα αυτό.
0: Κατά τα άλλα, αυτό που είπες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Δεκεμβρίου, εγώ τον θυμάμαι να λέει: θέλω παίκτες που μπορούν να μπουν άμεσα, και του ήρθαν παίκτες, ο Γερεμέγεφ, ας πούμε, που μπορούσαν να μπουν.
1: Ο Γερεμέγεφ. Και ο Ζαφίρης. Άλλος.
0: Και ο Σάντσες, παρόλο που δεν έπαιξε, ήταν για να μπει μέσα. Εντάξει.
1: Ναι. Στόπερ.
0: Όχι, ρε, πού.

0: Τι μου λες.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τι μου λες. Αλλά είναι όντως κάτι το οποίο δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Προφανώς ο άνθρωπος στάθηκε. Θεωρώ σίγουρα ευθύνη του Λουτσέσκου ότι δεν έκανε διαχείριση υλικού καλή. Με συνέπεια να σκάσουν οι βασικοί. Και τα λέγαμε πριν τους τραυματισμούς, να θυμάσαι καλά. Δηλαδή για μένα δεν είναι τόσο κακός παίξει ο Μπιάνκο. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει okay. ο Μπιάνκο περισσότερο. Θα μπορούσε να έχει βάλει νωρίτερα το Χατσί. Θα μπορούσε να κάνει και κάποια πράγματα για να έχει φρέσκους τους. Έπαιξε με τα όρια των παικτών, να το πω κάπως έτσι. Τζόγαρε με τα όρια, τα ανθρώπινα όρια των ποδοσφαιριστών και την πάτησε. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά δεν ξέρω στις μεταγραφές τι υπόθηκε και δεν θα αναφερθεί και ποτέ, γιατί σε τέτοιου είδους σχέση κάποια πράγματα μένουν μεταξύ των δύο πλευρών και τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Και η επιβεβαίωση ενδεχομένως αυτό που λες είναι ότι όποιος δει τα τελευταία παιχνίδια του Μέιτα στον ΠΑΟΚ, στα playoff, έχει μια εικόνα το πώς είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σκασμένος.
1: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα και πάλι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα δύο διαμαλγάρων. Στο ρεύμα προς Κατερίνη σε εξέλιξη εργασίες στο οδόστρωμα. Για δεύτερη ημέρα κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε, αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Απαγόρευση κολύμβησης στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσπασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στο ΔΔΕ για κολυσιεργία. Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπεύθυνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους, έρευνες για μαύρο χρήμα. Ομόφωνα αθώοι 11 για υπόθεση απιστίας στην Εγνατία Οδός ΑΕ. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο που παρενόχλησε 8χρονη στο Άλσος Σικαίων. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει στις 550.000. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, ανοίξαμε κουβέντα για τον Λουτσέσκου και βάλαμε και ο Μπράντοβιτς μέσα, βάλαμε γενικώς προπονητές. Τώρα σήμερα ο Λουτσέσκου υπέγραψε και τυπικά τη λύση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ.
1: Το έχω ακούσει 10 φορές από το πρωί αυτό και πάντα, δηλαδή σήμερα ο Λουτσέσκου υπέγραψε και υπάρχει ένα σφιξιμό σε ποιον. Είναι η απάντηση.
0: Ναι.
1: Σε ποιον. Και μετά ολοκληρώνεται η πρόταση, τη λύση της συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα ουφ, γιατί. Εσύ θα τον ήθελες, ας πούμε, να κατέβει κάτω.
0: Κάθε μας πει ο Γιάννης ο Κιτσιούδης αν τον ήθελε.
1: Ναι.
0: Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Είσαι Χαλκιδικούλα. Κάνεις και μπανάκι. Είναι καλή θάλασσα, είναι κρύα, ζεστή. Τι είναι, καταρχάς. Για μας.
2: Δροσερή, ό,τι πρέπει.
0: Αδροσερή.
2: Τώρα για την ηλικία μας είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Και για μένα, δηλαδή, τους χοντρούλιδες δηλαδή, για να σφίξουμε λιγάκι. Γιατί εγώ είμαι χοντρούλης, καταλάβεις, να σφίξει κιόλας. Ανακουφίστηκες με αυτή την εξέλιξη. Ή έχεις μια αμφιβολία για το κατά πόσο είναι σωστή ή όχι.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το μέλλον θα δείξει αν είναι σωστή ή όχι. Mm-hmm. Αλλά προσωπικά εγώ πιστεύω ότι είναι σωστή αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Από τον κύριο Λουτσέσκο πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι, πιστεύω, μοναδικός προπονητής σε ό,τι είναι ιστορία του ΠΑΟΚ με αυτούς τους τίτλους. Με ντάμπ, με προτάσιμα, με κύπελα. Τα οποία, όσο και καλές ομάδες και ωραίοι παίκτες να παίζανε όλα τα χρόνια, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει κανένας προπονητής. Αυτό πρέπει να το χρεώσουμε.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να πούμε ότι ήταν ο μοναδικός προπονητής που εδώ και μια τριετία σχεδόν είναι πρόεδρος, είναι γενικός αρχηγός, είναι προπονητής, είναι ψυχολόγος. Τα κάνει όλα, πιστεύω, μόνος του. Λάθη οπωσδήποτε έχει κάνει. Εντάξει, ο καθένας έχει γνώμη του. Στο τέλος βγήκανε μερικά πράγματα, επιλογές, τακτικές, ότι ήταν λάθος. Αλλά το θέμα θα κοιτάξουμε εμείς. Την ιστορία, το ρεζουμέ που λέμε, τι έχει προσφέρει. Και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Νομίζω ότι τώρα από εδώ και πέρα, τόσα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ, και αυτός έχει κουραστεί ψυχολογικά αλλά και τακτικά και αγωνιστικά, ας το πω. Αλλά και νομίζω ότι έχει γίνει πλέον προβλέψιμος για όλους τους προπονητές και για όλες τις ομάδες στο στυλ παιχνιδιού που παίζει. Το προβλέπουν οι προπονητές, μας προλαβαίνουν και νομίζω ότι και αυτός πρέπει να φύγει. Να αλλάξει λίγο παραστάσεις, να βρει ένα καινούριο κινητρό ότι πρέπει να πάει σε μια άλλη ομάδα, να ξαναπροσπαθήσει, να ξαναπροσφέρει, να δώσει τίτλος, να δώσει τη δουλειά του. Θα είναι μια αλλαγή και γι' αυτό να σημαντική και θα τον ανανεώσει.
0: Mm-hmm.
2: Και εμείς νομίζω ότι είναι καιρός να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Λουτσέσκου ήταν ένας προπονητής ο οποίος. Δεν φαινόταν, δεν το γράφει το συμβόλαιο, αλλά είχε και άλλες ευθύνες, και διοικητικές και επικοινωνιακές. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο να βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ εκφράζεται μέσα από τον Λουτσέσκου και όχι από διοικητικούς παράγοντες. Μήπως ο επόμενος προπονητής, κατά πάσα πιθανότητα, ο Πούσιτς, δεν θα πρέπει να μπει σε τέτοιο τρυπάκι.
2: Αυτό εξαρτάται από τη διοίκηση, εγώ πιστεύω. Αν, ας πούμε, υπάρχει ο πρόεδρος που θα μιλάει όποτε πρέπει και είναι κοντά στην ομάδα, ο γενικός αρχηγός. Υπεύθυνοι για κάθε δουλειά που πρέπει να κάνουν στην ομάδα, δεν θα μπορεί να βγαίνει προπονητής να μιλάει. Αλλά όταν υπάρχει απουσία, πιστεύω, από σημαντικά πρόσωπα, οπωσδήποτε έπαιρνε την ευθύνη. Δεν ξέρω αν του τη δίνανε.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Κάποιες φορές έβλεπα ότι του δίναν κιόλας. Δηλαδή τον άφηναν να βγει μπροστά.
2: Αυτό είναι θέμα της διοίκησης.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν μπορούσαν να βγουν αυτοί, ή δεν είχαν την πειθό, ή δεν μπορούσαν να επιβληθούν στον κόσμο. Και σε εσάς τους δημοσιογράφους και παντού, ότι ξέρεις κάτι, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέω, τα ξέρω. Πιστεύω ότι η αλλαγή χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημά μου ήταν με τον Λουτσέσκου, ότι είχε γίνει πάρα πολύ προβλέψιμος με το τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, ενώ η ομάδα μου άρεσε σε συγκεκριμένα μάτς και συγκεκριμένα σε μερικά ντέρμπι, θυμάμαι 3-4 ντέρμπι,
0: mm-hmm.
2: που μπαίναμε σαν ΠΑΟΚ, που πρέπει με μεγάλη ομάδα πάντοτε να μην παίζει το ίδιο σύστημα, είτε παίζει με το Λεβαδιακό είτε παίζει με τον Ολυμπιακό. Πρέπει από την αρχή, όπως έκανε με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ στο Καρασκάκη, στη Φιλαδέλφια την παλιά, έμπαινε από την αρχή δυνατά, βάζαμε ένα, δύο γκολ, κολούσαν, τρομάζαν οι άλλοι και παραδεινόντουσαν όλοι αμαχητοί.
0: Δηλαδή λες ότι είχε χάσει το τελευταίο διάστημα την αυτοπεποίθησή της η ομάδα.
2: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
0: Ναι.
2: Τώρα παίζουμε με τον Όφη. Τον πιέζουμε, τον έχουμε 20 λεπτά 1-0. Τον παίζουμε μέσα κάτω από το κέντρο. Δεν μπορεί να βγει. Βάζουμε ένα γκολ και γυρνάμε πίσω. Έπρεπε να βάλουμε είναι ο Όφη. Να βάλουμε και δεύτερο και τρίτο. Πάω και σε.
0: Ναι.
2: Βάλε μια φορά και μετά, ας πούμε, κάνε το τσικιτσίκι. Αυτό του τσίκι τσίκι ήταν δηλαδή πολλές φορές πιστεύω αρνητικός παράγοντας για την ομάδα. Mm-hmm. Και μέτρησε σε μερικές φορές, άλλες δεν μετρούσε. Αλλά νομίζω ότι και αυτός θα τον ωφελήσει αυτή η αλλαγή, θα μπορέσει να προσφέρει ξανά, να ανανεωθεί, θα δει καινούριες παραστάσεις, θα έχει διαφορετικό κίνητρο.
0: Mm-hmm. Για να σε αφήσουμε έτσι, γιατί ξέρω ότι μια παρέα και σε βγάλαμε από την παρέα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε επίπεδο μεταγραφών, θέσεων, πού εκτιμάς ότι πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε?
2: Παιδιά, θέλουμε παντού, πιστεύω εγώ. Παντού, παντού. Από άμυνα, κέντρο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω με τον Γιακουμάκη τι έγινε ακόμη. Εμένα προσωπικά ο Γιακουμάκης μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, δίνεις 5 εκατομμύρια όμως για έναν 32χρονο
2: παίχτη. Ναι, άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα. Αυτό είναι απόφαση του προπονητού. Αυτός αποφασίζει. Αν αποφασίζαμε οι φίλατλοι και οι παλιοί παίκτες, θα ήταν πολύ εύκολο. Αλλά αυτό είναι θέμα προπονητού.
1: Μήπως δεν είναι πια απόφαση προπονητή στον ΠΑΟΚ? Συγγνώμη που διακόπτω τώρα εγώ.
2: Δεν
1: διακόπτω. Μήπως δεν θα πρέπει να είναι πια απόφαση προπονητή στον ΠΑΟΚ? Μήπως θα πρέπει να είναι πια απόφαση του τεχνικού διευθυντή?
2: Εξαρτάται. Και αυτό.
1: Αλλά γιατί αλλάζει και το μοντέλο. Μην το...
2: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μεταγραφές τις αποφασίζει σε ποια θέση χρειάζεται ο προπονητής. Και εμείς συζητάμε τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος έχει τις διασυνδέσεις, τα κονέ με διάφορους μάνατζερ και αναλόγως ψάχνουμε. Και αν θα ψάξουν και βρούμε, ας πάρουμε μια φορά και ένα όνομα. Γιατί όλοι οι μάνατζερ και όλοι οι τεχνικοί διευθυντές όταν αποφυθύνονται σε μάνατζερ, εγώ πιστεύω προσωπικά, μπορεί να δώσουν ένα καλό παίκτη, αλλά κοντά στον καλό παίκτη πρέπει να δώσουν και 2-3 β-γάμα διαλογές για να δείξουν ότι εργάζονται, για να έχουν πελατεία. Να μην δεχόμαστε δεύτερη διαλογή, τρίτη. Δεύτερη-τρίτη διαλογή για μένα σε δυναμή με ένα παίκτη από τη δεύτερη ομάδα. Ναι. Θα βγει πιο καλός ο Έλληνας, πιστεύω εγώ. Δηλαδή έχουμε καλούς παίκτες. Και στη δεύτερη ομάδα και από την Ελλάδα κάποιον. Γιατί να δίνουμε 500 και 300 χιλιάρικα για β' και γ' διαλογής? Γιατί ο τάδε ο παίκτης ξεκίνησε από τον Άγιαξ. Εκεί έκανε τις προπονήσεις και τον δώσαν
0: ναι, άλλο και αυτό,
2: σε
0: ναι.
2: μια ομάδα στην Νορβηγία.
0: Και από, και από τότε πέρασαν 8 χρόνια.
2: Ναι, και τι να το κάνω εγώ αυτό? Τι να το κάνω? Καλύτερα να πάρω έναν Έλληνα από την Ελλάδα ή από τη β' ομάδα να προωθήσω και θα δούμε ότι μπορεί να βγει και καλύτερος. Γιατί οι περισσότεροι δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουνε. Όλοι είναι καλοί παίκτες, αλλά δεν κολλάνε. Ας πούμε ότι δεν κολλάνε ή ότι δεν προσαρμόζονται. Να μην κατηγορούμε.
0: Mm-hmm. Γιάννη Γησιούδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάς καλά.
2: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Σου έχω τώρα απάντηση. Δες τώρα πώς τα έφερε η κουβέντα. Πώς το έφερε η κουβέντα,
1: Για πες.
0: Περίμενε. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έπαιρνε έναν 32χρονο παίκτη.
1: Ναι, θα έπαιρνε η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ?
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει δείξει και πάρα πολύ μεγάλη πρόθεση να ξοδέψει 5 εκατομμύρια ευρώ σε έναν 32χρονο παίκτη.
0: Άρα είναι θέμα οικονομικό, όχι αγωνιστικό.
1: Μπορεί.
0: Πάμε έτσι. Απάντησε.
1: Απάντησα.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: εγώ δεν θέλω να φεύγεις δυσαρεστημένος από αυτή την εκπομπή.
0: Όχι.
1: Απάντησα. Γιατί,
0: γιατί κάποιοι θα με βγάλουν τρελό.
1: Γιατί με τον παρά μου που λέει και ο λαός.
0: Άμε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Να χαρώ εγώ που λέει για ψυχή.
1: Να, και αν δεν βγει ο 32χρονος.
0: Να χαρώ εγώ και λέει που λέει για ψυχή. Μπράβο σου. Όπως λέει, γιατί ακούω πολλές φορές λέει, θα πάει να δώσει λέει, τόσα λεφτά για 32χρονο. Ναι, ρε μεγάλε. Αν τα έχει τα λεφτά και δεν τα, τα μετράει. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Λέει ο άλλος, θα πάω να δώσω εγώ 100 ευρώ για να πάρω σαγιονάρες. Ναι, αν τα έχεις τα λεφτά, θα πάω να τα δώσεις. Αν τα μετράς, θα τα δώσεις.
1: Και να κάνω και μια διευκρίνηση, προσωπική άποψη. Στην Ελλάδα νομίζω ότι όλοι τα μετράνε.
0: Βέβαια τα μετράνε.
1: Όλοι τα μετράνε.
0: Μην το παίζουν μπρούκλιδες και λεφτάδες.
1: Και οι κόκκινοι και οι πράσινοι και οι κίτρινοι και οι μαύροι και οι άσπροι. Όλοι τα μετράνε τα λεφτά.
0: Τώρα, επειδή το γιατί το αναφέρουμε αυτό. Έχει γίνει ένας χαμός με τη Real Madrid, εντάξει, από την ώρα που πήγε ο Μουρίνιο αποδεικνύεται ότι τα είχε όλα προγραμματισμένα ο πρόεδρος της Real Φλωρεντίνο Πέρεθ, μπράβο, το ξεχάστηκε πραγματικά. Τα είχε όλα προγραμματισμένα και σε επίπεδο παικτών, όπως εξάλλου ήθιστε μάλλον στη Real Madrid, όταν ένας πρόεδρος δεσμεύεται ότι κοιτάξτε να δείτε, εφόσον βγω εγώ έχω έτοιμο προπονητή και τρεις μεταγραφές μεγάλες, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Γιατί αν δεν το κάνει, θα τον πάρουμε τις λεμονόκουπες. Και με τις ντομάτες και με τα κρεμμύδια και με τα καρπούζια που είναι και βαριά. Και πονάνε τα καρπούζια. Θα πει ένα άγουρα παρεμπιπτόντως αυτήν την εποχή.
1: Ακόμα.
0: Όσα πήρε είναι χάλια. Έτσι λοιπόν η Ρεάλ πήγε και πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα. Σήμερα πήρε τον Κουκουρέγια. για τον οποίο θα σου μιλήσω μετά. Και πριν από λίγο πήρε και τον Ιμπραήμ Κονατέ από τη Λίβερπουλ, ο οποίος θα παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια. Η πολλή κουβέντα λοιπόν έχει γίνει για τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος κλείνει τα 31 και μπαίνει στα 32. Και γράφουν στη Μάρκα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, ότι η Ρεάλ δεν συνηθίζει να παίρνει παίκτες αυτής της ηλικίας με μεταγραφή, γιατί δεν έχουν μεταπολιτική αξία. Ποιες είναι λοιπόν οι άλλες περιπτώσεις που η Ρεάλ το έκανε αυτό το πράγμα? Είναι ειδικές περιπτώσεις. Ήταν ο τερματοφύλακας ο Τσέχος ο Ντούντεκ. Ήταν ο Χωσέλου, ο επιθετικός, 33 ετών, 34 ο Ντούντεκ, ο Χωσέλου επί Μουρίνιο. Ήταν ο Καρβάγιο, 32. Ήταν ο στόπερ ο Ιταλός που είναι προπονητής τώρα στο Ουσμπεκιστάν, ο Καναβάρο, εθνική Ιταλίας. Και τώρα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα, συγγνώμη. Και τον Πούσκας, η Ρεάλ τον πήρε 31 ετών το 1958. Θέλω να πω δηλαδή για την προπονητή, δεν υπάρχει ηλικία, υπάρχει ποιος μπορεί να μου κάνει τη δουλειά και ποιος δεν μπορεί να μου κάνει τη δουλειά. Το δεν δίνω εγώ λεφτά στον 30διάρη είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ουτοπικό ή τουλάχιστον είναι, δεν έχει ειλικρίνα, είναι ανηλικρινές. Δούμε κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εντάξει, ανηλικρινές. Ναι. Ναι.
0: Πες ότι δεν έχω τα λεφτά να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί αν έρθει ο Πούσιτς και πει ότι ξέρετε κάτι, θεωρώ τα 5 εκατομμύρια για το Γιακουμάκι είναι πάρα πολλά λεφτά και μπορώ να βρω κάποιον καλύτερο με λιγότερα λεφτά που ταιριάζει περισσότερο στο σύστημά μου. Το δέχομαι. Το σέβομαι. Κάθομαι, σε ακούω και περιμένω να δω αν θα δικαιωθείς. Αν πει όμως ο Πούσιτς και ο κάθε Πούσιτς, γιατί και λογικά ο Πούσιτς θα αναλάβει τον. Πόσα σαρδάμ θα κάνουμε, τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, αν πει ότι παιδιά, εμένα μου κάνει τη δουλειά ο Γιακουμάκης, αλλά αν αυτά τα 5 εκατομμύρια μου στερήσουν κάτι άλλο, παίζει. Ναι, φίλε, αν δώσουμε 5 εκατομμύρια εκεί πέρα, μετά ο χώρος στο μεταγραφικό salary cap σου μένουν 8 εκατομμύρια. Τότε αφήστε το. Άρα εκεί πέρα μετά δεν είναι αγωνιστικό, είναι οικονομικός ο λόγος. Αν λοιπόν ο λόγος είναι οικονομικός, δεν λέω να το βγάλεις ντελάλι, να πεις ότι δεν έχω να δώσω περισσότερα, αλλά μην αφήνεις να εννοηθεί ότι εγώ δεν παίρνω 32χρονους. Κοντζαμά Ρεάλ παίρνει, εσύ δεν παίρνεις 32χρονους. Το άκουσα στην ΑΕΚ πρόσφατα για να παίχτη αυτό.
1: Ναι. Να προσθέσω και κάτι σε αυτό το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά ο ποδοσφαιρικός Άρης.
0: Ναι, ας το ποδοσφαιρικό Άρης. Έχει και ανακοίνωση να ξέρει ο ποδοσφαιρικός Άρης.
1: Ο ποδοσφαιρικός Άρης, ας πούμε, ξέρει επίσης πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να ελέγχονται και τα δελτία υγείας του κάθε αθλητή που τον υπογράψει.
0: Αυτό πολλά ζητάς, ρε φίλε.
1: Εντάξει, γιατί ωραίο ο 30διάρης.
0: Τον Άρη, αν δεν έχει περάσει ο παίκτης χιλιαστούς, δεν πρέπει να υπογράψει τον Άρη.
1: Άμα έχει τρεις θλάσεις τους τελευταίους 18 μήνες, είναι και αυτό ένα θεματάκι για το αν θα δώσει 5 εκατομμύρια ή όχι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ονόματα, έτσι, μην πάει το μυαλό σου.
0: Ανακοινώθηκε ο Άκης, μάλιστα.
1: Τυχαίο το παράδειγμα.
0: Λοιπόν, έτσι, όχι, η ανακοίνωση της. Απλά κάνω μια, επειδή το ανέφερα, η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ έχει να κάνει με την έναρξη συνεργασίας με τον Άκη τον Παρταλίδη, ο οποίος ήταν και στην ΚΑΕ Άρης παλιότερα, εμπορικός διευθυντής, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος marketing και εμπορικής πολιτικής της ΠΑΕ στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξη της σε όλους τους τομείς. Λέει ότι ήταν και στην ΚΑΕ Άρης ο Άκης ο Παρταλίδης. Νόμιζα ήταν καμιά ανακοίνωση η οποία θα ήταν, ξέρω εγώ, καλά παίκτη δεν περιμένω, αλλά τέλος πάντων.
1: Σιδεροκέφαλος.
0: Ναι, σιδεροκέφαλος ο Άκης. Γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια. Άλλο θέλω να. Εγώ λέω ότι ο κόσμος πάντα ζητάει το καλύτερο, πάντα ζητάει υψηλούς στόχους, πάνω απ' όλα όμως θέλει την αλήθεια. Πες την αλήθεια και μη φοβάσαι. Το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και δεν αφορά το μπάσκετ, αφορά το ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Τι μπορώ να κάνω, τι σκοπεύω να κάνω και τι αφήνω να εννοηθεί ότι θα κάνω. Μιλάμε είναι σαν να λέει ο ένας ότι εγώ ξεκινάω για Γιάννενα, ο άλλος λέει πάω Χαλκιδική και ο άλλος λέει πάω Αλεξανδρούπολη. Κανείς δεν λέει το τι μπορεί να κάνει. Όλοι λένε το τι σκοπεύουν να κάνουν, ενώ ξέρουν ότι δεν μπορούν.
1: Αυτό είναι πραγματικά το
0: αυτό με ενοχλεί.
1: Η αλήθεια.
0: Λέμε τώρα, ας πούμε.
1: Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι η επικοινωνία απλά.
0: Μα η επικοινωνία γίνεται με βάση την αλήθεια που θες να πεις.
1: Ναι. Ή το αφήγημα τέλος πάντων για να σε διαψεύσει ο άλλος, να σε διαψεύσει η πραγματικότητα.
0: Η υπόθεση του Λουτσέσκου είναι η πλέον χαρακτηριστική, το ότι δεν λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, επί 40 μέρες όχι επί 40 μέρες, για τουλάχιστον ένα μήνα δεν υπήρχε Θανά Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι δημοσιογράφοι αυτό λέγανε. Και δεν το λέγανε από το μυαλό τους οι άνθρωποι. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Προφανώς αυτά τα μηνύματα εισέπραταν.
1: Κάπως το μαθαίναμε ακριβώς.
0: Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή. Αυτά που σου λέω αναφέρονταν μέχρι και πριν από 10 μέρες. Δηλαδή 8 Ιουνίου λέγανε αυτό. Και 18 Ιουνίου γράφουν ότι υπέγραψε. Και ενώ μια εβδομάδα, εδώ και μια εβδομάδα είναι να φύγει ο Λουτσέσκου. Πρέπει λοιπόν να πορεύεσαι λέγοντας την αλήθεια. Για να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί και ο κόσμος μετά, όταν του πετάς κάτι ξαφνικά, είναι δύσκολο, ξαφνικό μάλλον, είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Και μπαίνουν στο μυαλό του διάφορες ιδέες. Τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί το ένα, τι μπορεί το άλλο. Λέμε τώρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τον Άρη, για να μην νομίζει κανείς ότι τα λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Μαντσίνη. Εντάξει. Ο Μαντσίνη έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ.
1: Ο επαναπατρισμός δηλαδή.
0: Ναι. Ο Μαντσίνη είχε ένα συμβόλαιο 500 χιλιάρικα με το ΑΠΟΕΛ. Ξέρει ότι θα φύγει από το ΑΠΟΕΛ. Εγώ έγραψα για το Μαντσίνη στις 11 Απριλίου, επειδή το είδα σήμερα. Για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, η συνάντηση του Άρη με το Μαντσίνη την έγραψα 2 εβδομάδες μετά που την έμαθα. 2 εβδομάδες μετά. Άρα ο Άρης με το Μαντσίνη έχει βρεθεί από Μάρτιο. Αν ο Μαντσίνη θέλει και ο Άρης μπορεί να τον καλύψει οικονομικά, ποιος ο λόγος να έχουμε φτάσει 18 Ιουνίου και να μην έχει κλείσει συμφωνία. Άρα το θέμα είναι οικονομικό. Σωστά. Δεν είναι. Ή είναι το σ' αγαπώ μ' αγαπάς, που λέω πολλές φορές, αν θέλουμε να συνεργαστούμε δηλαδή, είναι οικονομικό το θέμα.
1: Ειδικά όταν υπάρχει τόσος χρόνος ο οποίος έχει
0: συνεχίζουμε. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε. Υπάρχουν ένα σωρό παίχτες, τους οποίους ο Άρης, οι οποίοι έχουν συμβόλαια με τον Άρη, αλλά δεν έχουν ικανοποιήσει και στον Άρη θεωρούν, και δικαίως για μένα, ότι κάποιοι παίρνουν πολλά περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν αγωνιστικά. Έχουν λυθεί τα συμβόλαια? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία οικονομική. Άρα είναι οικονομικό το θέμα πάλι. Δηλαδή, όπου πας, στο οικονομικό καταλήγεις. Ό,τι και αν κοιτάξεις. Έχει κάνει μεταγραφές? Όχι. Γιατί είναι οικονομικό το θέμα πάλι. Η απάντηση που λέγεται είναι γιατί οι άλλοι τι έχουν κάνει.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι.
0: Ναι. Άμα δεν έχουν κάνει λοιπόν οι άλλοι και εσύ είσαι, πατάς στιβαρά στα πόδια σου και είσαι δυνατός, πας και κάνεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στον μπάσκετ έχουν ολοκληρώσει και εδώ τις μεταγραφές τους? Γιατί με το πορτοφόλι που βγήκαν στην αγορά είναι το πορτοφόλι ισχύρο για τους στόχους που μπορούν να υιοθετήσουν. Και οι δικοί μας το ποδόσφαιρο δεν πάνε να πάρουν παίκτες Champions League. Μην βουτήξουμε τώρα από τον πέμπτο όροφο. Πάνε να πάρουν παίκτες Conference League και μετρού επίπεδο Europa League. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή σε επίπεδο είναι πιο χαμηλά από το επίπεδο που πάνε να πάρουν οι μπασκετικές ομάδες. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή φέτος, μετά από πολλά χρόνια, δεν μετράνε τα ευρώ όπως τα μετρούσανε, αλλά μπορούν να προσφέρουν 1,1 στον Καλάθι, 1,1 στο Φώστερ, 1 εκατομμύριο στο Λιντέλο Άρης. Μπορούν να τα προσφέρουν τα λεφτά αυτά, ψωνίζουν. Γιατί δεν έχουν οικονομικό θέμα. Παρότι είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αυτό με ενοχλεί. Η δε διαφορά είναι ότι οι μπασκετικοί πάντα τα γράφαμε αυτά πράγματα. Ότι ξέρεις κάτι, φίλε, μπορεί για σένα που είσαι ο απ' έξω.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είτε το budget ήταν 800 χιλιάρικα, είτε ήταν 8 εκατομμύρια, πάντα για το μπάσκετ.
0: Ήξερες
1: με πόσα χρήματα θα πορευόταν η ομάδα. Το ξέρεις.
0: Στο ποδόσφαιρο ο παράγοντας
1: στο
0: μπάσκετ.
1: Στο ποδόσφαιρο έπρεπε να πάμε. Έπρεπε να μπει κάποιος στο transfer market για να δει και να αρχίσει να αναρωτιέται λίγο.
0: Η διαφορά, και θα σου πω τώρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αυτό είναι ανάλυση πραγματικά. Το πλεονέκτημα του μπάσκετ είναι ότι οι προετοιμασίες ξεκινάνε 15 Αύγουστο. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να ξεκινήσει το 15 Αύγουστο. Αν έχει και Ευρώπη, να ξεκινήσει άμεσα, όπως ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Ωραία, όπως θα ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν στο μπάσκετ έχει περισσότερο χρόνο. Αυτός ο χρόνος σε τι μεταφράζεται? Σε χρήμα. Σου λέγε λοιπόν ο παράγοντας ότι θέλω τον Κουγιουμτζόπουλο. Ο Κουγιουμτζόπουλος που μίλησα μαζί του τέλη Μαΐου μου ζητάει 70 χιλιάρικα. Και Βασιλή, τέλη Ιουνίου θα είναι στα 50 και τελικά θα τον κλείσω Ιούλιο με 35. Αυτά τα 35 που θα γλιτώσω από τον Κουγιουμτζόπουλο θα τα προσθέσω σε έναν Αμερικανό για να πάρω καλύτερο Αμερικανό. Και κάνανε έτσι με όλους τους παίκτες. Γιατί μετρούσαν για τα τελευταία. Μετρούσαν τα ευρώ.
1: Με μπάζεται 1 εκατομμύριο.
0: Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο?
1: Όχι. Δεν γίνεται.
0: Χρονικά δεν γίνεται. Μετράνε τα ευρώ. Εγώ δεν σου λέω ότι μετράνε το 1 ευρώ, αλλά μετράνε σε 50 κιλά. Ναι. Ναι, τα μετράνε. Ναι. Πείτε το ρε φίλε. Δεν κακό. Δεν κακό.
1: Όχι,
0: δεν λέω να βγάλετε τελάλη ότι, ότι έχετε οικονομικό θέμα, αλλά πείτε, δεν, αλλά μην παρουσιάζεις και μια οικονομική αυτάρκεια, ας πούμε. Δεν την έχει την οικονομική αυτάρκεια. Είναι, δεν είναι το ίδιο βέβαια.
1: Αυτό εντάξει, θα έλεγα. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα από ομάδα σε ομάδα.
0: Βέβαια. Άλλα τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ, άλλα τα δεδομένα στον Άρη. Καμία σχέση. Μην νομίζει κανείς.
1: Και με ότι... άλλα και με διαφορετικές μελλοντικές υποχρεώσεις.
0: Καλά, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αλλά με βάση το τι θέλει ο καθένας να κάνει, το θέμα είναι οικονομικό. Το πρόβλημα είναι οικονομικό. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι κακό να λέμε και καμιά αλήθεια που και που. Και, δεν, και επαναλαμβάνω, δεν το λέω για τους δημοσιογράφους. Γιατί οι δημοσιογράφοι. Με βάση τα μηνύματα που παίρνουν από την αγορά και από την ομάδα αγορά, εννοώ τους ατζέντες, τους παίκτες παρατρεχάμενους κτλ. Αναλόγως γράφουν και όλα.
1: Εντάξει, επίσης εγώ δεν κατάλαβα ποτέ, δηλαδή από πότε εμείς μετατραπήκαμε στο να κάνουμε, στο να σου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, θα κάνουμε μια πιο σωστή διαχείριση και να τον κατηγορήσουμε για αυτό το πράγμα. Πότε έγινε αυτή η μετατροπή?
0: Μα δεν είναι κακό.
1: Αν έκαθεν αυτό δεν ζητούσε, ας πούμε, νομίζω. Ναι. Να μην σκορπάει τα λεφτά του δεξιά, ναι, και αριστερά σε μεταγραφές.
0: Όχι, ο κόσμος είναι μπερδεμένος.
1: Που δεν πιάνουν.
0: Θέλω να τον παράσουν, να μπει και να τα αγοράσει και μετά όταν, γίνεται, όταν είναι κακή μεταγραφή, γιατί ρε φίλε πήγες και τα έδωσες, κάνει καλύτερη διαχείριση.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Και ο κόσμος μπερδεμένος είναι. Και ο κόσμος, η άποψή του.
1: Ναι, όταν είναι... κάνεις 12 μεταγραφές, ναι, και σου βγαίνει μία, είναι λογικό να μπερδεύεται και ο κόσμος,
0: ναι,
1: όμως κάπου.
0: Ναι. Αλλά είναι φανερό για να το καταλήξουμε ότι οι ελληνικές ομάδες, στην πλειοψηφία τους, περιμένουν να πέσουν οι τιμές ή να πάρουν τις τιμές έτσι όπως θέλουν. Το... Καλά κάνουν. Μαζί τους είναι. Αλλά πείτε την αλήθεια. Δεν είναι κακό.
1: Τώρα που ανοίγουν και τα στενά του Ορμούζ, καλύτερες μέρες μπροστά.
0: Ένα 80 θα πάει η βενζίνη. Αυτά μετά τη δεύτερη ώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια μαλγάρων στο ρεύμα προς Κατερίνη και σήμερα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες στο οδόστρωμα, ενώ παραμένει για δεύτερη ημέρα κλειστή η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής στο ύψος του Λουδία. Και σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας, η οποία είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες των υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Αναστάτωση στην οικίδη της Χαλκιδικής, όπου με εντολή του Δήμου απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην παραλία Αγία Βαρβάρα και απομακρύνθηκαν οι λουόμενοι. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Σιθωνίας, Ιωάννη Μαλίνη, που μίλησε στον 102 FM, υπήρξε βλάβη στη γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού με αποτέλεσμα να σκάσει και να γεμίσει ακάθαρτα λίμματα η περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο και παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν θα συζητήσουν αύριο στο Μπίρκενστοκ της Ελβετίας οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει ανόητους όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν και ότι υπέγραψε μια κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, είπε. Τα στενά του Ορμούζ άνοιξαν μετά από μήνες και δεξαμενόπλια γεμάτα τόνους πετρελαίου εφοδιάζουν πλέον την παγκόσμια αγορά, ενώ έχει αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα 27 ηγέτες για την ευρωπαϊκή οικονομία και άμυνα. Θα δοθεί μάχη για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα διεκδικήσεων για την άμυνα, την αγροτική πολιτική αλλά και την ενέργεια. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, όπως είπε. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη κατηγορούμενοι ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Χρυσές δουλειές έκανε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας. 7 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κέρδος του κυκλώματος και 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τις εταιρείες. Διέθεταν συνδρομητικά προγράμματα σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις νόμιμες πλατφόρμες και τις εταιρείες. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύμφωνα λέει με τις εκτιμήσεις των βενζινοπόλων, 1,80 με 1,90 θα κινηθεί η αμόλυβδη το καλοκαίρι. Θα πέσει λέει και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, γιατί η θέρμανση δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, από Οκτώβρη και μετά πότε είναι. Το αναφέρουμε αυτό απλά για τον κόσμο.
1: Ναι, και περιμένουμε βεβαίως να δούμε να πέφτουν και όλα τα προϊόντα τα οποία ανέβηκαν όλο τυχαίως και παραδόξως το 10 λεπτάκι, το 20 λεπτάκι, επειδή έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
1: Πάρτε το 0 λίγο, δεν ακούγεστε τι μιλήσατε. Μειώσεις σε προϊόντα πρώτης χρήσης. Ναι, ναι.
0: Άλλες ειδησούλες. Έτσι, πριν πάμε στο αθλητικό, έτσι. Πριν μάλλον επιστρέψουμε στο αθλητικό. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 σε σύγκριση με τις 68.467 το 2024.
1: Συγγνώμη, κάτσε να κάνω μια ερώτηση. Έτσι όπως το διάβασες, έτσι όπως το είδες, οι γεννήσεις ζώντων είπαν.
0: Ζώντων, ναι, ναι, ναι. Είναι...
1: Υπάρχουν και άλλες γεννήσεις.
0: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει. Γιατί οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024.
1: Α, μιλάει τώρα για πολύ συγκεκριμένα τα still
0: bonds. Ναι, όλες με βάση την Ελστάτ.
1: Άλλο
0: είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται το ΠΚΠΕ. Γιατί χρειάζεται το ΠΚΠΕ, Δημήτρη μου? Γιατί μοναδική περιφέρεια η οποία παρουσίασε αύξηση στις γεννήσεις κατά 129 είναι της Κρήτης. Βαράνε τα παλικάρια εκεί πέρα. Έτσι, δεν έχουν θέματα, βαράνε τα παλικάρια. Κατάλαβες τι γίνεται? Ενώ σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι σημαντικότερες μειώσεις διαπιστώθηκαν στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Κατά 1.007.
1: Στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Σύνολο.
1: Σύνολο.
0: Άρα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν πάμε καλά εδώ πέρα.
1: Εσύ το χρέος το έκανες.
0: Δεν πάμε καλά. Εγώ έκανα δύο παιδιά, ρε φίλε. Δεν, ναι, τελείωσα.
1: Εγώ πιέζομαι κάπως, αλλά δεν υπάρχει.
0: Κάνω κι άλλα. Εντάξει, μεγάλωσα κιόλας τώρα. Ναι. Δεν έχω και την υπομονή. Και δεν θα είναι και καλό τώρα, εντάξει. Ναι. Τώρα,
1: γεια σου πατέρα, γεια σου. Ναι. Και με τη νίκη, για ρε πατέρα, εδώ, θεμέλιο μεγάλο της ραδιοφωνίας και όχι μόνο. Ναι.
0: Εντάξει, αλλά λέω ότι Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο έχει θέμα.
1: Everybody ενώ, is down, που λέγανε.
0: Ενώ στην Κρήτη μπορεί μεν να γίνεται αυτό, αλλά συμβάλλουν οι άνθρωποι στην καταπολέμηση της υπογενετικότητας.
1: Είδες, άρα για την επίλυση του δημογραφικού η λύση είναι μία. Ο ΠΚΠΕ.
0: Δώστε λεφτά στον κόσμο. Να δείτε μετά πως θα πυροβολάνε. Τρίτη ειδησούλα. Και σταματάω για τα.
1: Φαντάσου να γινόταν με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γινόταν με τα κοπάδια.
0: Ναι.
1: Δήλωνε ο άλλος 7.500 και είχε 800. Και λέει, έχουν οι γείτονες και τα κουβαλούσαν. Που όλη τη μέρα τα κάνανε βόλτες από τη μία στο τέτοιο. Εσύ, Βασίλη, τα παιδιά λέει, τι κάνουν σήμερα. Δεν τα φέρεις λίγο, περνάει έλεγχος. Τρίτεχνος δηλώνω, δεν με έχω ένα.
0: Να έχεις και ΠΚΠΕ και να μην βοηθάς την καταπολέμηση που γενετικότητας είναι πρόβλημα. Τρίτη είδηση. Έλεγα, το ξεκίνησα έτσι και πήγαμε στον Κριστιάνο, αλλά πήγαμε στο Λουτσέσκου, φύγαμε από τον Κριστιάνο που θα επιστρέψουμε σε λίγο. Είναι ότι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ούτως ή άλλως δεν έχω σκοπό να επιστρέψω. Το ψήφισα νωρίτερα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συγκεκριμένες ειδήσεις που κυριαρχούν. Κλείνει το μετρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κλείνει το flyover.
1: Περιφερειακή.
0: Ναι, ναι. Λόγω flyover περιφερειακή. Θα είναι λέει Σάββατο βράδυ. Βροχή στην πόλη.
1: Αυτό είναι... που είναι είδηση όταν βρέξει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Αλλά η άλλη είδηση, η οποία μου έκανε εντύπωση και δεν από την πόλη, είναι που έβγαλε ένας μια τρίαινα στον Πειραιά, αν είδα καλά. Γιατί δύο αδέρφια λέει τα κυνηγούσε, λέει, με μια τρίαινα. Γιατί μαλώσανε, λέει, για τη θέση πάρκινγκ. Και έβγαλε μια τρίαινα.
1: Την
0: είδα. Σκοτώνει άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Σκοτώνει άνθρωπο αυτή η τρίαινα. Την είδε Ποσειδώνας μέσα σε κεντρικό δρόμο. 77χρονος.
1: Εντάξει, στον Πειραιά τώρα. Εντάξει. Και αν είναι κάπου να βγει μια τρίαινα στην Ελλάδα, στον Πειραιά θα έβγαινε.
0: Ναι, δηλαδή, ίδια ψάρεμα πήγαινε με την τρίαινα. Ή την κουβαλάει στο αυτοκίνητο γενικώ στην τρίαινα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και την απολογία του. τι είπε, ας πούμε, στους αστυνομικούς. Δηλαδή, το ρώτησανε, ρε φίλε, πώς έτυχε να έχει την τρίαινα. Και να, την κουβαλάω γενικώς ή πήγαινα για ψάρεμα. Ξέρω εγώ, αυτή την εποχή έχει καλές τσιπούρες, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Και βγαίνω.
1: Τι να σου
0: πω. Με την τρίαινα, ναι. Ξέρω, λέω τώρα.
1: Τους με έκανε τρίαινα. Καμάκι, λέει, ένα από τα σχόλια.
0: Με τρίαινα, ρε φίλε. Δηλαδή, πού έχει πάει ο κόσμος. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό που πάμε νωρίτερα, επειδή σου είπα για τη Ρεάλ, για να το κλείσω λίγο με αφορμή τον Γιακουμάκη, η Ρεάλ πήρε τον Κουκουρέγια.
1: Δεν μ' αρέσει ο Κουκουρέγιας καθόλου, ρε φίλε.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν σ' αρέσει ο Κουκουρέγιας?
1: Τον θεωρώ αλήτη. Είναι αυτός που θα σε χτυπήσει εκτός φάσης και θα το παίζει βουγιουκλάκι αλήκη, ότι αυτός χτύπησε τελικά.
0: Ενώ οι άλλοι χτυπάνε. Ναι, αλλά τον Παύλο Γκαρσία Θεό τον έχει όμως.
1: Ναι.
0: Θεό τον είχε. Ο Παύλο τι έκανε. Ο Παύλο τι έκανε. Επειδή δεν λέγατε τίποτα, παίζει τον ΠΑΟΚ.
1: Ρε, για τον Κουκουρέγια δεν μιλούσαμε τώρα.
0: Όχι.
1: Για Παύλο Γκαρσία.
0: Όχι. Γιατί.
1: Εγώ σου είπα δεν μ' αρέσει ο Κουκουρέγια.
0: Όχι, γιατί κρίνει με βάση τη φανέλα που φοράει.
1: Ναι, τώρα δεν μ' αρέσει.
0: Τι.
1: Ποιο Κουκουρέγια μπροστά στον Παύλο.
0: Άσχετα την αγάπη που του έχω και την εκτίμηση, το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης τι έκανε?
1: Ήτανε και αυτός, δεν ξέρω από...
0: Τι έκανε ο Διαμαντίδης?
1: Χτυπούσε.
0: Ήτανε καθαρός παίκτης, νομίζεις? Καθαρός ήταν ο Δημήτρης.
1: Αυτό το baby face ήτανε...
0: Βέβαια.
1: Ήτανε βρωμικό, ήτανε.
0: Είχε μια...
1: Τον έβγαζε τον αγκώνα του λίγο στο σκρίνι εκεί, δηλαδή.
0: Τι έκανε, δηλαδή? Και άλλοι παίκτες το κάνανε μεγάλη. Αλλά πάντα κρίνεται με βάση τη φανέλα. Ο δικός μας δεν μας πειράζει. Καλά κάνει, ρε, το παιδί. Καλά κάνει το παιδί. Ή το άλλο. Απάντησε.
1: Α, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι να κάνει, να κάτσει να τις φάει. Δεν τα ξέρω, δεν είναι κουμπίσει. Ο Κουκουρέγια είχε κάνει ένα θέατρο σε ένα πέναλτι. Και από τότε, και θυμάμαι σε ένα παιχνίδι, ήταν στο Euro νομίζω ήταν. Τον είχαν ένα ολόκληρο γήπεδο γιουχάιζε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Για πες.
0: Κουκουρέγια είναι ο τέταρτος παίκτης ο οποίος βγαίνει, σε εισαγωγικά βγαίνει, γιατί ο Κουκουρέγια δεν ήταν κανονικά στην, είναι από την Εσπανιόλ, ή από τις Ακαδημίες Εσπανιόλ βγήκε και μετά πήγε στη Μασία της Μπάρτσα. Είναι ο τέταρτος παίκτης από τη Μασία που πάει στη Ρεάλ. Ο πρώτος, λέει, ήταν ο Γιούστο Τεχάδα το 1960, Μάσια της Μπαρτσελώνα, εντάξει.
1: Δηλαδή
0: από τις Ακαδημίες της Μπαρτσελώνα. Ο οποίος πήγε το 1961, αφού είχε βάλει 126 γκολ για την Μπάρτσα, δεν έπιασε στη Ρεάλ. Ο δεύτερος ήταν ο Λουίς Μίγια, 1990 μέχρι 1997 έπαιξε. Ο τρίτος ήταν ο Σελάδες και τώρα ο Κουκουρέγια ο τέταρτος. Η Μπαρτσελόνα όμως έχει πάρει από τις ακαδημίες της Ρεάλ το Σαμουέλ Ετό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον πήρε κατευθείαν. Δεν πήγε κάποιες άλλες ομάδες, τον πήρε και ο Ετώ ήταν ένας από τους κορυφαίους φορ.
1: Και τους τέσσερις.
0: Ναι,
1: τους καταπίνει. Και τους
0: τέσσερις.
1: Και ως Κουκουρέγια τώρα και εντάξει.
0: Πώς, ας πούμε, τρώω εγώ την κρέμα καραμέλε. Α,
1: τέτοιος είσαι.
0: Εντάξει, έτσι. Και τελείωσε η κρέμα. Μα πού πήγε η κρέμα? Κάπως έτσι.
1: Στο Τέξας.
0: Επίσης θέλει να πάρει, λέει, η Ρεάλ τον Έντσο Φερνάντες από την Τζέλσι, η οποία θέλει οπωσδήποτε 120 εκατομμύρια. Παρεμπιπτόντως Κουκουρέγια, η Μπάρτσα είχε πάρει 11 εκατομμύρια από τη Χετάφε. Η Χετάφε είχε πάρει 18 εκατομμύρια από την Μπράιτον. Η Μπράιτον πήρε 68 εκατομμύρια από την Τζέλσι. Και τώρα η Τζέλσι παίρνει 55 εκατομμύρια από τη Ρεάλ.
1: 55.
0: Άρα όποιοι επένδυσαν στον Κουκουρέγια βγάναν λεφτά.
1: Αυτή η Τσέλσι πάντως, δηλαδή, ένα σκασμό λεφτά στους προπονητές, παίκτες χαμηλότερα, δεν. Σαν να πηγάδι χωρίς πάτο,
0: ναι,
1: φαίνεται.
0: Πήρε πολλά όμως από τον Κουκουρέγια, φίλε. Τον είχε.
1: Αγωνιστικά,
0: ναι. Εντάξει, πήρε. Θα μου πεις, θα πάρει 13 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με αυτά που έδωσε η ίδια, και ο Κουκουρέγια δεν είναι κανένας μεγάλος, 29 χρονών είναι. Εντάξει. Τις έπαιξε όμως ο Κουκουρέγια. Δεν μπορείς να πεις.
1: Θέλει, δεν και, είναι θέλει, 32, κιόλας,
0: και θέλει 120 εκατομμύρια από τη Ρεάλ για τον Έντσο Φερνάντες. Για τον οποίο, και για την ακρίβεια θέλει το ποσό το οποίο είχε δώσει η ίδια στην Μπενφίκα. Πέρα, σε βοηθήσει ο παίκτης. Αν δεν σε βοηθάει, βγάζει ο Άρης των Μωρών στην αγορά. Πώς θα πάρει τώρα δηλαδή? 5 εκατομμύρια.
1: Δεν τίποτα. Και ο παίκτης.
0: Για τον Μπερνάντο Σίλβα σου είπα ούτως ή άλλως, και ο Κονατέ, τον οποίο τον υπέγραψε από τη Λίβερπουλ μέχρι το 2030, κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια ευρώ θα παίρνει ο...
1: Ως ελεύθερο τον πήρε
0: ο Κονατέ. Αυτό δεν το είδα. Αυτό δεν το είδα.
1: Γιατί δεν ακούω, δεν είδα, ναι. Ποσό και εγώ, δεν είδα να γράφετε κάπου.
0: Ναι, ναι. Παρεμπιπτόντως για το Μαντσίνι που σου είπα νωρίτερα για τον Άρη, είδα τα νούμερα του από το 2019 που ήρθε στον Άρη μέχρι και τη χρονιά που μας πέρασε. Τα γκολ και οι ασίστ του. Δεν το λες και ναι. Δεινό.
1: Όχι.
0: 23 γκολ.
1: Σεζόν.
0: Σύνολο. Και 33 ασίστ. Δηλαδή η επιτομή του εργάτη. Κάνα γκολ, παιδιά. Δηλαδή μετά μην μου πεις ότι δεν πήρα από το Μαντσίνι τα γκολ που ήθελα, που δεν βάζει. 23 γκολ έχει βάλει σε 7 χρόνια. Δηλαδή πόσο βγαίνει.
1: 3
0: γκολ περίπου κατά μέσο όρο. Άσε που στο, δηλαδή, βέβαια δεν είναι το ίδιο, γιατί στο Αποέλ είχε ρόλο, στον Άρη είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, στον Παναθηναϊκό σταδιακά τον έχασε.
1: Δεν είχε χρόνο κιόλας.
0: Μην το κατηγορούμε το παιδί. MVP του πρωταθλήματος ο Πινέδα.
1: Λογικό.
0: Δίκαιο. Αν ο Γιώβιτς συνέχιζε έτσι όπως ξεκίνησε, θα μπορούσε να διεκδικήσει και αυτό το τίτλο και ο Γιώβιτς. Αλλά ο Γιώβιτς νομίζω τελευταίους δύο μήνες δεν έπαιξε.
1: Όχι, βρήκε και έκανε ο Γιώβιτς τον Παναθηναϊκό σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και κάπου εκεί εκτοξεύθηκε η ψυχολογία του.
0: Και με τον ΠΑΟΚ ήταν καλό στο πρώτο παιχνίδι των play-off. Ναι. Και μετά εξαφανίστηκε.
1: Ναι. Νομίζω ότι είχε αντιμετώπισε και ένα
0: τραυματισμό, βέβαια.
1: Και
0: ναι.
1: Ένα τραυματισμό.
0: Αντιμετώπισε και ένα τραυματισμό, αλλά μετά επί της ουσίας εξαφανίστηκε. Αυτά.
1: Πρέπει να μου βρεις μία απάντηση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μου βρεις μία απάντηση.
0: Βλέπεις, αποφεύγω να μιλήσω για τον Ρονάλντο. Γιατί αφήνω για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
1: Δεν πειράζει. Okay,
0: αποφεύγω γιατί έχει πει κάτι και ο φίλος μου ο Κώστας, ο Νικολακόπουλος, και δεν θα σκάσω αν δεν το πω.
1: Θέλω, πρέπει να μου βρεις μία απάντηση σε ποιο κανάλι θα βλέπω Ηρακλή TV. Γιατί διαβάζω εδώ παραδείγματος χάρη η πρόταση του Sky που κλειδώνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basketball League.
0: Ναι.
1: Και επειδή εδώ η Θεσσαλονίκη έχει κάνει αρκετά μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ, δεν θα πρέπει κάπως να ξέρουμε και πού θα βλέπουμε και τις ομάδες, ας πούμε. Θα τις βλέπουμε στο Sky, θα τις βλέπουμε σε καμιά καινούργια συνδρομητική πλατφόρμα.
0: Συνδρομητική.
1: Μπάσκετ, πού θα βλέπουμε δηλαδή, αν πάνε στο Sky τα δικαιώματα.
0: Θα πάνε
1: στο Sky. Άρα πώς θα βλέπουμε, γιατί δεν νομίζω ότι θα τα βλέπουμε στο ελεύθερο Sky τις μπασκετικές αναμετρήσεις.
0: Λοιπόν, τέλος
1: πάντων, όχι όλες.
0: Φεύγοντας χθες από την εκπομπή.
1: Είναι σχετικό ή αλλάξαμε θέμα?
0: Όχι. Το ίδιο θέμα.
1: Εντάξει, ναι,
0: φεύγοντας χθες από την εκπομπή, το είχα λίγο υποτιμήσει το θέμα. Ήξερα ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί κεντρική διαχείριση, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κατά της κεντρικής διαχείρισης, με βάση, λέω, το δικό μου ρεπορτάζ. Εντάξει. Αλλά θεωρούσα ότι. Εντάξει. Θα τα βρούνε. Μιλώντας λοιπόν με κάποιον εχθές και έχοντας εγώ υποτιμήσει το θέμα του Sky, μου λέει με σιγουριά ότι κοίτα να δεις, θα πάει στο Sky και μάλιστα θα επικυρωθεί στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ που θα γίνει την Παρασκευή, αύριο. Λέω και τι προβλέπει η πρόταση του Sky. Η πρόταση του Sky προβλέπει αύξηση απολαβών της τάξης του 20%. Λέω λογικό, γιατί πέρσι ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και οι άλλοι ούτε κανένα καμία σύγκριση. Τώρα δυνάμωσε η Θεσσαλονίκη, αυξήθηκαν τα budget, θα έρθουν καλύτεροι παίκτες σχέση με αυτούς που ήταν πέρσι, είναι λογική η αύξηση. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Μετά μου είπε ότι το πλάνο του Sky περιλαμβάνει να δείχνει δύο αγώνες, ένα Σάββατο και ένα Κυριακή στο ανοιχτό κανάλι, και οι υπόλοιποι σε πλατφόρμα η οποία θα είναι συνδρομητική. Η ΕΡΤ δεν έχει συνδρομητική πλατφόρμα. Στην ΕΡΤ έβλεπες και τρία παιχνίδια πολλές, καμιά φορά. Και τρία παιχνίδια καμιά φορά. Η τρία ή τέσσερα ήταν τα παιχνίδια.
1: Έβλεπες. Τώρα ξεχάστηκε. Και δυο τη μέρα.
0: Ναι, και τα υπόλοιπα ήταν στο ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Ναι, το οποίο δεν είναι συνδρομητικό, αλλά είναι πλατφόρμα.
0: Ναι, όχι, το μόνο που έχεις να κάνεις στο Netflix είναι να το κατεβάσεις το application και το έβλεπες τζάμπα.
1: Εντάξει, δωρεάν.
0: Ναι, εδώ πέρα θα είναι πληρωμή. Όταν λοιπόν θα πληρώσετε, πολύ πιθανό το βλέπω εγώ, αν επικυρωθεί και επιβεβαιωθεί τα όσα μου είπε ένας συνομιλητής εχθές, γιατί είδα ήδη ένα προβληματισμό. Επίσης, τώρα θα πω πράγματα που δεν θέλω πραγματικά.
1: Μην τα λες. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Αφορά τους δημοσιογράφους. Γιατί βλέπω κάποιους γράφουν διάφορα. Το πρόβλημα με τους δημοσιογράφους είναι ότι αυτοί που έχουν αλλεργία είναι οι ίδιες οι ομάδες. Οι ίδιες οι ομάδες θέλουν συνολικά, όχι μόνο για τον μπάσκετ, συνολικά. Οι ίδιες οι ομάδες έχουν αλλεργία με το αν μια αλήθεια είναι εις βάρος τους. Όλες οι ομάδες, ανεξαιρέτως. Γιατί να το πεις. Καταλαβές. Όλες οι ομάδες είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Μην νομίζετε λοιπόν.

0: ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Και φώναξε ένας δημοσιογράφος το καλάθι του Ναν. Δηλαδή έδωσε τέτοιο. Ο Ναν έβαλε μεγάλο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Πού είναι το κακό, ρε φίλε? Επειδή εσύ είσαι αντιπαναθηναϊκός, δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να φωνάξει το καλάθι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή εκεί θέλω να εστιάσω.
1: Ίσως θα σε βοηθούσα να το καταλάβεις το γεγονός, και δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις αυτό, ότι υπάρχουν και...
0: Μα είναι μεγάλο το ποσοστό, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Άμα ήταν μικρό, άμα ήταν μειοψηφία.
1: Όταν υπάρχουν όμως και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι με το speaker τάδε, speaker δίνα, ναι, speaker τάδε. Δεν είναι και αυτό θέμα, ας πούμε.
0: Μα δεν πήγω εκεί. Δεν πάω εκεί, Δημήτρη. Δεν πάω εκεί. Εγώ σου λέω σε ένα παιχνίδι ελληνικής ομάδας με ξένη ομάδα. Πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Με ποιο θες να είναι, με τη Βαλένθια θες να είναι?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Επειδή εσύ δεν θες. Όχι, δεν ρωτάω εσένα. Εσένα που τον κρίνεις. Τι θέλεις? Θέλεις μια περιγραφή, απλή αναφορά γεγονότων? Πάρα πολύ ωραία. Δεκτό. Απλή αναφορά γεγονότων. Το κάνουμε. Συμφωνήσαμε.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Δεν ανεβάζουμε τον φωνή μας. Συμφωνούμε. Ωραία. Εντάξει. Θα το κάνω και στην ομάδα σου.
1: Εννοείται.
0: Μετά.
1: Εννοείται. Εγώ. Δεν φώναζες.
0: Ναι, δεν έκανε.
1: Να σου πω
0: τι θέλετε, δηλαδή. Τι θέτε που λες?
1: Όχι, εγώ θέλω μια ρεαλιστική περιγραφή. Δηλαδή, δεν γίνεται να βάζει ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα και να στέλνει το ματ στην παράταση και να είναι Μεγάλη Παρασκευή. Όχι, ρε φίλε,
0: ναι,
1: κάτι έγινε.
0: Συμφωνώ,
1: εντάξει,
0: συμφωνώ,
1: κάτι έγινε,
0: ναι,
1: σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Κορυφαίο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είσαι. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είσαι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή θέλω να το περιγράψεις, να το δώσεις.
0: Εγώ δεν σε πήγα εκεί.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σε πήγα σε περιγραφές ξένων αγώνων. Δηλαδή,
1: εκεί τα πράγματα είναι για μένα ακόμα πιο εύκολα. Θα πρέπει να είσαι το πειρατικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Κατάλαβα.
0: Κι όμως αυτό είναι κατακριτέο. Αυτό είναι κατακριτέο.
1: Να
0: γιατί
1: το
0: ο άλλος...
1: με κάνα ψυχίατρο αυτό.
0: Μα δυστυχώς
1: δεν κάνα είναι ψυχολόγο.
0: Αυτό σου εξηγώ. Ότι πλέον αυτή είναι η πλειοψηφία και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Ότι είναι η πλειοψηφία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Είναι η πλειοψηφία ποιον? Γιατί αν μου πεις των παραγόντων των ομάδων ή των ανθρώπων που ασχολούνται με τον μπάσκετ,
0: του κόσμου,
1: τότε είναι πρόβλημα.
0: Του κόσμου.
1: Του κόσμου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, ας το δούμε και
0: μπορούμε.
1: Κάπου ψυχολογικά.
0: Δεν μπορούμε.
1: Ή τουλάχιστον να επισημαίνουμε ποιο είναι το λογικό και μπορεί και εμείς να βρεθούμε σε αυτή τη θέση κάποια στιγμή στο μέλλον και να κρυθούμε για τη συνέπεια των λόγων που εκφράζουμε τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να περιγράφω το τελικό του Conference League του Ολυμπιακού και να μην ήμουν στα κάγκελα στον γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Να δω πως θα περνούν στα μάλγαρα. Να δω πως θα περνούν στα μάλγαρα μετά.
1: Εντάξει,
0: άρα τι θα γινότανε.
1: Τι να κάνω.
0: Ωρε γλέντια.
1: Ωρε
0: γλέντια.
1: Ωρε γλέντια.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δεν είσαι, να ακούσεις φωνούλα σου λιγάκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι.
1: Και για να μην το πάμε. Και για να μην το πάμε extreme. Εγώ δεν λέω, ας πούμε, τώρα να υπάρχει ένας ο οποίος. Δηλαδή τον γκολ που έβαλε, ας πούμε. Ένα κορυφαίο γκολ σε ένα πάω κάρι. Διάλεξε ένα, ας πούμε.
0: Ο Αθανασιάδης.
1: Ναι. Δεν λέω τώρα να βγαίνεις και να ουρλιάζεις, ναι, να είσαι δηλαδή μέσα στο Κλεάδης Βικελίδης και να λες γκολ πάω και τέτοια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Να έχεις και προκλητική. Δεν λέω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
1: Αλίμονο. Δεν λέω να πάμε σε άλλα άκρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μετάδοση πρέπει να είναι για όλους.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ναι.
1: Για όλους, ανεξαρτήτως ομάδας. Και επίσης η μετάδοση πρέπει να είναι και για αυτούς που δεν βλέπουν κιόλας.
0: Επίσης, μιλάμε για τη διαιτησία ή όχι? Να μιλάμε, να λέμε την άποψή μας ή όχι?
1: Φυσικά, εννοείται. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει
0: να είναι.
1: Πόσες φορές μου είπες. Και τώρα τι θα πεις τώρα?
0: Ωραία. Εδώ είναι, φιλαράκι, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε
1: για το
0: αν έπαιξε καλά ο χθες ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή όχι. Διαφωνούν στα social media, διαφωνούν αθλητές. Ο ένας λέει το μακρύ του, ο άλλος λέει το κοντό του. Όχι, κάνεις λάθος, όχι δεν είναι έτσι. Όχι φταίει αυτός, όχι φταίει εκείνος, όχι φταίει ο άλλος. Και θα τα βρείτε για τη διαιτησία? Μα δεν τα βρείτε ποτέ. Γιατί ο καθένας τα βλέπει με τα δικά του γυαλιά. Είτε είναι κίτρινα, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα, είτε είναι μαύρα, όπως είναι, ό,τι χρώμα θες βάλε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
1: Σαφώς όταν ψάχνεις για γκολ πρέπει να έχεις τον Κριστιάνο μέσα στο γήπεδο, δήλωσε ο προπονητής της Πορτογαλίας.
0: Το είδες? Μετά τους τίτλους ειδήσεων αυτό. γι' αυτό σου είπα, μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για δεύτερη μέρα κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε, αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Απαγόρευση κολύμβησης στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσκασε γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπεύθυνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους, έρευνες για μαύρο χρήμα. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο εκπαιδευτικό που παρενόχλησε 8χρονη στο Άλσος Σικαιών. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. 550.000 συνδηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: πριν να σε αφήσω βεβαίως να μας παρουσιάσεις την υπόθεσή σου, Βασίλη Βλαχόπουλε, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να επαναλάβω εγώ την πάγια θέση αυτής της εκπομπής, το πώς οι γενικότερες συγκρίσεις δεν βοηθάνε καθόλου. Δηλαδή, μπαίνει ο Μέση προχθές στον αγωνιστικό χώρο, παπ, σου πετάει 3 γκολ και είσαι εσύ τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το αντίπαλον δέος, λέω εγώ τώρα, έτσι, και πρέπει να απαντήσεις. Και δεν απαντάζει.
1: Περίμενε,
0: και αυτομάτως
1: περίμενε.
0: Γίνεται η σύγκριση τώρα.
1: Δεν μπήκε απλά ο Μέση. Λοιπόν, στο πρώτο γκολ του Μέση, ταχύτητα μπάλας 109 χιλιόμετρα την ώρα. Απόσταση από την εστία 21 μέτρα και δίνει καμπύλη στην μπάλα 80 εκατοστά. Στο δεύτερο γκολ που είναι με προβολή ουσιαστικά, 71 χιλιόμετρα την ώρα, από απόσταση 8,7 μέτρων από την εστία. Στο τρίτο γκολ, ταχύτητα μπάλας 107 χιλιόμετρα την ώρα και εκτέλεση από τα 18 μέτρα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι έχει βάλει hat-trick το αντίπαλο δέος. Είναι ότι έχουν κάνει τόσες αναλύσεις για τα γκολ που έχει πετύχει. Δηλαδή, έχει σκάσει εσύ, φίλε, έχει σκάσει. Συν τη άλλη, και εκεί που το βλέπεις αυτό και τρελαίνεσαι, σου λέει ότι ο Μέση ισοβαθμεί αυτή τη στιγμή στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με τον Κλόζε, έχοντας 16 γκολ. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο, όχι εσύ, ο Βραζιλιάνος, ο Βραζιλιάνος με 15 γκολ. Τέταρτος είναι ο Μίλλερ, ο Γκέρτ Μίλλερ, ο Γερμανός ο Φορ, με 14. Ο Γκέρτ είναι ο Μίλλερ ή ο άλλος ο Μίλλερ, δεν είμαι σίγουρος. Και πέμπτος είναι ο Μπαπέ με 14, ο οποίος είναι πιθανό
2: να σκοράρει,
1: να βάλει και άλλα γκολ και να γίνει και κορυφαίος. Εντάξει, ο κορυφαίος σκόρερ. Δηλαδή, τα έχεις δει όλα αυτά και σου έχει γυρίσει το μυαλό.
0: 16 έχει Μέση και Κλόζε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: 16.
1: Ένα θέλει ο Μέση για να τον περάσει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχεις στο μυαλό σου το ότι μετράς ένα σερί 10 αγώνων που δεν έχει σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας σου στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, δηλαδή σε Μουντιάλ ή σε Euro. Ότι έχεις κάνει επίσης 33 σουτ και από τα 33 μόλις το 33,333% τι θυμίζεις τώρα, 100% έχει βρει εστία. Το υπόλοιπο 67,777% είναι εκτός εστίας. Με όλα αυτά τώρα μπαίνεις στο γήπεδο και λες, αν δεν βάλω γκολ σήμερα θα τα σπάσω όλα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι. Βάζει και το χέρι μπροστά και αρχίζει το καντήλι, γιατί είναι αυτό που κάνουν τώρα. Για να μην σου διαβάζω τα χείλη, τον καημένο, δεν ξέρω ποιος ήταν απέναντί του. Τον είχε.
1: Τελειώνει το παιχνίδι. Δεν έχεις βάλει γκολ, δεν έχει κερδίσει η ομάδα σου.
0: Πάμε στα κουλούρια.
1: Θα χαιρετήσεις τους συμπαίκτες σου.
0: Α, εκεί θες να καταλήξεις. Ρε φίλε, για τις Ελλάδες.
1: Αφήστε με ρε ήσυχο τώρα, έχω σκάσει τώρα. Ο άλλος έβαλε χάτρι και εγώ γελάνε μαζί μου.
0: Θα τα πούμε, όχι, εγώ θα πήγαινα υποκριτικά και θα έλεγα ευχαριστώ και θα τα πούμε.
1: Και αφού γυρνάς στα αποδυτήρια λοιπόν, δεν είναι τώρα σου το πιο ωραίο. Και αφού γυρνάς στα αποδυτήρια λοιπόν και έχεις που έχεις τα νεύρα σου με τα όσα έχουν γίνει, έχετε ένας ανόητος και σου λέει, τα μαθές, ο Μέση είναι ο γυρεότερος στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει κάνει hat-trick. Μέχρι πρώτη να ζήσουν να εσύ. 38 ετών και 358 ημερών. Ξεπέρασε τον Ρονάλντο, ο οποίος είχε
0: τον Ρονάλντο.
1: Ναι, ο οποίος είχε το ρεκόρ 33 ετών και 130 ημερών. Σου κάνει πλάκα, δηλαδή σου πάει εντελώς τα νεύρα.
0: Πόσα γκολ είχε ο Ρονάλντο, πλάκα.
1: Σε Μουντιάλ.
0: Ναι, σε Μουντιάλ. Δεν πρέπει να έχει πολλά. Πρέπει να βάλει πάρα πολλά για να πιάσει τις πρώτες θέσεις. Δηλαδή, τώρα, ο Μπαπέ 14 έχει και ένα Μουντιάλ ακόμα μπροστά του. Ο Μέση δεν έχει, είναι το τελευταίο. Ο Μπαπέ είναι και πιτσιρικάς.
1: Εδώ είναι πιτσιρικάς. Λοιπόν το άλλο που έχει γράψει ο Δημήτρης, ένας φίλος. Λέει, μην ξεθαρεύετε για το επόμενο Μουντιάλ είναι στην Πορτογαλία. Και θα λείπει ο Κριστιάνο την Πορτογαλία.
0: Πόσο θα είναι, 48.
1: 43.
0: 43 είναι τώρα.
1: Όχι ρε, 39 είναι. Και 4, 43. 39 και 4, 43. Πού είναι αυτός ο τέτοιος ρε φίλε. Τώρα με έβαλες να ψάξω τα γκολ του Ρονάλντο. Περίμενα. Για ανέβασε λίγο, μην περιμένει ο κόσμος και ακούει την αγριοφωνάρα μου.

0: Λοιπόν, όταν θα ανοίξει με το καλό.
1: Πάντως ήταν, ωραία, ήταν εντάξει, ο Γκέρτ Μίλερ. Ήταν ο Γκέρτ Μίλερ.
0: Ο Γκέρτ Μίλερ,
1: ο Γκέρτ Μίλερ ναι. ήταν αυτός που έλεγε αυτό μας,
0: αυτόν δεν το, δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα γιατί μα στέρισε την, το Μουντιάλ εμάς τους Ολλανδούς. Εντάξει, δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Μας εκτέλεσε το Μουντιάλ το 1974. Ωραία. Λοιπόν, World Cup solo, no goals μου λέει. Δεν έχει βάλει goal.
1: Ποιος? Ο Ρονάλντο. 8 είδα εγώ. Κριστιάνο Ρονάλντο has scored 8 World Cup goals.
0: Ναι, σε τελική φάση.
1: Ναι.
0: Σε τελική φάση. Γιατί...
1: Κάτσε, περίμενα να το επιβεβαιώσουμε ναι. λίγο για να λέμε τέτοια.
0: Τι μου, αποκλείεται να μην έχει γκολ, φίλε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αποκλείεται να μην έχει γκολ. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Κάτσε να κοιτάξω τώρα. Έχω. Να πάμε all seasons filtered by club. Type of goal by clubs. Τι έχει. Έχει μόνο τα club. Δεν έχει. Όχι, δεν χρειάζεται. Χαζομάρα κάνω τόση ώρα. Συγγνώμη, κάνω χαζομάρα. Έχει βάλει 143 γκολ. Με την Εθνική Πορτογαλίας.
1: Ναι, δεν ψάχνουμε αυτό όμως.
0: Λοιπόν, περίμενε. World Cup Qualifiers έχει βάλει 13 γκολ. Qualification Playoffs έχει βάλει 4 γκολ. 8 γκολ έχει βάλει, έχεις 8. Δίκιο. 8 γκολ έχει βάλει. Το τελευταίο του γκολ. Οπα, μισό λεπτό. Τον έχει. Ναι, τελευταίο του γκολ είναι με την Γκάνα. 20. Τι είναι αυτό. Α, ναι, αφού είχε γίνει φθινόπωρο, είχε χειμώνα είχε γίνει στο Κατάρ. Με την Γκάνα ήταν 2-3. Δηλαδή έχει να βάλει γκολ, ναι. Είχε το 22 στο Μουντιάλ έβαλε ένα γκολ με την Γκάνα. Το 18 είχε βάλει 2 γκολ, είχε βάλει 4 γκολ. Είχε κάνει hat-trick απέναντι στην Ισπανία. Και είχε σκοράρει και απέναντι στο Μαρόκο. Το 14 πάλι με την Γκάνα. Φέρετε το την Γκάνα, ρε παιδιά, το άνθρωπο. Φέρετε την Γκάνα πάλι ένα γκολ. Το 10 με την Νότια Κορέα ένα γκολ. Και το 2006 απέναντι στο Ιράν. Φέρετε το. Ποιο όμιλο είναι η Πορτογαλία, μισό το να δω. Πορτογαλία είναι με Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
1: Θα μου δώσει λίγο έτσι 10 δεύτερα να γυρίσω ένα μπιφτεκάκι που θέλω.
0: Ναι, ό,τι θες. Άμα είναι μπιφτέκι.
1: Ναι. Να το γυρίσω λίγο. Γιατί οι It's Coming Home χθες με διέψευσαν, έτσι.
0: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
1: Ήτανε πάρα πολύ καλή η Άγγλη.
0: Πραγματικά.
1: Και πρέπει να το πούμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Να το παραδεχτώ κι εγώ ναι, που έλεγα μέχρι χθες ότι έλα τώρα πια Αγγλία και τέτοια.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Ήταν εντυπωσιακή η Άγγλη.
0: Ναι.
1: Γιατί από τους μεγάλους νομίζω ότι είχε και το πιο δύσκολο αντίπαλο. Τους Κροάτες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίοι οι Κροάτες. Και... Ποτέ δεν ήταν.
0: Ναι, απλά με την Αγγλία να είσαι λίγο μαζεμένος. Γιατί η Γαλλία σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις
1: η Αγγλία
0: ναι, σε μεγάλες διοργανώσεις ξεκινάει καταπληκτικά και όταν φτάνει στο κρίσιμο σημείο κάτι γίνεται και δεν πάει καλά το πράγμα, οπότε να είσαι λίγο μαζεμένος.
1: Είδα καλά ο Τούχελ είναι.
0: Ναι, ο Τούχελ, ναι.
1: Ελπίζοντας όταν φτάσω σε αυτό το σημείο ο Γερμανός να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι. Τώρα δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, επίσης ο Χάρι Κέιν έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα πέναλτι στην ιστορία του Μουντιάλ. Χρειάζεται ένα γκολ να περάσει τον Γκάρι Λίνεκερ στη λίστα των κορυφαίων του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας σε παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία, η οποία χθες νίκησε με 4-2 την Κροατία. Η μεγάλη Γκάνα ιστορική νίκησε με 1-0 τον Παναμά, άρα στο 10ο όμιλο είναι πρώτη, Αγγλία και Γκάνα. Πορτογαλία με το φιλότιμο Κονγκό 1-1, πολύ μου άρεσε το Κονγκό, πάρα πολύ μου άρεσε. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, καταπληκτικό που ο Δημήτρης το, δεν το είχα δει εγώ, το τρίτο γκολ της Κολομβίας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να το
1: είδα. Έχει γίνει μία μάχη, ναι. Έχει γίνει ένα εξτρέμ δεξί, εξτρέμ με αριστερό μπακ εκεί στο corner. Ένας εναντίον ενός έχουν παραδώσει διαπιστευτήρια σκυλιά του πολέμου και οι δύο καλοκαιριάτικα, τι φανέλες, τι να πέφτουν, να σηκώνονται ξανά, ξύλο ανελαίει το ποδοσφαιρικά πάντα μιλώντας έτσι, για να βγει μια σέντρα η οποία ήταν και άψογη και να σκοράρει ο επιθετικός των καφετέρος για το 1-3. Πάρα πολύ ωραία φάση. Δηλαδή αυτούς τους δύο, έτσι όπως τους έβλεπα να παίζουν και να σκυλιάζουν, φέρτε τους και τους δύο πακέτο, τους παίρνω.
0: Ναι.
1: Πόσο, 5 εκατομμύρια, πόσο χρονών είναι, ρε παιδί μου? Δεν, για να κάνουμε τώρα και τη γέφυρα με το πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Επίσης είπαμε για την Κολομβία. Τώρα, γιατί είπαμε για τον Κριστιάνο? Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των... σε αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, συγγνώμη, για την Αγγλία. Παγκόσμιο κύπελο το 2022. Πρώτη αγωνιστική, Αγγλία, Ιράν 6-2. Ο Άντερ, it's coming home. Δεύτερη αγωνιστική, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες 0-0. Ούτε φέτος.
1: Το θυμάμαι εκείνο.
0: Τρίτη αγωνιστική, Αγγλία, Ουαλία 3-0. Πάμε να τους φάμε. Τέταρτη αγωνιστική, φάση των 16, Αγγλία, Σενεγάλη 3-0. Δικό μας και τα λοιπά. Πρέπει τελικά, Αγγλία, Γαλλία 1-2. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Λοιπόν, το 18, κάτσε να δω το 18, γιατί είναι ένα το οποίο ήταν καταπληκτικό, πάλι μια τέτοια πορεία που ήταν εντυπωσιακή. Όχι, το 18 είχε αποκλειστεί από την Κροατία, ναι. Είχε αποκλειστεί από την Κροατία, είχε νικήσει την Ισία Παναμά, τον Παναμά με 6-1 είχε γίνει πάλι σόου. Πρέπει να δω το Euro 2024, ήταν το Euro. Ναι. Νομίζω 24 ήταν το Euro. Euro 24. Κερδίζει η Ιρλανδία, κερδίζει. Όχι, αυτό είναι η Nations League. UEFA Euro. Πάμε. Σερβία κερδίζει. Ναι, εκεί έφτασε στον τελικό. Έχασε από την Ισπανία. Εντάξει. Δεν τα πήγε καλά. Λοιπόν, για το Ρονάλντο. Ανρί. Πρέπει να σκοράρει ο Ρονάλντο και όχι ο Κριστιάνο. Και έδειξε μια φάση στην οποία ο Κριστιάνο, ενώ βλέπει ότι πίσω του υπάρχει παίκτης, συμπαίκτης του, να εκτελέσει με την άνεσή του και να στείλει την μπαλίτσα στα δίχτυα, κάνει κίνηση μπροστά του και κάνει εκτέλεση με τα χίλια ζόρια και τη στέλνει την μπάλα out. Και έχει χρησιμοποιήσει αυτό το πλάνο ο Ανρί στην ανάλυση που κάνει, ο γνωστό Τιέρι Ανρί ο Γάλλος, που ήταν και center forward, και λέει ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο Ρονάλντο ότι στόχος είναι να σκοράρει η ομάδα και όχι ο ίδιος. Ο συμπαίκτης του Ρονάλντο στη United, ο Ρουνέι, είπε ότι κακώς επιρρύπτεται όλη αυτή η ευθύνη στο Ρονάλντο, γιατί ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Μπερνάντο Σίλβα έκαναν πολύ κακό παιχνίδι και φταίνε αυτοί. Εγώ είδα τουλάχιστον τρεις τελικές πάσες στο Ρονάλντο για εκτέλεση, όπου ήταν απογοητευτικός. Έκανε 25 επαφές με την μπάλα Ρονάλντο. Εγώ θα πάω με την πλευρά του Ανρί. Δεν λέω ότι παίξαν καλά οι δύο αυτοί μέση, γιατί προφανώς θα είχε περισσότερες ευκαιρίες ο Ρονάλντο, αλλά η γενική άποψή μου για τον Ρονάλντο, άστα που είναι ο άνθρωπος ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όχι ο κορυφαίος βέβαια για μένα, είναι ότι προτάσει τον εαυτό του και το δικό του γκολ πάνω από το καλό της ομάδας. Ποιος είπε, και ένα, κάπου διάβασα ποιος το είπε, ότι ο Μαρτίνεθ φοβάται να βγάλει τον Ρονάλντο.
1: Δεν το είπα εγώ, αλλά ναι. Εντάξει.
0: Κάπου το διάβασα αυτό το πράγμα. Και γενικώς...
1: Ο Μαρτίνεθ, πάντως η δήλωσή του, εμένα αυτό που μου έμεινε είναι ότι όταν θες να σκοράρεις, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μέσα στο μάτς. Δεν ναι. βγάζει με τίποτα. Το οποίο και αυτό είναι κάπως σχετικό.
0: Ξέρεις, εγώ βλέπω ότι ο Ρονάλντο πολλές φορές βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.
1: Τελείωσε και νομίζω είναι πρόβλημα. Έτσι.
0: Ναι, τελείωσε. Θα ξαναπούμε λίγο τις βαθμολογίες γιατί ξεκινάει τώρα η δεύτερη αγωνιστική και έχουμε και αγώνες σήμερα. Στις 7 η ώρα παίζει η Τσεχία με τη Νότια Αφρική, θα το δούμε. Στις 9 η ώρα παίζει η Βαλένθια Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ, θα το δούμε. Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο. Και πάμε τώρα στο Μουντιάλ. 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία, θα το δούνε στο Σεράγεβο, το δούνε και στην Ελβετία. 1 η ώρα Καναδάς Κατάρ.
1: Ναι, Βασίλη.
0: Θα αντιθέτως στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα, τελικό αποτέλεσμα αύριο το πρωί Μπάμπης και Νίκος, γιατί κάπου εκεί θα τελειώνει.
1: Αναρωτιέμαι αν οι δύο πρωινοί οι συνάδελφοι τα χωρίζουν.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή παίρνουν από μία αγαπημένη και λένε ότι θα το και κάνουν παιχνίδι, ρε παιδί μου.
0: Ο Νίκος κάνει τις κορυφαίες ερωτήσεις.
1: Να φανταστώ τον Νίκο με σομπρέρο, ας πούμε, να υποστηρίζει το Μεξικό το πρωί στις 6 και τι άλλο. Καλά, και ο Μπάμπης Νότια Κορέα.
0: Αύριο είναι ικανός ο Νίκος να ρωτήσει τον αθλητικό πώς σου φάνηκε ο Τσούν Γιον Λι. Είσαι πώς τον είδα. Καλός παίκτης ήταν. Νίκο, ξέρεις, είναι 8 λί. Ποιο νούμερο φορούσε? Το 13, το 17, το 20. Πώς σου φάνηκε τέλος πάντων, έτσι πώς τον είδα, 5 λεπτά, θα ταιριαζέ. Θα ταιριαζέ. Ναι. Ποιο να? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ποιος τον πήρε αυτόν? Άσε με αυτό να μην πει, φίλε. Σας πήραν τον Κονατέ τώρα. Εσείς κοιμάστε όρθιοι, πληρώνετε και ξενοδοχείο τώρα. Σοβαρά μιλάω. Σας παίρνουν ό,τι καλός παίκτης υπάρχει, ας τον παίρνουν. Ποια Λίβερπουλ τώρα? Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε με τη Λίβερπουλ. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το ξημέρωμα. Για όλους όσοι έχετε αντοχές. Θέλω να δω λίγο αν θα παίξει το φιλαράκι μου Νταρίντα, Τσεχία, Νότια Αφρική. Και να δώσουμε και την εικόνα της βαθμολογίας, επειδή οι αγώνες τώρα είναι το ξημέρωμα.
1: Καλά, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο νόημα τώρα. Κάπου έβλεπα πόσες ομάδες είναι, 42 ή 48. 48. Και θα προκριθούν 34. Ένα απίστευτο νούμερο, ρε παιδί μου.
0: Προκρίνονται από τους 12 ομίλους οι δύο καλύτεροι πρώτοι και από τους υπόλοιπους οι 8 τρίτοι. Καλύτεροι τρίτοι.
1: Για να πάει όχι 30... οι δύο καλύτεροι πρώτοι. Όχι οι δύο καλύτεροι.
0: Οι δύο πρώτοι.
1: Οι δύο πρώτοι.
0: Οι δύο πρώτοι, ναι. Οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Για να πάει 32, 16, 8. Ναι, αν πήγαινε 24, πώς θα γινόταν, ρε Δημήτρη? 24, 12, 6, οι δύο τι θα κάνει στην πρώτη τελική φάση?
1: It's coming home.
0: με κέρμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πως είναι δομημένο, λίγο πολύ μπορείς να υποψιαστείς και ποιες ομάδες θα μείνουν εκτός. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, που παίζει Τσεχία-Νότια Αφρική, αν υπάρξει νικητής, ο νικητής λογικά θα είναι στην επόμενη φάση. Μεξικό 3 βαθμοί, Νότια Κορέα 3 βαθμοί που νίκησαν στην πρεμιέρα, Τσεχία και Νότια Αφρική από 0, άρα παίζουν την επιβίωσή τους. Στο δεύτερο όμιλο θα περίμενε κανείς ότι το Κατάρ θα είναι ο αδύναμος κρίκος. Κι όμως, Ελβετία βαθμός, Καναδάς βαθμός, Κατάρ βαθμός, Βοσνία βαθμός. Δηλαδή έχουν από ένα βαθμό.
1: Τα πάντα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ο Καναδάς μου άρεσε.
0: Ναι, μου άρεσε. Είναι πολύ
1: ενέργεια, αθλητική ομάδα. Αθλητικό. Ναι, αυτό.
0: Μπάλα
1: αυτό.
0: Δεν ξέρουμε όμως.
1: Τι άκρη.
0: Και λίγο μπάλα να ξέρουμε.
1: Δεν τα θέλουμε όλα, και τον Καναδά μιλάμε.
0: Στον τέταρτο όμιλο, επειδή λέμε τώρα για πιθανότητες ποιες ομάδες μπορούν να προκριθούν ως τρίτες, στον τρίτο όμιλο τελευταία είναι η Αϊτή με 0 βαθμούς. Θα είναι έκπληξη. Κάποια θα μείνει εκτός. Τέταρτο είναι η Αμερική. Έτσι πως την είδα, η Αμερική θα περάσει 100%. Ναι. Είναι καλύτερη ομάδα. Θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη αν μείνει εκτός η Τουρκία, η οποία είναι με 0 βαθμούς μαζί με την Παραγουάη. Γιατί και μάλιστα η Τουρκία, η οποία νομίζω ότι παίζει με την Παραγουάη μετά. Να δω το πρόγραμμα λίγο. Ναι, Τουρκία-Παραγουάη παίζουν τα ξημερώματα του Σαββάτου και αυτό θα είναι παιχνίδι do or die. Στον πέμπτο όμιλο Κουρασάο και Σημερινός, ένας από τους δύο, η Ακτή Λεφαντούς θα περάσει με τη Γερμανία. Στον έκτο όμιλο αδύναμος κρίκος είναι η Τινησία. Στον έβδομο όμιλο είναι ανοιχτά, δεν μπορείς να πεις. Το Ιράν το είδα πάρα πολύ καλό, παρά τα όσα συμβαίνουν με το Ιράν. Στον 8ο όμιλο η Σαουδική Αραβία, η πράσινο ακροτήρι θα μείνει εκτός. Ένατο Σενεγάλη, Ιράκ που έχουν από 0 βαθμούς. Το ίδιο ισχύει για το 10ο η Ιορδανία, η Αλγερία. Και έτσι επίσης, όπως είδατε, το Κονγκό δεν αποκλείω να περάσει με το Ουσμπεκιστάν. Θα παίξει για την τρίτη θέση. Και 8ο όμιλο, βλέπεις Παναμάς 0, Κροατία 0, το 0 της Κροατίας θα αλλάξει όταν θα παίξει, γιατί έβγαλε τη δύσκολη παίζοντας με την Αγγλία, θα παίξει τώρα με την Γκάνα και τον Παναμά. 4 βαθμούς θα πάρει σίγουρα η Κροατία με την ομάδα που έχει, γιατί καλή ομάδα και η Κροατία. Το οποίο και το εντυπωσιακό με την Κροατία είναι ότι δέχτηκε 4 γκολ σε ένα παιχνίδι, ενώ είχε φάει 5 σε όλη την προκριματική φάση.
1: Τι ήθελα να σου πω, Βραζιλία.
0: Δεν μου άρεσε.
1: Δεν μου άρεσε και εμένα καθόλου. Προβληματική. Αντσελότη με θεματάκι.
0: Ίσως επειδή δεν παίζει ο. Ίσως επειδή δεν παίζει ο Νεϊμάρ.
1: Ποιος?
0: Ο Νεϊμάρ.
1: Το 0, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε.
0: Και κάτι τελευταίο που διάβασα και είμαι με τον Τούχελ, θα στεναχωρήσω τους φίλους μου φωτογράφους. Είναι κάτι το οποίο κάνει φωτογράφοι πάντα και με ενοχλεί σε όλες τις συνεντεύξεις τύπου κτλ. Κάθονται μπροστά, πάντα λένε οι φωτογράφοι μπροστά να βγάλετε κάποια πλάνα. Και κάθεται ο άλλος σε κάνα πεντάλεπτο και βγάζει πλάνα. Τραβάει φωτογραφίες. Φτάνει, ρε φίλε. Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις.
1: Ναι, δηλαδή, όταν πατάς το κουμπί, μπορείς να βγάλεις και 10 ναι, καρέ, ας πούμε. Ναι, 20, 30, 40, 5 δευτερόλεπτα.
0: Έκανε θέμα ο Τούχελ με τους φωτογράφους, οι οποίοι στεκόντουσαν μπροστά. Γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει, να συνηθεί με τους παίκτες του. Εγώ ήμουν φωτογράφος, για να φωτογραφίσω. Και λέω, πώς επιτράπηκε κιόλας αυτό. Γιατί συνήθως έχουν πολύ, μια συγκεκριμένη ζώνη. Επί της οποίας...
1: Και με τα cooling breaks γίνεται ένα μικρό έτσι. Υπάρχει τζερτζελές.
0: Ναι.
1: Που λένε και σε μια γειτονιά εδώ πιο
0: πάνω. Ο Τούχελ εξέφρασε τα παράπονά του γιατί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Αγγλίας δεν μπόρεσε να απολαύσει λέει, αυτή την ιδιαίτερη στιγμή γιατί στάθηκαν μπροστά του καμιά τριανταριά φωτογράφοι για να βγάλουν φωτογραφίες στους παίκτες του. Και αυτός θέλει να δει το αν θα τραπούν τον ύμνο, δεν ξέρω το τι θέλει να δει ακριβώς. Αλλά τον ενόχλησε πολύ η στάση των φωτογράφων. Υπάρχει και μία δήλωση μαχαιριά, η οποία είναι από τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είπε ότι κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα περνούν στην ιστορία με κομψόν τρόπο. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Τι διαδοχικά χτυπήματα.
1: Όχι Κριστιά.
0: Τι διαδοχικά χτυπήματα είναι αυτά.
1: Αυτό ποιος το είπε, και αυτό το είπε ο Βραζιλιάνος.
0: Ο Βραζιλιάνος, ο κανονικός.
1: Το φαινόμενο δηλαδή.
0: Ναι. Συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικές εμφανίσεις κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αφοβολίες για αυτόν. Είναι μια ξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας. Είπε ο Ρονάλντο σε μια συνέντευξή του και φυσικά.
1: Λες να είναι αυτή τώρα εδώ η φάση που έλεγες.
0: Ναι, εδώ, αυτή είναι του Άντρη. Αυτή ακριβώς τη φάση έδειξε, το βλέπει στον κόσμο το σπόρ στην Ε3. Δείχνει ο Άντρη και λέει ότι φίλε δεν γίνεται να παίζει για την πάρτι σου, πρέπει να παίζει για την ομάδα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο τώρα όταν το βλέπεις κιόλας με το πλάνο.
0: Λοιπόν.
1: Είναι λίγο εγωιστής, τι να κάνω.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά. Γεια χαρά. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε στο Δήμο Συνθωνίας στην ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση κολύμβησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Συθωνίας Ιωάννης Μαλίνης είπε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι. Μάλιστα, ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς τον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν θα συζητήσουν αύριο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει ανόητους όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν και ότι υπέγραψε μια κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη, είπε, θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Τα στενά του Ορμούζ άνοιξαν μετά από μήνες και δεξαμενόπλια γεμάτα τόνους πετρελαίου εφοδιάζουν πλέον την παγκόσμια αγορά, ενώ έχει αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα 27 ηγέτες για την ευρωπαϊκή οικονομία και την άμυνα. Θα δοθεί μάχη για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα διεκδικήσεων για την άμυνα, την αγροτική πολιτική και την ενέργεια. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη ενός υπερχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κύριας κατοικίας. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη, και την νομική σύμβουλο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδωρίδου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε το μεσημέρι μια 83χρονη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης. Κακουργηματική δίωξη, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενο ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 5.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ από τους Βέρβ εννοείται και φυσικά αυτό είναι το This is how it feels από το 2016, 10 χρόνια πριν. Και εμείς έτσι αισθανόμαστε σούπερ υπέροχα κάθε φορά εδώ στον 102 της F3 στην εκπομπή Ακού να δεις και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα έως και στις 7 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Λιάκος, φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοξυρισμένος, φτουφτουφτου. Κανονικά πρέπει να σου δώσω 18 φαπάκια σήμερα. Έτσι λένε, όσο είναι οι μέρες του μήνα, τόσες φάπες πρέπει να φας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι προπαρασκευούλα σήμερα, 5η 18 του Ιούνιου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά γενικά έχει κίνηση. Και όσο πλησιάζουμε, δεν ξέρω πως το καλοκαιράκι, νομίζω ότι έχει ακόμα περισσότερη κίνηση. Από αύριο ξεκινάει και το μετρό. Θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, Λεόντιο Λεοντία, Ιπάτιο Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και εννοείται ότι θα μιλήσουμε εμείς. Αν δεν μιλήσουμε για γαστρονομία ή ταξίδια ή τα σχετικά, ποιος θα μιλήσει? Οπότε θα μιλήσουμε και για αυτά. Εκεί που μας ακούτε, είτε στο αυτοκίνητο, αν είστε μποτιλιαρισμένοι, υπομονή, ψυχραιμία, θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, τσουπ, πάρτε μας ένα τηλέφωνο ή στείλτε ένα φωνητικό μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber 6930-078-228. Υπομονή είπαμε στο αυτοκίνητο, υπομονή στην εργασία. Γενικότερα αυτή η λέξη ξέρω είναι εκνευριστική, αλλά και εγώ έτσι λέω, υπομονή λέω κάθε μέρα να κάνω, κάθε μέρα μια καινούργια μέρα, όμως μια καινούργια ζωή. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως τις 7, δώσαμε και τρόπους επικοινωνίας, πάμε να συνεχίσουμε με πολύ όμορφο άσμα. The roof, the roof, the roof is on fire.

Ακού. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 18 του Ιούνιου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια τεράστια αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και τελικά όχι αύριο, Παρασκευή 19, αλλά το Σάββατο 20 Ιουνίου θα επανέλθουν τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης σε κανονική κυκλοφορία. Φυσικά σας έχουμε ξαναπεί ότι η επέκταση προς Καλαμαριά δεν θα λάβει χώρα αυτόματα τώρα, αλλά γύρω στα τέλη Ιουλίου. Πάντως να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, η βασική δηλαδή γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα επανέλθει σε κανονική κυκλοφορία αυτό το Σάββατο 20 του Ιούνιου. Μιας και λέμε για κυκλοφορία, να πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα βλέπω στα κόκκινα την Ίωνος Δραγούμη και την Εγνατία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Αφού είπαμε τα της κίνησης, πάμε και γρήγορα μια ματιά στον καιρό. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμοι πνέουν έως 3 αμποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια για αύριο Παρασκευούλα βλέπω ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε μία ομπρελίτσα μαζί μας, γιατί βλέπω μία σταγόνα και λίγο πέφτει η θερμοκρασία, αλλά το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά την Κυριακή έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας και δίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο για εξορμήσεις, για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Σας λέγαμε όμως ότι μεταξύ άλλων σήμερα 5η 18 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από το 2020 περισσότεροι από 10.000 Θεσσαλονικείς και επισκέπτες έχουν γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας εδώ στη Νέα Παραλία, καταναλώνοντας πάνω από 3 τόνους μπλε καβουριού. Και φέτος λοιπόν 5η 18 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ το ραντεβού δίνεται στις ομπρέλες που έχουν έτσι ανακαινιστεί, του Ζογκολόπουλου, εδώ στη Νέα Παραλία, όπου καταξιωμένοι σεφ και ένθερμοι πρεσβευτές της προώθησης κατανάλωσης θαλάσσιων ξενικών ειδών, σε συνεργασία με το Σωματείο Street Food in Greece, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν δωρεάν street food yes, μοναδικά street food πιάτα, με βασικό φυσικά συστατικό, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού που μας έχει έτσι, που έχει σήμερα την τιμητική. Το οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, αν δείτε σήμερα εκεί χαμούλη στις παραλίες, είναι απόψε το 5ο φεστιβάλ μπλε καβουριού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Bon Jovi, διότι καλά νέα για τον Τζον Bon Jovi. Έχω αναρρώσει πλήρως, μας λέει, μετά την επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει στις φωνητικές του χορτιές. Μας είπε ότι δεν χάθηκε ποτέ η πίστη του, δήλωσε ο 64χρονος κούκλος Τζον Bon Jovi. Αποκάλυψε ότι αισθάνεται πολύ όμορφα που είναι καλά, ότι και το συγκρότημα των Bon Jovi ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδία Forever και δεν έκανε, σου λέει, ποτέ κάτι που θα μπορούσε να του προκαλέσει βλάβη στις φωνητικές χορδές, δεν κάνει καταχρήσεις, είναι εκπαιδευμένος τραγουδιστής, ήθελε, έχει εξασκηθεί, σου λέει, στην τέχνη του, θέλει να είναι πάντα χρήσιμος και μπράβο του που πήγαν όλα καλά και περαστικά του και περιοδία και πήρε το φάρμακο το καλό και όχι το bad medicine που μας λένε για τη συνέχεια και ανέβασε κι άλλο την ένταση ο Τζον Bon Jovi. Με τους λαγοκέφαλους, καλά είπαμε για τον μπλε καβούρι, με τους λαγοκέφαλους ξαφνικά τι γίνεται, τι φάση είναι αυτή. Βέβαια μας λένε να μην ανησυχούμε, έτσι. Θα τα πούμε και αυτά. Όλα θα τα πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγόρευση κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κόλληση εργεία. Αύριο στην Ελβετία, οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες. Ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, χαρακτήρισε τους επικριτές του μνημονίου με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Για δεύτερη μέρα κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε, αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους, έρευνες για μαύρο χρήμα.

0: στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο εκπαιδευτικό που παρενόχλησε 8χρονη στο Αλσοσικαιόν. 550.000 συνδηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εντάξει, μόνο που το ακούς αυτό το τραγούδι σου φτιάχνει κατευθείαν τη διάθεση. Αλλά έχει και γενέθλια το αγόρι. Ποιο αγόρι? Ο Πολ Μακκάρτνεϊ γεννήθηκε 18 Ιουνίου του 1942, σβήνει τα 84 κεράκια. Βρετανός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Ένα από τα τέσσερα σκαθάρια, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, Sir James Πολ Μακκάρτνεϊ κατά κόσμο, χωρίς το Sir, μετά ήρθε το Sir. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Η καριέρα του άρχισε όταν τον Ιούλιο του 1957 είχε ενσωματωθεί στο συγκρότημα των Quarrymen, είναι η μετέπειτα Beatles αυτή, και όπου εκεί τότε ήταν, ξεκίνησε στην ουσία αυτό το συγκρότημα με τον John Lennon, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Beatles στη δεκαετία του 60, γράφοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, αν και συχνά δίπλα στο όνομά του γράφονταν και αυτό του John Lennon. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος των Beatles το 1970, ο Paul McCartney συνεργάστηκε με τη γυναίκα του, τη Linda McCartney, και σχημάτισε τους Wings. Συνεργάστηκε και με άλλους πολλούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Stevie Wonder, ο Michael Jackson, Elvis Costello, πολύ άλλοι. Το όνομά του έχει γραφτεί στο βιβλίο The Guinness Book of Records. Είναι ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης της σύγχρονης μουσικής, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 60 χρυσούς δίσκους. Και αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι κυκλοφόρησε τώρα, μέσα στο 26 και συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου, το νέο του άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, που πρόκειται μάλιστα μία από τις πιο πολύ συζητημένες δουλειές του, διότι περιλαμβάνει και το τραγούδι Home to Us, το οποίο σηματοδοτεί το πρώτο ιστορικό ντουέτο του με το Ringo Starr, και κατευθείαν ο συγκεκριμένος δίσκος, ο καινούριος ξανά λέω του Paul McCartney, γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία. Επίσης, ο Paul McCartney σαν όλο καλλιτέχνης έχει κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ, τρία βραβεία Grammy. Το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement και το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Αρκετά με τον Paul McCartney, χρόνια του πολλά. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα εδώ γύρω από τη γειτονιά μας, στην Εθνική Αμήνη και στη Λεωφόρο Νίκης. Βλέπω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Διάβαζα κάτι που μου στείλατε και μ' άρεσε. Δεν μας έφταναν, λέει, χοντροκέφαλοι ή στενοκέφαλοι ή ξεροκέφαλοι ή θερμοκέφαλοι. Ήρθανε και οι λαγοκέφαλοι. Πάντως, οι ειδικοί, αν μη τι άλλο, μας συστήνουν έτσι ψυχραιμία. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθεί στα καλά καθούμενα, δηλαδή στους λουόμενους. Τοποθετούνται δημόσια με ψυχραιμία, με ακρίβεια, και αυτό το ζήτημα του λαγοκέφαλου που έχει προκύψει. Και μας λένε ότι η κινδυνολογία αυτή αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα που είναι η κλιματική κρίση, η ρήπανση, η υπεραλίευση και η ανάγκη ουσιαστικής διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Διαφορετικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε.

Να σε καλά, φίλε Γιάννη Βέλκο. Μας λείπεις, μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας φτιάχνει τη διάθεση εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για τα σκαθάρια, τους Beatles, άλλα σκαθάρια, δεκάδες σκαθάρια, θα πλημμυρίσουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Η καρδιά λοιπόν της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες σκαραβαίους να πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης. Πότε θα συμβεί αυτό? Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου που θα έρθουν και μένα να μου μαζέψουν τα χαλιά. Επιτέλους δηλαδή. Από τις 6 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, η λέσχη Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης προσφέρει για έτσι και στο κοινό το γνωστό, το απόλυτο, το Beatle και τα λοιπά του 2026. 40 σου λέει και παραπάνω σπάνια, πολύχρωμα, άψογα, διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν εκεί δίπλα στην θάλασσα, Δευτέρα ξαναλέω, 22 του Ιούνιου, 6 το απόγευμα ως τις 11, στην πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, για εσάς που είστε φαν των Σκαραβαίων και όχι μόνο. Με Τζίμι Χέντριξ θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1967 είναι η πρώτη εμφάνιση των The Jimi Hendrix Experience στην Αμερική, και στο τέλος μάλιστα της εμφάνισής τους, με μια διαφορετική εκτέλεση του τραγουδιού Wild Thing, ο Τζίμι Χέντριξ είναι γνωστή εικόνα, βάζει φωτιά και σπάει την κιθάρα του. Εμφανίστηκαν επίσης οι Big Brother and the Holding Company, Buffalo Spring, Field, Who, Grateful Dead και πολύ πολύ άλλοι μάμας εν πάπας. Μακριά από φωτιές τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix.

Αυτό το τραγούδι και αν μυρίζει καλοκαίρι, σαν τα γεμιστά μου ένα πράγμα. Mike and the Mechanics, εδώ είμαστε άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης 18 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά, εδώ πάντα δίνει το παρόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και να πούμε ότι άκου να δεις, ανοίγει αύριο η αυλαία του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου και μάλιστα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Λευτέρη Κογκαλίδη. Ήταν η σημερινή συνέντευξη τύπου που καλωσόρισε το άνοιγμα της αυλαίας του Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με μήνυμα την προβολή και την προώθηση της βιβλιοφιλίας ή βιβλιοφαγίας αν θέλετε. Ανοίγει αύριο το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ενός θεσμού που τιμά φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Θα διαρκέσει εκεί, γνωστά φυσικά στην παραλία εδώ Θεσσαλονίκης, μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της διαδρομής της παραλίας, ενώ στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 400 εκδότες, 500 συγγραφείς, οι οποίοι εννοείται θα υπογράψουν, νομίζω αυτή είναι η καλύτερη στιγμή ενός συγγραφέα, τα βιβλία τους και θα παρουσιάσουν τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Και επειδή ένα όμορφο βιβλίο είναι ένα διαμαντάκι, θα συνεχίσουμε με Judas Priest και Diamonds and Rust, διότι σαν σήμερα το 1984 σε συναυλία των Judas Priest στο Madison Square Garden η κατάσταση λίγο βγαίνει εκτός ελέγχου, αρχίζουν όλοι τρελαίνονται, πετάνε καθίσματα, χαμός γίνεται και το συγκρότημα θα πληρώσει ναι μεν για τις ζημίες, αλλά θα είναι persona non grata ξανά για την Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Κάθε φορά που μιλάω με τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα, αρχίζουμε και μιλάμε και μιλάμε και γελάω φυσικά πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Ατάσα και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Δράμα και στη Λάρισα και στο εξωτερικό και οπουδήποτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και η πρώτη ώρα κύλησε σαν νεράκι, έτσι ωραίο. Και από συναυλία σε συναυλία, από τη συναυλία των Judas Priest στην Αμερική, θα πάμε στη συναυλία του David Bowie στο Όσλο το 2004 εκεί της Νορβηγίας, όταν ένας, άκου να δεις τώρα, από τους 7.500 παρευρισκόμενους εκτοξεύει ένα γλυφιτζούρι το οποίο του χτυπάει του David Bowie στο αριστερό μάτι. Όπως είναι γνωστό, το αριστερό μάτι του David Bowie είναι γυάλινο και λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος: είσαστε τυχεροί που δεν χτύπησατε το καλό το μάτι. Αστειευόμενος φυσικά στο κοινό. Μετά από αυτό το ατύχημα, οι γιατροί τον συμβούλεψαν να ακυρώσει το υπόλοιπο των συναυλιών. Μα καλά τώρα, γλυφιτζούρι, δηλαδή έλεος. Έλεος. Λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα σε συναυλίες. Συναυλίες πάμε να χαρούμε, να περάσουμε όμορφα, γιατί τα βλέπουμε τώρα και με τα κινητά κάτι συμβαίνει και εκτοξεύονται. Το μεταξύ, καμιά φορά καταγράφεις από το κινητό τη συναυλία και τελικά χάνεις τη συναυλία και δεν την παρακολουθείς και δεν τη χαίρεσαι. Λοιπόν, με David Bowie, ένα υπέροχο τραγούδι, θα οδεύσουμε στις 6, θα ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στον Μπίρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους Μεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στον Μπίρκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Donald Trump. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στο βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δημοσιθωνία στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα τα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλίνης, τόνισε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κόλληση εργεία. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τήρεις τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού, στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη στη Χαλκιδική από την κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι. Στο σημείο μεταβαίνει η ασφάλεια, ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενα ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντας τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία από αύριο έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: Τέσσερις ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Βλάχος, επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, για μια βραδιά που ισορροπεί, σου λέει, ανάμεσα στην ενέργεια του live, αλλά και στη δύναμη της αφήγησης που χαρακτηρίζει τον Πάνο Βλάχο. Η συναυλία θα λάβει χώρα σήμερα 5η, 18 Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 18 του Ιούνιου, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Στη Μοναστηρίου είμαστε στα κόκκινα αυτή τη στιγμή, στην Αγίου Δημητρίου επίσης στα κόκκινα, στην Πολυτεχνείου εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια, στην Ίωνος Δραγούμη, στη Μακένζι Κίνγκ και βλέπω και στο φανάρι της Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα επίσης. Σας στέλνουμε στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει η φίλη μου η Μαρία, τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια δεν είναι ποτέ μα ποτέ αρκετά. Και επειδή μεταξύ άλλων τα έχουμε ξαναπεί ότι η μέρα Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και θα σας πούμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τις νέες ταινίες της εβδομάδας, να υπενθυμίσω ότι σήμερα θα προβληθεί ταινία στο Θερινό Απόλλωνα με τα έσοδα από το ταμείο να πάνε υπέρ στο συμπολίτη μας, του οποίου το συνεργείο αυτοκινήτων κάηκε τις προάλλες τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, Θερινός Απόλλων, για καλό σκοπό θα υπάρχει εκεί κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρι δεν χαλάμε. Φυσικά αυτό είναι από τον Δισκόβιο Βασίλη από την Καβάλα. Μόνο ο Βασίλης μπορεί να ζητάει τέτοια τραγούδια, δεν το συζητάω. Οπότε πάμε να χορέψουμε λίγο δίσκο και επιστρέφουμε.

Αυτά είναι. Να καλησπερίσουμε και στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΤΡΙΑ αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης 18 του Ιούνιου. Τον φίλο μου τον Στάθη και τη φίλη μου τη Λία που πίνουν καφεδάκι εκεί, λέει, στο Πανόραμα και μας ακούνε και τους ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Να καλοπαντρευτείτε οι ελεύθεροι. Εμείς το κάναμε αυτό. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, όποιοι έχετε γενέθλια σήμερα, να ξέρετε ότι έχετε επίσης γενέθλια παρέα με την Genevieve Alison Jane Ballard κατά κόσμο, παλαιότερα γνωστή ως Αλφα, αλλά εμείς την ξέρουμε ως Alison Moggett. Φυσικά είναι γνωστή από την συμμετοχή της στο synth-pop συγκρότημα των Yazoo, το οποίο δημιούργησαν το 1981 με το πρώην μέλος των Depeche Mode, τον Vince Clarke. Γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος πάρα πολλές, Don't Go, Only You, Κουλουπού Κουλουπού. Διαλύθηκαν οι Yazoo το 1983, λίγο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους, You and Me Both, και έπειτα ακολούθησε solo καριέρα η Alison Moggett. Το 2008 οι Yazoo ανακοίνωσαν την επανένωσή τους και κυκλοφόρησαν το box set In Your Room και πραγματοποίησαν περιοδία. Η Alison γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, μας ακούει, οπότε don't go, μην πας πουθενά, πάμε να χορέψουμε και πάλι για τη συνέχεια και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδας.

Νομίζω ότι σας χαλαρώσαμε, σας ηρεμήσαμε. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα η γενέθλια η Άλισον Μόγε, τον Γιαζού. Γι' αυτό ακούσαμε και τα τραγούδι παρέα με τους Γιαζού, αλλά και φυσικά από τη σόλο την καριέρα της. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης, 18 του μήνα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και επειδή βλέπω ότι στο ρολόι λέει 6 και 27, του τεστ συνοδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πω μετά τους τίτλους ειδήσεων τις ταινίες της εβδομάδος, τις καινούργιες, που φυσικά έχουμε και την πολύ αναμενόμενη ταινία, το περιμέναμε δηλαδή και σας το λέγαμε εδώ και καιρό, το Toy Story 5. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και από εμάς έχουμε δει το Toy Story και το 1 και το 2 και το 3 κτλ. Και επειδή φέτος βλέπουμε και μάλλον δεν τον βλέπουμε, τον ακούμε τη φωνή του Bad Bunny, πάμε να ακούσουμε Bad Bunny μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη ημέρα είναι κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες. Αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, χαρακτήρισε τους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφάρι ελέγχων πραγματοποιείται σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους. Νεκρή εντοπίστηκε η 83χρονη μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Για το φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει και στη Λάρισα που έχει και τη ζέστη του. Λάρισα, Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα και εδώ έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης 18 του Ιούνιου και κάθε Πέμπτη έχουμε πρεμιέρες στους κινηματογράφους της πόλης. Του τέστην πάμε σιγά σιγά στα θερινά της πόλης με ποπκορνάκι, με αναψυκτικό, με μπυρίτσα, με χοντοκάκι, με ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Πολύ δράμα, πολύ τρόμο και γενικότερα είναι λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αλλά ευτυχώς έρχεται το Toy Story 5. Ο Γκούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τη Λίλα Παντ. Τι είναι η Λίλα Παντ? Ένα ολοκένουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί. Για το παιδί την πόνη. Θα είναι άραγε ποτέ ξανά η ίδια ώρα? Έλαντε. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, όπως παλιά. Δηλαδή, παίζουν τα παιδιά πλέον με κούκλες, με παιχνίδια όπως παίζαμε εμείς ή παίζουν μόνο με το τάμπλετ και τα κινητά και τα λοιπά και τα λοιπά? Είναι πολύ ωραίο αυτό και κέριο ερώτημα. Λοιπόν, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ακούμε τον Ντόμ Χάντς, Τιμ Άλεν, Τζοάν Κούζακ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενώ σας είπαμε ότι ο Pizza with Sunglasses είναι ο Bad Bunny για πρώτη φορά, ενώ στην ελληνική επίσης μεταγλώτηση ακούγονται πάρα πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί, ο Άλκης Κούρκουλος, η Αρέη Άλλη Κωνσταντινίδη, η Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου, ο Ρέστης Τζιώβας, Μυρτό Φαραζή, κουλουπού κουλουπού. Θα ήθελα εγώ να ακούει κάποιος εκεί έξω, ειλικρινά, να μεταγλωτήσω μία τέτοια, πάρα πολύ έτσι το έχω όνειρο. Θα ήθελα να είμαι η Τζέσι, δηλαδή να βρεθεί και η δική μου φωνή, ρε παιδί μου, σε μία τέτοια κινουμένων σχεδίων ταινία και να κάνω έστω ένα μικρό πέρασμα, ένα μικρό ρολάκι. Πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από το Toy Story 5 έρχεται και ο Θανάσιμα Πλούσιος. Πάρα πολύ ωραία. Το λέει και ο τίτλος της ταινίας. Είναι Θανάσιμα Πλούσιος. Είναι ψυχολογικό θρίλερ, είναι δραματική κομεντή αν θέλετε. Αποκηρυγμένο, σου λέει, από τη γέννησή του, από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρεντφέλου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσοι συγγενείς και αν σταθούν εμπόδιοι στο δρόμο του, προτιμώ το Toy Story 5. Έρχεται και η αιμονή. Δεν είναι ωραίο πράγμα οι αιμονές. Ένα horror movie, σου λέει, φτιαγμένο στα μέτρα της Gen Z. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Ένας νεαρός υπάλληλος μουσικού καταστήματος, απελπισμένα λέει ρομαντικός, ο Μπερ, χρησιμοποιεί ένα νέο παιχνίδι που ονομάζεται One Wish Willow για να ευχηθεί για την αγαπημένη του Νίκη, την οποία την έχει ερωτευτεί εδώ και καιρό και θέλει να τον ερωτευτεί και αυτή πίσω. Ωστόσο, η ευχή εκπληρώνεται ναι μεν, αλλά με απροσδόκητα μακάβριες συνέπειες και για τους δύο δε. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Και τέλος, Λεβίτικας, σε μία μικρή και απομονωμένη πάλι τρόμος, απομονωμένη πόλη εκεί στην Αυστραλία, δύο έφηβοι, ο Νάιαμ και ο Ράιαν, πρέπει να ξεφύγουν, σου λέει, από μια βίαιη αόρατη δύναμη που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο, δηλαδή ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς επιλέγετε ό,τι αγαπάτε. Εμείς, επειδή σας είπαμε για Toy Story 5 και Bad Bunny, τον ακούμε εδώ σε μια μουσική σύμπραξη για τη συνέχεια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, με την Dua Lipa που παντρεύτηκε και το κορίτσι τώρα πρόσφατα. Να τις ξαναπούμε, να τις ευχηθούμε συγχαρητήρια και όλα καλά κτλ.

Σταύρο, περιμένω τα κορόμιλά σου, να ξέρεις. Τι σου λέει, αφού έχω κάτω πεσμένα κορόμιλα, δεν θα φέρω κορόμιλα? Όχι, δεν χρειάζεται να φέρεις, μόνο που μας ακούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πόσο με συγκινούν τέτοια μηνύματα, όπως από το φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο. Στα Λονδίνα είναι ο τυχερός ο Δημήτρης. Στέλνω κι εγώ, Δημήτρη μου, τα σέβη και τους θερμούς μου εκεί χαιρετισμούς. Πάνω, λέει ο Δημήτρης, στο δεύτερο λεωφορείο από την Oxford Street στο Hanwell, μια διαδρομή 2 ατελείωτων ωρών. Oh. Ευτυχώς όμως, λέει, με τα ακουστικά είναι εδώ στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά μας συγκινούν βαθιά αυτά σας τα μηνύματα και τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή, είτε με τα τηλέφωνα είτε με τα μηνύματα. Σας θέλουμε όλους εδώ και θέλουμε να σας στείλουμε και το χαμογελό μας, αλλά και την όμορφη παρέα μας και τις μουσικές μας. Και γενικότερα θα θέλαμε να είμαστε και μια βόλτα εκεί στο Λονδίνο, είναι η αλήθεια. Τρεις φορές έχω πάει στο Λονδίνο, αλλά θα ήθελα να πάω και τέταρτη για να έρθω να σε ανταμώσω. Λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης, απογευματόβραδο σιγά σιγά, Πέμπτης 18 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε, ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει και πολύ, Δημήτρη, εκεί στο Λονδίνο, αλλά κάτσε να ακούσεις τι συμβαίνει σήμερα εδώ το βραδάκι στην όμορφη πόλη μας. Ο Πάνος Βλάχος, όπως ήδη σας προαναφέραμε, βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών. Σήμερα στις 7.30 το βράδυ, στις 8 δηλαδή ξεκινάμε, με 15 ευρώ το εισιτήριο. Επίσης η Λίλα έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει το Welcome to L World στο Θέατρο Κήπου σε λίγο, στις 7. Από την άλλη, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ποιητικό κόσμο και τους διαχρονικούς στίχους του Άλκη Αλκαίου, τραγούδια που έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή, ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από νέες ερμηνείες με σεβασμό και ευαισθησία. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Ομπάκουλης και η Μαριάννα η Κατσιμίχα ενώνουν τις φωνές τους σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι γεμάτο μνήμες, γεμάτο εικόνες, γεμάτο συνέστημα. Σήμερα, Πέμπτη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια στο Soul ξεκινούν από 13 ευρώ. Ενώ σας λέγαμε ότι επιστρέφουν εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, στην Ακτή Αρετσούς, οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην Ακτή Αρετσούς, αρχής γενομένης από σήμερα, με υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ έρχονται και άλλες όμορφες βραδιές κάθε Πέμπτη. Σήμερα η αρχή γίνεται με το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο στις 8.30, θα διαρκέσει ως και στις 11, αλλά ακολουθεί και ελληνικό ροκ και έντεχνη βραδιά και πάρα πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι σας λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, επειδή σήμερα μεταξύ άλλων είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, έρχεται το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού εδώ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου από τις 7 τώρα το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ για στριφουντιές και όχι μόνο. Αυτός είναι ο Θοδωράκης, είπαμε, ο κολυμβητής. Daddy Swims, αυτή είναι η πόρτα. Αυτός είναι ο Τάσος ο 30 φίλου. Γεια σου, Τάσο. Και εσύ κουρεύτηκες. Και εσύ 17 φαπούλες. Εσύ κουρεύτηκες χθες, νομίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έρχεται και ο Χοζιέ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στο Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο.

πολύ γλυκό. Όχος γε, too sweet. Πολύ ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία και αυτό. Εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Άκου να δεις τώρα, σου λέει το αδιαχώρητο στη Σαντορίνη. Οι τουρίστες, υπερτουρισμός, κάνουν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα. Επίσης έχουμε πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ελάτε και στη Θεσσαλονίκη, αν δεν μπορείτε εκεί να πάτε. Και εγώ έχω πάει στη Σαντορίνη, εννοείται έχω βγει την εθιμοτυπική φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα. Αλλά έχουμε και ωραίο ηλιοβασίλεμα εδώ στην όμορφη πόλη μας. Και επειδή βρισκόμαστε και σε ρυθμούς όχι μουντιάλ, θα πω παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Άκου να δεις τώρα, πάνω από 10 εκατομμύρια likes, η κοιλιακή λέει του Ρονάλντο έγιναν πιο viral από όλες τις αναρτήσεις σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο Πορτογάλος Superstar. Εντάξει, είναι σαν να είναι ζωγραφισμένη η κοιλιακή. Εγώ τέτοιους κοιλιακούς θα κάνω μόνο αν πάρω μία μπλούζα που έχει ζωγραφισμένους κοιλιακούς και έτσι θα σκάσω μύτη αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πάλι ξανά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω το Φάνη το Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Και εμείς ανταμώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία αναμένονται οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, να συναντηθούν αύριο στο Μπούνκερστον για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη βρίσκονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον πηγή έμπνευσης. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις παλαιοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευτεί. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιδωνίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποίησεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από 22 μέχρι 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Γιαννοκλάδη η Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

στο 52ο λεπτό της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τρία παιδιά, συγκεκριμένα δύο αγόρια και ένα κορίτσι, χασκογελούν, αγκαλιάζονται, κάνουν τρέλες σε μια βιβλιοθήκη, συγκεκριμένα στην εμβληματική οβάλη αίθουσα του κτηρίου Ρισελιέ. Από τα χέρια τους περνούν μεγάλα ονόματα της γαλλικής λογοτεχνίας. Τα παιδιά όμως ξεχωρίζουν τα βιβλία του έρωτα. Επειδή όμως αυτή η σκηνή στη βιβλιοθήκη εναλλασσόταν με τους υπτάμενους ακροβάτες, δεν ήταν εύκολο να συγκρατήσει κανείς ποιους συγγραφείς και ποια βιβλία από τα χιλιάδες που εκπροσωπούν τη γαλλική λογοτεχνία επέλεξε ο Τόμας Τζόλι, ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης, για να ρίξει επάνω τους το φως. Δυστυχώς δεν βοήθησαν σε αυτό, φίλες και φίλοι, θα τα θυμάστε, και οι αθλητικογράφοι που έκαναν την περιγραφή, γιατί ειδικά σε μια τέτοια τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται εκτός σταδίου μέσα στην πόλη του Φωτός, δεν ήταν δυνατόν να ξέρεις ποια βιβλία θα επιλογούν, και άντε να προλάβεις όταν οι τίτλοι πάνω στα εξώφυλλα περνούσαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ομολογώ πως δεν ξέρω τι γίνεται τώρα πια, αλλά στα χρόνια τα παλιά πηγαίναμε από νωρίς τους υπευθύνους των εκδηλώσεων, όποιες και αν ήταν αυτές, και παίρναμε το πρόγραμμα και όλα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη μετάδοση. Ξαφνικά ένα παιδί κρατά ένα βιβλίο με τον τίτλο «Le Diable au Corps», «Ο διάβολος στο κορμί». Ποιο είναι αυτό? Και είναι τόσο σημαντικό για να είναι ένα από τα 9 βιβλία που επιλέχθηκαν για την τελετή έναρξης?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Όπως πάντα, ο Τάσος Τριανταφύλου είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής απλό τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει για πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τη μουσική μας, φίλες και φίλοι, στην οποία σήμερα θα αναζητήσουμε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση. Κομματάκι δύσκολο θέμα, έτσι. Πρέπει όμως, για να μπορέσουμε, όπως πάντα κάνουμε, να συνδέσουμε τα μουσικά μας κομμάτια με το κείμενο. Και όταν βέβαια ψάχνεις το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, αναπόφευκτα θα έρθεις σε επαφή με τη ζήλια, με την ανασφάλεια, με το θυμό. Κυρίως έρχεσαι σε επαφή με έναν έρωτα, ο οποίος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φαντάζει να είναι και είναι τελικά ανώτερος από οποιαδήποτε σύμβαση. Ξεκινήσαμε με το «Torn Between Two Lovers», με την Mary McGregor, φίλες και φίλοι, του 1976. Και τι ωραίος ο πρώτος στίχος, Υπάρχουν στιγμές στις οποίες μια γυναίκα πρέπει να πει αυτό που έχει στο μυαλό της, ακόμα και αν ξέρει ότι αυτά που θα πει θα πονέσουν. Ο Ραϊμό Μωρίς Ραντιγκέ, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στο Σεν Μορντεφοσέ, στην κοιλάδα του ποταμού Μάρνη, κοντά στο Παρίσι, στις 18 Ιουνίου του 1903. Ήταν το μεγαλύτερο από τα παιδιά της Μαρί Ραντιγκέ, που δίδασκε σε οικοτροφείο, και του επιτυχημένου γελιογράφου Μωρίς Ραντιγκέ. Όταν κάποτε ρώτησαν το Ραϊμόντ για τη μητέρα του, εκείνος είπε: «Δεν ξέρω, δεν βλέπω πότε το πρόσωπό της. Πάντα κοιτάζει κάτω, καθώς δένει τα παπούτσια των αδελφών μου». Με τον πατέρα του είχε πολύ δύσκολη σχέση, πολύς ανταγωνισμός και ανεκτικότητα. Εκείνη που έφερνε γαλήνη στην ψυχή του και ισορροπία στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν η θεία του, η Ευγενία, από την πλευρά του πατέρα του. Υπόθηκε, χωρίς να έχει διασταυρωθεί ποτέ, ότι ο φόβος της μητέρας του για το νερό, που προήλθε από το θάνατο του πατέρα της, του παππού, του Ραντιγκέ δηλαδή, ήταν η πηγή της ποιητικής ενασχόλησής του με τον ωκεανό. Από την πλευρά του, ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων της εποχής, τον οποίον θα ανταμώσουμε, ο Κοκτό, ισχυρίστηκε ότι η καταγωγή της Μαρί Ραντιγκέ, η οποία ήταν από την Μαρτινίκα, εξηγούσε την ιδιοσυγκρασία του γιού της, Ραϊμόντ, ο οποίος, τη γράφει ο Κοκτώε, τη μέρα κοιμάται, καπνίζει και λατρεύει τη ζάχαρη. Στο αυτοβιογραφικό κείμενό του «Ile de France, Ile d'amour», ο Ραντιγκέ περιγράφει με φοβερό τρόπο την πρώτη ανάμνησή του. «Βλέπω τον εαυτό μου σε ηλικία 2 χρόνων να οδηγείται από την νοσοκόμα κάθε πρωί στο οικοτροφείο Θηλαίων, από το οποίο είχε αποφυτίσει η μητέρα μου 4 χρόνια νωρίτερα. Η απαλή ζεστασιά των γονάτων του στήθους ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν μπόρεσα να την ανακτήσω από τότε, καθώς εκείνη τη στιγμή που ένιωσα αυτά τα χάδια ήταν τόσο διαφορετικά από εκείνα της μητέρας μου». Σε ηλικία 6 χρόνων ο Ραντιγκέ γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο του Σεν-Μουρ, εκεί όπου αποδείχθηκε άριστος μαθητής. Το 1917 ήρθε η σειρά του κορυφαίου λυκείου Καρλομάγνος, με υποτροφία παρακαλώ. Αλλά εκεί άρχισε να παραμελεί τις σχολικές του εργασίες για να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα στην κλασική λογοτεχνία. Τελικά τον απέβαλαν. Ο πατέρας του έγινε έξω φρενών.
τον έγραψε σε μαθήματα λατινικών και ελληνικών, αλλά ο Ραντίγκε, που ενδιαφερόταν περισσότερο την εποχή εκείνη για το βιβλίο «Πριγκίπισσα ντε Κλέβ», τα παραμέλησε και αυτά. Διάβαζε στις ακτές του ποταμού Μάρνη τα χρόνια εκείνα, ξαπλωμένος στην αγκυροβολημένη βάρκα του πατέρα του.

και εκτιτικότητα, φίλες και φίλοι, στα τραγούδια αναπόφευτα. You belong to me, ανήκεις σε εμένα, Carly Simon, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τα 1978 και θα είναι διαχρονικό το μουσικό μας ταξίδι και θα είναι και ένα ταξίδι στο οποίο θα το διαπιστώσετε, το ύφος όσο θα περνάει η ώρα θα αλλάζει. Ο Ραντιγκέ θα δει το πρώτο του ποίημα, το «Gilles de Secon», με το ψευδόνυμο Ραϊμόν Ραϊκή, στην έκδοση του περιοδικού «L'Instant» τον Σεπτέμβριο του 1918. Η πρώτη του δημοσίευση με το πραγματικό του όνομα ήταν το «Line d'Horizon», αργότερα στο «Le Canard», ενώ το Δεκέμβρη θα δημοσιεύσει και ένα διήγημα, το «Tohu», στο πρωτοποριακό περιοδικό «SIC». Ήταν η περίοδος κατά την οποία προσπαθούσε να μπει στο μεγάλο κύκλο των ανθρώπων της γαλλικής λογοτεχνίας. Εύκολο δεν ήταν, με την έννοια ότι την περίοδο εκείνη στα γαλλικά γράμματα είχε ξεσπάσει ένας εμφύλιος, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ των μοντερνιστών και της λεγόμενης νεότερης γενιάς. Συνήθως τα χρόνια εκείνα διάλεγε στρατόπεδο. Ο Ραντιγκέ έκανε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια αυτής της νέας πρωτοπορίας, της νεότερης γενιάς, χωρίς ωστόσο να αποξενώσει τις παλαιότερες σχέσεις του με τους μοντερνιστές. Εν μέρει το κατάφερε. Χαιρετίστηκε ως ένας από τους παριζιάνους φίλους του Νταντά σε ένα ποίημα του Τριστάν Ζαρά, αλλά η κακή εντύπωση που έκανε στον Λουί Αραγκόν τίναξε τα πάντα στον αέρα. Βλέπετε, σε ένα ποίημα που έστειλε ο Ραντιγκέ στον Γκιγιόμ Απολινέρ, το οποίο παρέπεμπε μέσω της αρχής του «Un Erdedon Rouge» σε ένα στίχο της ζώνης του Απολινέρ, έκανε τον Απολινέρ να νιώσει προσβεβλημένος. Και ο Κοκτό να είναι καλά. Γνωρίστηκαν σε ένα λογοτεχνικό σουαρέ το 1918. Και όταν ο Ραντιγκέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι του Κοκτό, ο Μπάτλερ τον ανακοίνωσε ως εξής: «Κύριε, είναι ένα παιδί με ένα μπαστούνι». Η φύση της σχέσης του έχει αποτελέσει πηγή πολλών εικασιών, ωστόσο ουδέποτε αποδείχθηκε ότι είχαν και ερωτική σχέση. Ο Κοκτό ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά για τον Ραντιγκέ δεν μπορούμε να το πούμε. Το σίγουρο είναι ότι είχαν σχέση μέντορα-μαθητή. Ενδεχομένως ο Κοκτό να τα έβλεπε διαφορετικά, βέβαια, μέσα στο μυαλό του, έτσι ήταν και ιδιαίτερος τύπος. Ήταν και κτητικός απέναντι στον προστατευόμενό του σε βαθμό που κατά τη διάρκεια μιας μακράς απουσίας από

του μυθιστορήματος Bernardin de Saint-Pierre. Με ποιον λέτε να ήταν αυτός που έγραψε τη μουσική? Αυτόν τον οποίον έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο ως μουσικό χαλί, τον Eric Satie. Ίδρυσαν και από κοινού μια λογοτεχνική επιθεώρηση, την Lecoq, η οποία αναβάγησε 8 μήνες αργότερα, μετά από 4 τεύχη. Πάμε στο τρίτο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στους Derek and the Dominos, αλλάζει, θα το διαπιστώσετε εδώ το ύφος. Πάμε στο Have You Ever Loved a Woman.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ανέβαλε την αυριανή επίσκεψή του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πετρέλαιο ρέει και το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας

0: Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία που έγινε χθες, αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με Δελτίο Ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Άκη, μπάλα στο βουβό. Μια ιστορία θα σας πω τώρα στο διαδίκτυο και όχι στο ραδιόφωνο, γιατί ο Άκης μας ακούει από την Αθήνα, παλιός αγαπημένος φίλος, όπως και η Τατιάνα βέβαια, στην οποία στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέλιο, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία. Την καλησπέρα μας τον αγαπημένο τον Ιωσήφ. Ο Ραντιγκέ δουλεύει πλέον πάνω στο πρώτο του βιβλίο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το βιβλίο «Ο διάβολος στο κορμί». Είχε έρθει η ώρα για τον αντίποδα της μυθολογίας του πολέμου, το αντίθετο άκρο του ηρωισμού, τη μέγιστη απομάκρυνση από τις εθνικές εξάρσεις και το πατριωτικό χρέος. Ποιος μπορεί να είναι όλα αυτά? Για τον Ραντιγκέ είναι η απροκάλυπτη εξομολόγηση ενός μυθιστορηματικού ήρωα για την οφειλή του στον πόλεμο ως πρωταρχικού παράγοντα για την ευτυχία του. Πρόκειται για την ευτυχία του έρωτα που ο 16χρονος αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο βιώνει με την 19χρονη Μάρθα, σύζυγο ενός στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι λέει ο ίδιος ο ήρωας σε κάποια φάση του βιβλίου? Προσέξτε μια φοβερή εξομολόγηση στη σελίδα 67. Οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή θα ήταν παιδική χήμερα να εύχομαι το θάνατο του άντρα της. Αλλά τώρα αυτή η ευχή γινόταν τόσο ένοχη όσο αν τον είχα σκοτώσει. Χρωστούσα στον πόλεμο την ευτυχία που μόλις άρχιζε. Περίμενα χάρη στον πόλεμο να αποκορυφωθεί. Ήλπιζα πως ο πόλεμος θα διευκόλυνε το μίσος μου, όπως ένας άγνωστος που διαπράττει το έγκλημα στη θέση μας. Ποια είναι, φίλες και φίλοι, αναλυτικά η ιστορία του «Ο διάβολος στο κορμί»? Ένα παιδί μόλις 12 χρόνων, στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθεί τις μετακινήσεις της οικογένειάς του με στόχο να ξεφύγουν από τους κινδύνους της γυμνίασης με το μέτωπο. Δεν παρακολουθεί κανονικά μαθήματα στο σχολείο και σημαδεύεται από την πλήξη που του προκαλούν τα χρόνια του πολέμου. Στα 15, το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται στο μυθιστόρημα, είπαμε, μιλάει στο πρώτο πρόσωπο ως αφηγητής, γνωρίζει την 18χρονη Μάρτ, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο γάμος θα γίνει και αμέσως μετά ο ήρωας και η Μάρτ ενώνονται σε μια φλογερή σχέση. Ο σύζυγος της κοπέλας, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στρατιώτης στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σπάνια επιστρέφει στην νεαρή σύζυγό του. Κανείς δεν έχει το θάρρος να του μιλήσει για τη συμπεριφορά της γυναίκας του. Οι οικογένειες των δύο ερωτευμένων και ο περίγυρος γενικότερα γνωρίζουν τη σχέση και αντιδρούν, αλλά είπαμε, αντιδρούν μόνο προς το ζευγάρι. Δεν λένε κουβέντα στον σύζυγο που βρίσκεται στον πόλεμο. Στο μεταξύ, ο νεαρός έχει μια κυκλοθυμική και κτητική συμπεριφορά προς τη Μάρτ, σε σημείο θα έλεγε κανείς σκληρότητας. Όταν η κοπέλα μένει έγκυος, ο νεαρός καταραίει μπρος την προοπτική της πατρότητας, φανερώνοντας έτσι την αδυναμία ενός εφήβου να βιώσει την περιπέτεια ενός άντρα στη λογική μιας μόνιμης σχέσης. Φίλες και φίλοι, δεν τολμώ να συνεχίσω, διότι γίνονται συγκλονιστικά πράγματα στο βιβλίο και δεν θα ήθελα ποτέ να τα προδώσω.
Το βιβλίο εκδόθηκε το 1923, με λίγα λόγια 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ήρωές του που επέστρεψαν από τα μέτωπα λογικά ακόμη ζούνε. Ζουν και όλοι όσοι τραυματίστηκαν από τον πόλεμο, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στα μετόπισθεν. Και ξαφνικά έρχεται ένας συγγραφέας να περιγράψει την ερωτική σχέση ενός αγοριού με μια κοπέλα που είναι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο μέτωπο και παλεύει ενάντια σε πρόσους και αψβουργούς.

Το 2006 η Amy Winehouse θα κυκλοφορήσει το τραγούδι Back to Black. Το απεχθές γάγκρενα πραγματικά για τον πολιτισμό μας Politically Correct έχει βάλει ένα beep στο τραγούδι όταν αυτό ακούγεται. Εμείς, ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε τέτοια πράγματα στη χώρα μας, δεν θα θέλαμε ποτέ να σας παίξουμε ένα τραγούδι στο οποίο θα ακουστεί ένα beep. Ως εκ τούτου ψάξαμε και βρήκαμε τι, φίλες και φίλοι, το demo. Ουσιαστικά την κασέτα που είχε πάει η Amy Winehouse στο στούντιο προκειμένου να εγκριθεί. Ας το ακούσουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά βέβαια την ιστορία που γνωρίζετε πλέον από την αρχή τι έχει στον πυρήνα της, αλλά είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωσή του, γιατί είπαμε, είναι το demo.

πιο αδρή αυτή η ηχογράφηση, έτσι, κακά τα ψέματα, διόλου καλοποιημένη σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε όταν κυκλοφόρησε το Back to Black της Amy Winehouse, αλλά αδρά τα πράγματα και στη σημερινή μας εκπομπή νομίζω ότι πήγε Γάντι. Το σκάνδαλο που ξέσπασε, φίλες και φίλοι, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι διαμαρτυρίες του κόσμου ήταν το κάτι άλλο. Και είπαμε το γιατί. Αν είναι δυνατόν 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα στους συνανθρώπους τους με χέρια κομμένα, πόδια κομμένα και ψυχολογικά διαταραγμένοι, να κυκλοφορεί ένα βιβλίο στο οποίο η σύζυγος ενός πολεμιστή τον απατά με κάποιον άλλον άντρα. Προσέξτε όμως τι έγινε. Οι κριτικές, μεταξύ των οποίων και αυτές των Μακ Τζακόμπι, του Πολ Βαλερί, ήταν ενθουσιώδεις. Και το βιβλίο τελικά άντεξε. Το έργο απερίφραστα θέτει τον έρωτα πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία, ακόμη και εκείνη της ανθρώπινης ζωής. Οι δύο εραστές δεν βρίσκουν απλώς την ιδανική ευκαιρία να ευτυχήσουν χάρη στην απουσία του συζύγου στον πόλεμο, αλλά και απερίφραστα επιθυμούν την παράταση της ευτυχίας εκείνης. Ο μενόμενος πόλεμος αποτελεί αναπόφευτα προαπαιτούμενο για την ανεμπόδιστη ερωτική του σχέση. Η βίωσή της περιφρονεί την κοινή γνώμη και αδιαφορεί για τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης. Η μόνη ηθική που αναγνωρίζεται είναι αυτή του έρωτα. Όσο διαβάζει κανείς το βιβλίο, συνειδητοποιεί ότι μόνος αντίπαλος είναι ο χρόνος σε όλες του τις κλίμακες. Από την μικρότερη, όπως είναι η ακύρωση των στρατιωτικών αδειών, που συνεπάγεται ακόμη περισσότερες κοινές στιγμές για τους δύο εραστές, έως και τη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η λήξη του πολέμου θα σημάνει τι? Θα σημάνει το τέλος της σχέσης. Και εδώ, φίλες και φίλοι, χάσκει ένα προαιώνιο ζήτημα. Έχουμε έναν μέχρι σε σχάτων ερωτικό ιδεαλισμό? Κι όμως όχι. Ο αφηγητής γνωρίζει τις αυταπάτες του έρωτα και φροντίζει να τις θυμάται συχνά. Σε κάποια στιγμή, με αρκετή δόση ειρωνίας, τι λέει? Ξέρουμε ότι ο έρωτας είναι σαν την ποίηση και ότι όλοι οι εραστές, ακόμα και οι μετριότεροι, νομίζουν ότι καινοτομούν. Ο έρωτας είναι ο εγωισμός που μοιράζονται δύο άνθρωποι, γι' αυτό και θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του και ζει με το ψέμα. Ούτως ή άλλως, καθημερινά μάχεται στο δικό του πολεμικό πεδίο με όλες τις αγωνίες ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Την επιθυμία της υποταγής στον άλλον, τον ανταγωνισμό της εξουσίας, την αγωνία της διάρκειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχει μια άλλη εξίσου παράπλευρη οπτική της ζωής πίσω από τον πόλεμο, πέρα και από την παιδική οπτική. Διότι γράφει μέσα ο αφηγητής, και όσοι ήδη με αντιπαθούν, ας θυμηθούν τι σήμαινε ο πόλεμος για πάρα πολλά μικρά αγόρια. Τι σήμαινε 4 χρόνια μεγάλων διακοπών. Ο αφηγητής αναφέρει ένα δραματικό περιστατικό. Μία νεαρή υπηρέτρια έχει βρεθεί στη στέγη του σπιτιού όπου εργάζεται, διαμαρτυρώμενη για την κακομεταχείριση από τους κυρίους της, ενώ εκείνοι παριστάνουν τους απόντες στο εσωτερικό του σπιτιού. Η γυναίκα βηματίζει πέρα δόθε σαν να κάνει βόλτα στη γέφυρα ενός σημειοστολισμένου πλοίου, ενώ οι φωτεινές λιχνίες μπροστά της σχημάτιζαν μία πραγματική ράμπα. Μουσική.
Όταν οι βιαστικοί περαστικοί δεν της αφιερώνουν παρά μονάχα ένα λεπτό, εκείνη μοιάζει με μοναχική καπετάνισσα κουρσάρων που έχει μείνει ολομόναχη σε ένα καράβι που βουλιάζει. Ο ήρωας αφηγητής τονίζει πως αν επιμένει σε ένα τέτοιο επεισόδιο είναι γιατί βοηθάει να καταλάβει κανείς καλύτερα την παράξενη εποχή του πολέμου αλλά και πόσο αναζητούσε σε κάθε περίσταση την ποίηση των πραγμάτων. Να το ψάξετε το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Μέχρι την ηλικία των 20 χρόνων, ο Ραντιγκέ έπινε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, και δούλευε πάνω στο δεύτερο μυθιστόρημά του, τον χορό του Κόμιτα Ντορζέλ. Παρίσι, 1920. Ο Φρανσουά Ντεσεργές, ένας νεαρός μαθητής, απόγονος της παλαιάς φεουδαρχικής αριστοκρατίας, συναντά τον διπλωμάτη Πολ Ρομπέν, φίλο του Κόμι Αντορζέλ, σε μια παράσταση του Τσίρκο Μεντράνο. Εδώ θα γνωρίσει και την γυναίκα του Κόμι, την κόμισα Μαχό Ντορζέλ.

Μετά από μια τέτοια γνωριμία έχω την αίσθηση ότι το sugar, ζάχαρη των editors θα ήταν και αυτό ότι έπρεπε. Οι editors είναι σαν ένα φως, ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ένα φως το οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει ποτέ. Δεν έλεγαν ποτέ τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα υπενήσονται, αλλά να είστε σίγουροι ότι στο sugar υπάρχει ο βασικός πυρήνας. Υπάρχει το ερωτικό τρίγωνο. Ο Φρανσουά ερωτεύεται την Μαχό με την πρώτη ματιά. Κρύβει καλά τον ερωτά του και παλεύει με νύχια και με δόντια να μπει στο περιβάλλον του κόμι. Φρανσουά και η Μαχό έρχονται όλο και πιο κοντά. Η Μαχό σταδιακά χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Το μυθιστόρημα είναι γνωστό ότι είχε αρκετές αναθεωρήσεις. Η πρώτη ήταν 400 σελίδων πριν σταλεί στον τυπογράφο. Το προσχέδιο εξετάστηκε και διορθώθηκε από τους Κοκτώ και Ζωζεφ Κεσέλ, σε βαθμό που όταν εκδόθηκε ένας κριτικός να γράψει «αυτός είναι ένας πολύ καλός Κοκτώ». Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι ένα αγνό, ρομαντικό μυθιστόρημα, αλλά ο Κοκτώ αναφέρει στον πρόλογό του, στην έκδοση του 1924, ότι η σύμβαση και η ευπρέπεια καλύπτουν το πιο θολό και ακόλαστο είδος αγνότητας. Κοκτώ εδώ και σε λεκί, μα ο συγγραφέας του χορού του Κόμιτα Ντορζέλ, πού ήταν? Α, είχε πεθάνει, φίλες και φίλοι, ναι. Ραντιγέ είχε ήδη πεθάνει στις 12 Δεκεμβρίου του 1923, σε ηλικία μόλις 20 χρόνων από τη φοηδή πυρετό. Πάντως είχε προλάβει να αραβωνιαστεί το φωτομοντέλο της εποχής, την πρόνοια Perlmutter, κάνοντας τον Κοκτώ να αφρίζει. Ποια ήταν αυτή που φρόντισε για την κηδεία του, στην οποία παραβρέθηκε κόσμος και κόσμος? Η Κοκό Σανέλ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Nick Cave and the Bad Seeds και το τραγούδι Henry Lee. Μάλιστα κάλεσαν την Joy Harvey να τραγουδήσει συντροφιά. Ανατρεπτικό τραγούδι. Μια πανέμορφη γυναίκα προσπαθεί να πείσει έναν άνδρα να σταθεί στο πλευρό της, αλλά εκείνος αγαπά τη δικιά του σύντροφο. Και τότε αυτή η γυναίκα τον μαχαιρώνει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφέρει να φτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, αλλά μπορεί να αλλάξει», είπε ο Vance σε ενημέρωση τύπου στο Λευκό Οίκο. «Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χένσεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων. Χαρακτήρισε επένσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη Συμμαχία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Σύγκρουση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. «Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών», απάντησε η κυρία Κάλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. «Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία», δήλωσε. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Προβλήματα προκάλεσαν βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας, Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λύματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Ιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, από τη κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, τοπικές βροχές και στη συνέχεια με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Maniac.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο.

0: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού. Εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία για αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χένσετ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων χαρακτήρισε επέσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ ισχυρών και των αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στη Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από τη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Ιδονίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανελειμμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αγωγής. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Εξετάζονται και ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια. Χθες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Επιστρέφει στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Es la historia.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης στη δημιουργία δομής μεταναστών. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία που έγειρε χθες. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

tú siempre me responde, quizás, quizás, quizás.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα πρώτα σημάδια ομαλοποίησης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς καταγράφονται μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που είχε επηρεαστεί από τη σύγκρουση των τελευταίων εβδομάδων. Ήδη από το πρωί αρκετά πλοία τα οποία ήταν εγκλωβισμένα περνούν είτε με προορισμό τα λιμάνια του Ιράν και των κρατών του Περσικού Κόλπου είτε με φορτία από τις χώρες του Κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι έδωσε την έγκριση για τη συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν και προειδοποίησε ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταβραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμενος ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η κίνηση έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα από την εξέταση των πιστηρίων, δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην οική τη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Σιδωνίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανειλημμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας κατάθεση αγωγής. Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κήτη Χαλκιδικής, όπου μια 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο θάνατός της επήλθε αρκετές μέρες πριν από τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο εδόλιο του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Χιβωτού του κόσμου. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

10 και 4, αυτό σημαίνει πως ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 102 και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Μην ξεχνιέστε, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σήμερα με τον Τάσο 30 φίλου στον ήχο. Όμως θέλουμε και εσάς την παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Ξεκινάτε να μας στέλνετε που είστε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο, μια μέρα έμεινε και μετά έρχεται.

Κάθε χρόνο και λιγότεροι, και μιλάω για τους Έλληνες και τις γεννήσεις που έχουμε στη χώρα μας, ανησυχητική είναι η μείωση των γεννήσεων για το 2025, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε σχέση με το 2025, με το 2024, οι γεννήσεις το 2025 σημείωσαν επιπλέον πτώση 4,2%. Και αν προσθέσετε ότι το 2025 σε σχέση με το 2024 είχαμε και μια πτώση της τάξης του 7%, καταλαβαίνετε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε μείωση των γεννήσεων σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας μας. Μοναδική εξαίρεση, εκεί που σημειώθηκε αύξηση στις γεννήσεις, ήταν η Κρήτη. Μόνο η Κρήτη έσωσε λοιπόν την παρτίδα φέτος. Πάρα πολύ ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση στις γεννήσεις ήταν στην Αττική και ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη. Κάτι που δείχνει ότι στις δύο μεγάλες πόλεις τα πράγματα δεν πάνε καλά ως προς την οικονομία αλλά και ως προς τη διάθεση της νέας γενιάς να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός παιδιού, γιατί εκεί είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός αυτών των ηλικιών. Δηλαδή στην περιφέρεια δεν θα δείτε πάρα πολλούς νέους. Όλοι έχουν μαζευτεί σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη. Αν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταγράφεται τέτοια μεγάλη μείωση στις γεννήσεις, τα πράγματα είναι όντως πάρα πολύ άσχημα. Πόσες γεννήσεις είχαμε, περιμένετε να σας πω ακριβώς. 65.594 γεννήσεις, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια γεννήθηκαν. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις ηλικίες 24 με 34. Ακολουθεί το ποσοστό 30 μέχρι 34, 35 μέχρι 39 και φυσικά υπάρχει μια μικρή αύξηση στις ηλικίες 40 μέχρι 44 ετών. Κάτι που εξηγείται από την βελτίωση των συνθήκων στην τεχνολογία, στις εξωσωματικές δηλαδή, γιατί προσφεύγουν στις εξωσωματικές τα περισσότερα ζευγάρια σε αυτήν την ηλικία. Ως προς την ηθαγένεια, 8,9 προς 1 είναι η αναλογία. Ως προς τις μητέρες με ελληνική ηθαγένεια από τις αλλοδαπές μητέρες που βρίσκονται στη χώρα μας. Όπως και να έχει, τα πράγματα αυτά, τα στοιχεία τα έχουν οι αρχές και πρέπει να προχωρήσουν σίγουρα σε πολύ συγκροτημένα μέτρα, να δουν ποια είναι ακριβώς η αιτία. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι η μοναδική αιτία είναι το οικονομικό, δεν είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως είναι τα πολύ δύσκολα ωράρια. Πλέον οι ηλικίες οι παραγωγικές, δηλαδή 25 με 35, δουλεύουν 12 ώρα. Νομίζω ότι δεν επηρεάζει αυτό. Φυσικά και επηρεάζει. Είναι το στεγαστικό. Η αύξηση των ενοικίων λένε περισσότερο ότι τους εμποδίζει ώστε να προχωρήσουν γρήγορα σε οικογένεια μετά από το γάμο τους. Μην πάμε και στο γάμο, γιατί εκεί να δείτε τι πτώση έχουμε.

Η είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα θα δείξει το μέγεθος της ανθρώπινης βλακείας που υπάρχει μερικές φορές στη χώρα μας. Θα σας πάω στην Πάρο, όπου ένας ιδιοκτήτης σπιτιού εκεί πέρα κρέμασε έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Για να καταλάβετε, αυτή η χελώνα ανήκει στο είδος της γερακοχελώνας. Είναι ένα από τα πιο σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως. Όχι μόνο λοιπόν, δεν ξέρουμε βέβαια πώς βρέθηκε νεκρή αυτή η χελώνα, αλλά ξέρουμε ότι έχει κρεμαστεί έξω από την πόρτα του. Έγινε μια καταγγελία από κάτοικο του νησιού, πήγε αμέσως ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ειδοποίησε τις αρχές και κινητοποιήθηκαν και ανέλαβαν την υπόθεση. Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Ένα περιστατικό που μας άφησε πραγματικά άφωνος σημειώθηκε στην Πάρο. Επισκέπτρια του νησιού μας ενημέρωσε ότι κάτοικος έχει κρεμάσει έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Όταν λάβαμε τις φωτογραφίες, δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειται για γερακοχελώνα, όπως είπαμε πριν, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμος κινδυνεύων ζώο. Η αστυνομία ενημερώθηκε, όπως είπαμε, μετέβη στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα και φυσικά κλήθηκε ο ιδιοκτήτης να δώσει εξηγήσεις. Δεν έχουμε κάποια έξτρα ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι, δηλαδή αν υπάρχει κάποια ποινή, θα σας το μεταδώσουμε μέσα στην εκπομπή.

Σήμερα πραγματικά το αστυνομικό ρεπορτάζ έχει ειδήσεις που θα σας κάνει να χάσετε πάσα ιδέα για το ανθρώπινο είδος. Θα σας πάω στα Άνω Λιώσια, όπου ένας 19χρονος οδηγός στα ξημερώματα της Πέμπτης αποφάσισε να βάλει λίγο δυνατά μουσική και να κάνει βόλτες στην περιοχή του. Σε ένα μικρό σμαρτάκι, ξέρετε αυτά τα αμάξια που χωράνε μόνο δύο άτομα και αυτά με το ζόρι, έβαλε μέσα 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και δύο ενισχυτές. Και είχε τη μουσική στο τέρμα. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Σε κάποιο από τους κύκλους τον εντόπισε η αστυνομία, το συνέλαβε, του κατέσχεσε προφανώς τα ηχεία και τους δύο ενισχυτές και του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όλα αυτά, όπως είπαμε, ένας 19χρονος οδηγός που βρήκε έξυπνη ιδέα να ξυπνήσει όλη τη γειτονιά με 14 ηχεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έδωσε την έγκρισή του στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αφού ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης τους. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.

Για να δεις τι επιτυχία έχουμε, Τάσο, έχουν έρθει 4 μηνύματα και τα 4 από γυναίκες. Λοιπόν, η Ειρήνη μας ζητάει να βρεις το Someone Somewhere των Simply Minds. Someone Somewhere. Η Μελίν, καταπληκτικό όνομα το Μελίν. Είναι η πρώτη φορά που τα ακούω. Μας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή μας και να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευγενία μας λέει ότι σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Ευγενία. Ό,τι επιθυμείς να τα χιλιάσεις, να τα χαρείς κυρίως όλα τα χρόνια που θα έρθουν. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Και η Δέσποινα μας ενημερώνει ότι δεν περνάει καλά όταν βγαίνει έξω, γιατί δεν πίνει αλκοόλ, γιατί κάνει δίαιτα. Δέσποινα, είναι γνωστό ότι δεν κάνουμε δίαιτα το καλοκαίρι. Δίαιτα κάνουμε από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο. Και ό,τι αποτελέσματα έχει, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Τα υπόλοιπα θα αποδεχτούμε το σώμα μας. Έτσι δεν λένε. Δεν είναι το καινούριο μότο. Αποδεχτείτε το σώμα σας. Έτσι λοιπόν έχουν αποδεχθεί το σώμα τους οι συμμετέχοντες αύριο στη Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 19η συνεχή χρονιά, παιδιά. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα, αλλά θα ξεκινήσουν οι δράσεις από πιο πριν, στις 5 ώρα το απόγευμα. Θα έχει διάφορα δρόμενα, bodybuilding, μουσικές, DJ κτλ. Η συμμετοχή είναι απολύτως ελεύθερη για όλους, με ποδήλατα, rollers, πατίνια και κάθε άλλο μη μηχανοκίνητο μέσο. Αν θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις δράσεις, μπορείτε να μπείτε στα social media της οργάνωσης και να το βρείτε. Η φετινή διοργάνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, λέει, για να μπει ένα οριστικό στόπ στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση, την κλιματική κρίση και τη βία. Σύνθημα έχει «Ελάτε όσο γυμνοί τολμάτε». Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κίνημα στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 70 πόλεις ανά τον κόσμο και η Θεσσαλονίκη κρατά σταθερά τα σκύπτρα στη χώρα μας από το 2008. Είναι ένα happening, δεν έχει και πάρα πολύ. Πρόπερση νομίζω είχα πετύχει την ποδηλατοδρομία. Δεν ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν περίπου 30-40 ποδήλατα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό για την πόλη μας. Μην ξεχνάτε και ξεκινάει και το Pride αύριο, αλλά και η έκθεση βιβλίου. Άρα αναμένουμε βροχές και πράγματι οι μετεωρολόγοι αύριο δίνουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα για βροχές γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής. Τάσο, το βρήκαμε το τραγούδι? Το βρήκαμε. Πάμε να το παίξουμε για την Ειρήνη.

Και εκεί που λέμε τα έχουμε δει όλα, έρχεται μια είδηση από τον Πειραιά που μας κάνει να ξανασκεφτούμε τις σκέψεις μας, να ξανακάνουμε σκέψεις γύρω από αυτό. Ένας 77χρονος μάλωσε με δύο περαστικούς για μια θέση πάρκινγκ και μετά τους απειλήσε με μια 3-1. Όπως ακούσατε, 3-1, έτσι, ούτε μαχαίρι, ούτε κατσαβίδι, ούτε κανένα εξάρτημα από αυτά που έχουμε για το αμάξι. Έβγαλε μια 3-1 από το αμάξι του, μήκους 130 εκατοστών. Μέσα στο μεσημέρι, μέρα μεσημέρι δηλαδή, και ξεκίνησε να τους απειλεί και να τους πάρει στο κυνήγι. Κάποιος από την περιοχή ειδοποίησε τους αστυνομικούς, η ομάδα Δίας κατέφθασε σχετικά γρήγορα, κινητοποίησε τον 77χρονο, τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε φυσικά και εν λόγω 3-1. Γι' αυτό, παιδιά, ηθικό δίδαγμα, μη μαλώνετε για τα πάρκινγκ. Αν και κάποιοι, παιδιά, το συγκόντουν το καβγά, έτσι. Είναι κάποιοι εδώ στο κέντρο που μένω και όταν φεύγουν από το πάρκινγκ βάζουν γλάστρες, πλαστικές καρέκλες, κάτι μηχανάκια δεν έχουν πάνω σέλα, ποδήλατα, τσουβάλια με άμμο. Κάτι πρέπει να γίνει από αυτό, έτσι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες στο κέντρο, ειδικά τώρα που γίνονται έργα με τα πεζοδρόμια, και μόλις βρούμε μια θέση πάρκινγκ, πέφτουμε πάνω σαν τα κοράκια.

77 ετών ο άλλος στον Πειραιά βγήκε βόλτα με την τρίαινά του και τώρα θα σας πάω στο Πόρτο Ράφτιο, που ένας 16χρονος υπό την απειλή της βίας εξανάγκαζε έναν 14χρονο να κλέβει τα κοσμήματα της μητέρας του και να του τα παραδίδει ώστε να μην τον χτυπήσει βαριά. Όπως καταλάβατε, η μητέρα του κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι έλειπαν αρκετά κοσμήματα και όταν είδανε ο μικρός ότι το πράγμα πάει να ξεφύγει, να ειδοποιηθεί η αστυνομία κτλ., της τα εξομολογήθηκε όλα. Πήγαν στην αστυνομία, ο 16χρονος συνελήφθη. Πόσα λέτε ότι έβγαλε από αυτό? Αυτό το πράγμα κρατούσε μήνες. Έβγαλε 10.000 ευρώ. Παρέδιδε τα κοσμήματα σε ένα χειροδανιστήριο, σε ανταλλακτήριο χρυσού και αποκόμισε 10.000 ευρώ μόνο από τον 14χρονο, γιατί μόνο αυτή την υπόθεση ξέρουμε. Στο σπίτι του τι βρέθηκε σε αυτό το καλόπεδο? Βρέθηκαν σιδερογροθιές, 5 φωτοβολίδες, πιστόλι που εκτοξεύει φωτοβολίδα, μαχαίρια κτλ. Κτλ. Εκτός από τον ίδιο αναζητούνται και άλλοι 2 συνεργοί του, και αυτοί 16 χρονών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και μένει να συλληφθούν και αυτοί, και φυσικά συνελήφθηκε η μητέρα του 16χρονου με την κατηγορία παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τι θα περιμένεις τώρα από αυτόν τον 16χρονο, όταν στα 16 έχει σκεφτεί όλη αυτή τη μηχανογραφία για να βγάζει χρήματα και στην κατοχή του βρίσκονται 5 φωτοβολίδες, στα 18 τι να περιμένεις, να μπει στην Αλκάιντα, τι να πω, δεν ξέρω.

Κάπου στη λίστα, Τάσο, έχω Ραφαέλα Καρά. Βρες την για να το παίξουμε αμέσως μετά και θα σου πω γιατί, θα καταλάβεις. Σήμερα γιορτάζει ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Έρασμος και η Αλίνα. Να πούμε, να χαιρετήσουμε και το Στέλιο. Δεν μας ακούνε μόνο γυναίκες σήμερα, μας ακούει και ο Στέλιος, ο οποίος μας λέει να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, τα προηγούμενα χρόνια. Το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του φεστιβάλ του Monterey. Μια σκηνή εμβληματική για τη ροκ σκηνή. Ό,τι απέμεινε από την κιθάρα που κάηκε πουλήθηκε πολλά εκατομμύρια δολάρια χρόνια μετά. Το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ζωγράφους διεθνώς. Γενέθλια έχει σήμερα το άλλο τεσκαθάρι, ο Πολ Μακάρτνεϊ. Γεννήθηκε το 1942 στο Λίβερπουλ, είναι τραγουδιστής, σιγουργός, συνθέτης, φυσικά ιδρυτικό μέλος των Beatles. Έχει χρηστεί υπότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους μουσικούς όλων των εποχών. Ένα χρόνο μετά έρχεται στη ζωή η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη. Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι γιατί έκανε καριέρα σαν Ραφαέλα Καρά. Ιταλίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, πάρα πολύ αγαπητή στην Ιταλία. Όταν έφυγε από τη ζωή, ο Ιταλικός τύπος έγραψε: πιο χειροκροτημένη από τον Μπερτίνι, πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, πιο ακριβοπληρωμένη από τον Μισελ Πλατινί, πιο θαυματουργή από τον Άγιο Πίο. Η φωτογράφησή της ως καλόγρια με σεξ εμφάνιση κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο στην Ιταλία, ανάμεσα στους υποστηρικτές της και στους βαθιά θρησκευόμενους. Πράγματι, αν ψάξετε δημοσιεύματα της εποχής, γινότανε καθημερινά διαμαρτυρίες στους δρόμους, όπου από τη μία ήταν αυτοί που έλεγαν ότι προσβάλλει τη θρησκεία, η καθολική θρησκεία, και από την άλλη ήταν υποστηρικτές της Ραφαέλα Καρά που έλεγαν καλά έκανε. Σας πάω το 2010, όπου η παγκόσμια λογοτεχνία χάνει έναν από τους πιο αγαπητούς στο κοινό συγγραφείς, πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το 2010, δείτε μερικές φορές πώς τα φέρνει η ζωή. Οι χειρόγραφοι στίχοι του Τζον Λένον για το τραγούδι A Day in the Life πουλούνται σε δημοπρασία για 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Τους στίχους βρήκε πεταμένους στο πάτωμα μια καθαρίστρια.

Ό,τι και να λένε για την ιταλική μουσική, εγώ τη βρίσκω εξαιρετική, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστική. Δεν προσπαθήσαν να αντιγράψουν 100% την αγγλική pop. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ένα τραγούδι όταν τα ακούς ότι είναι ιταλικό, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βγάζουμε ακριβώς καρμπών τραγούδια, όπως θα παράγουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο στις 11, εμείς θα επιστρέψουμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη συνέχεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε ότι έδωσε την έγκριση για συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν. Προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεσμπολά και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευση ώστε οι διαπραγματευτές μας να εξελιχθούν με πολύ όμορφο τρόπο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλασε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, ξεκαθάρισε. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Όπως είναι γνωστό, αποφεύγοντας τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, τα ντρόουνς έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρα στην οική τη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε κρόη λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, από το μεσημέρι νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Και πάμε στα μουντιαλικά. Διαμαρτύρεστε ότι το μουντιάλ είναι δύσκολες ώρες, αλλά η τηλεθέαση άλλα δείχνει. Πάνω από 20% δείχνει τηλεθέαση στα μάτς που είναι μετά τις 12. Οπότε κάθεστε και τα βλέπετε. Λογικό είναι, θα μου πεις, κάθε 4 χρόνια βλέπουμε μουντιάλ. Αλλά αυτό το μουντιάλ το φετινό δεν διεκδικεί και δάφνες ποιότητας. Πολύ μέτριο ποδόσφαιρο βλέπουμε, όπως το παιχνίδι που γίνεται τώρα, Ελβετία-Βοσνία, κάτι σαν ποδόσφαιρο παίζουν. Κυκλοφορούν την μπάλα εκεί γύρω στο κέντρο, αλλά προς το αντίπαλο τέρμα δεν φτάνει ποτέ. 0-0 λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο 52 είμαστε. Χθες έγινε το καλύτερο match του Μουντιάλ, Αγγλία εναντίον Κροατίας, 4-2. Η Αγγλία με τον τρόπο που έπαιξε βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ. Πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και κάθε φορά που έκανε επίθεση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Το σκορ θα μπορούσε να είναι και 6 και 7. 7-2. Και η Κροατία δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, ήταν πάρα πολύ σταθερή, αλλά η Αγγλία υπερήχε. Η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά. Το Ουσμπεκιστάν έχασε 1-3 από την Κολομβία. Νωρίτερα το απόγευμα η Τσεχία έφερε 1-1 με την Νότια Αφρική, προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς και μετά έκατσε και περίμενε τον αντίπαλο. Και φυσικά η Νότια Αφρική το εκμεταλλεύτηκε και σημείωσε το παρθενικό της γκολ σε αυτό το Μουντιάλ και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας και όλα είναι ανοιχτά σε αυτό τον όμιλο για το ποιος θα περάσει. Αργότερα, στη μία η ώρα το βράδυ, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ. Αν κερδίσει ο Καναδάς, περνάει στην επόμενη φάση. Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σημαντικό παιχνίδι για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον Αυστραλίας. Να πούμε ότι διαμαρτύρονται και για το cooling break οι φιλαθλοί. Λένε ότι δεν προσφέρει τίποτα. Κάπου διάβασα μάλιστα ότι το πρώτο cooling break που γίνεται κάνει κακό στους ποδοσφαιριστές όσον αφορά τους μύες τους. Κάτι διάβασα. Δεν έχει προλάβει να συσσωρευτεί γαλακτικό οξύ στους μύες και τους προκαλεί, λέει, αποσυντονίζει το κορμί τους. Φυσικά όλα αυτά γίνονται για τις διαφημιστικές, για το χρόνο τον τηλεοπτικό, περισσότερα χρήματα για τη FIFA και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου, αλλά ούτε και ο φίλαθλος που κάθεται και περιμένει 2 και 3 λεπτά για να πιούνε νερό και να δροσιστούν, όπως λέει, οι ποδοσφαιριστές.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Μέγαν Μάρκλ. Δεν φτάνει που τη διώξαν από το παλάτι και δεν απολαμβάνει τα προνόμια του να είσαι πριγκίπισσα. Αποφάσισε το κορίτσι να δουλέψει, να βγάλει τα δικά της χρήματα. Έφτιαξε μια εταιρεία όπου δημιουργεί προϊόντα ευζωίας, δηλαδή τσάι, μαρμελάδες και διάφορα τέτοια. Αλλά τις μείναν απόλυτες οι μαρμελάδες. Συγκεκριμένα έχουν μείνει απόλυτα 650.190 βάζα μαρμελάδας, που η αξία τους υπολογίζεται, μισό λεπτό να το βρω, σε 5 εκατομμύρια δολάρια. 60 δολάρια το ένα έχει αυτό το βαζάκι. Κινδυνεύουν να λήξουν μέσα στους επόμενους, στις επόμενες 45 μέρες για την ακρίβεια, αν δεν πουληθούν, κάτι το οποίο φαντάζει απίστευτο. Οπότε η εταιρεία που δημιούργησε αμέσως θα έχει μια τεράστια ζημιά. Η Μέγαν Μάρκλ, που ξεκίνησε, τη γνωρίσαμε ως ηθοποιό στην πολύ πετυχημένη σειρά The Suits, παντρεύτηκε, έκανε το γάμο των ονείρων της, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε. Είχε κακές σχέσεις και με την γιαγιά Ελισάβετ, αλλά και με τον Κάρολο, και με τον άλλη την πριγκίψα, δεν μου έρχεται το όνομά της, η Μίτλετον, και με τη Μίτλετον αποφάσισαν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ώστε να πάρει μπρος και η καριέρα της. Ο ένας έγραψε ένα βιβλίο, η άλλη έκανε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο παίχτηκε σε πολύ γνωστή πλατφόρμα, αλλά κατά τα άλλα τα οικονομικά τους πάνε χάλια. Ζούνε μόνο με 10 εκατομμύρια το χρόνο που τους δίνει το παλάτι. Οπότε, αν δεν αγοράσετε μαρμελάδες, δεν τη βλέπω καλά τη Μέγαν Μάρκλ.

κατέβασε στους επιβάτες, κατέβηκε και ο οδηγός. Ο δράστης που άρχισε να δέρνει τον οδηγό πήρε το όχημα, ξεκίνησε και σε 4 χιλιόμετρα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε και σκοτώθηκε. Μια απλή Πέμπτη. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένουμε την πλήρη κατάβαση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102.

0: είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείτε τον αγώνα μεταξύ Ελβετίας και Βοσνίας Ζερκοβίνης, η Ελβετία άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0. Υπάλληλος του μήνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναδείχθηκε ένας υπάλληλος στην Αθήνα, όπου έβρισκε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο και αντί να τους κόψει το πρόστιμο που ήταν περίπου 100 ευρώ, τους ζητούσε 20 ευρώ για να μην τους κόψει κλίση. Προφανώς οι επιβάτες το δέχονταν για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο, κάποιος τον κατήγγειλε και συνελήφθη από την αστυνομία. Η καταγγελία έφτασε φυσικά και στο σωματείο των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποπομπή του. Και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε μια πάρα πολύ περίεργη περίπτωση μιας ληστείας. Ένας 25χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από 5 άτομα τα οποία τον απείλησαν με όπλο και πριώνει ότι θα τον ακροτηριάσουν. Αναγκάστηκε να τους δώσει τους κωδικούς του από την τράπεζα. Έκαναν αναλήψεις 20.000 ευρώ και τους μετέφερε και άλλα 5.000 ευρώ σε λογαριασμούς. Συνελήφθησαν οι δύο δράστες, ήταν δύο αδέρφια 20 και 16 ετών παρακαλώ. Ενώ και άλλοι τρεις που συνέβαλαν σε αυτή τη ληστεία αναζητούνται από τις αρχές. Έχει αυξηθεί η βία. Μόνο σήμερα σας έχω πει 3-4 περιστατικά. Πραγματικά σήμερα η σημερινή μέρα ήταν πολύ πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Το καλό το κρατούσαν για το τέλος οι Ελβετοί, σημείωσαν και δεύτερο γκολ, έχουν κλειδώσει τη νίκη, από ό,τι φαίνεται 5 λεπτά μένουν για να λήξει το μάτς, 2-0 τη Βοσνία και βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να περάσει την επόμενη φάση. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, Παρασκευή, αν αποφασίσετε να βγείτε κάπου έξω. Αν θέλετε να πάτε σε κάποιο θερινό, στο Cine Alex προβάλλεται η ταινία «Θανάσιμος πλούσιος» του John Patton Ford. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Beckett Redfellow είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί, όσο συγκανικά εμπόδια και αν σταθούν στον δρόμο του. Είναι μια μαύρη κωμωδία περιπέτεια, παύλα περιπέτεια. Όσοι την έχουν δει λένε ότι είναι ικανοποιητική. Δεν θα περάσετε άσχημα δηλαδή. Μια πολύ ωραία εκδήλωση γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής που γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μη 1 φιλοξενείται η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Η είσοδος είναι ελεύθερη αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Στο Θέατρο Κήπου ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορεία στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία και στο Θέατρο Γης ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στην πόλη μας για το συναυλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Κάθε καλοκαίρι ο Μίλτος Πασχαλίδης γεμίζει τα θέατρα που έχουμε με τους πιστούς ακολούθους του. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Σολ στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική ροκ και εναλλακτική σκηνή. Και φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξεκινάει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία. Θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, θα γίνουν παρουσιάσεις, θα υπάρχουν θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Την αγαπάει την έκθεση βιβλίου στην παραλία ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και την τιμάει. Περνάνε από εκεί χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Δεν προλαβαίνω να πω δύο κουβέντες. Έβαλε και τρίτο γκολ η Ελβετία, 3-0. Νομίζω ότι θα σταματήσει. Έχει πέσει ο ρυθμός. Σπουδαία νίκη για τους Ελβετούς. 1 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στη Νέα Υόρκη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του NBA από τους New York Knicks. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος φάνηκε να το καταχαίρεται, χόρευε, τον έχει πιάσει κάμερα να χορεύει σε τρελούς ρυθμούς, αλλά και ο Μπεν Στίλερ, πολύ γνωστός για τα αισθήματά του προς την ομάδα των New York Knicks, κάθε χρόνο είναι στις μπροστινές θέσεις στο γήπεδο. Μετά από 53 χρόνια λοιπόν κατέκτησαν ξανά το πρωτάθλημα οι New York Knicks και ο Μπεν Στίλερ ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ γι' αυτό, και την αναμένουμε και εμείς πώς και πώς. Ιστορικό αυτό το πρωτάθλημα για τους New York Knicks, γιατί πολλοί τους είχαν ξεγραμμένους στην αρχή της χρονιάς και κατάφεραν να κλείσουν πάρα πολλά στόματα. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Κώστα Σαββίδη στη δεύτερη ώρα που κατάφεραν και με υπέμεναν και φρόντισαν να πάνε όλα τέλεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επισήμως τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από Ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεσμπολά, αλλά και γενικότερα προς την όλη τη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δήλωσε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρα στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν στο βιολογικό καθαρισμό εξέδωσε το λιμενικό σώμα. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ελέγχου, καθώς και για τον αποκλεισμό του παράλληλου χώρου, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για το περιορισμό εξάπλωσης της ρύπανσης. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας, κλίση ή καθίζηση στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λιδουίας, στην οποία είχε απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διελεύσεως. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.